Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί με λίγο φόβο, με λίγο φόβο. Ποιος με ξέρει, ποιους μαγεύεις,

0: αφού εσύ σε όλα αυτά δεν είσαι εκεί.
1: Ραδιοκρίτη.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Βάρη πένθος για το Ηράκλειο και την δημοσιογραφική κοινότητα μετά τον ευνίδιο θάνατο της συναδέλφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, ηλικία 46 ετών, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού. Η κηδεία της 46χρονης δημοσιογράφου θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 4. Η εξώδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό για το τελευταίο αντίο από τις 3:30. Η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο Ηρακλείου. Στη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Εκτός απρόοπτου, το Υπουργείο Παιδείας θα εκδώσει σήμερα την εγκύκλιο για το μηχανογραφικό μαζί με τις λεπτομέρειες για τις επιλογές που μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και την προθεσμία κατάθεσης. Το ίδιο θα ισχύσει και για το παράλληλο μηχανογραφικό. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα εισαγωγής έως τις 24 Ιουλίου. Μετά τη στιγερή δολοφονία του 49χρονου κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου, οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς της Μεσαράς πραγματοποίησαν μαζική λαϊκή συνέλευση και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συγκροτημένες νομικές και διοικητικές ενέργειες για να σταματήσει οριστικά η αυθαιρεσία και η εγκληματική κτηνοτροφική παραβατικότητα στην περιοχή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ξανά σήμερα η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός κατηγορίας 4. Σε ετοιμότητα υπηρεσίες στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου. Την ικανοποίησή της για την έκδοση της διαταγής υποβολής αιτήσεων στελέχωσης των νεοειδρυθέντων υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, κάνοντας λόγο για μια σημαντική εξέλιξη που ενισχύει την αστυνόμευση στην Κρήτη και ανταποκρίνεται σε πάγιες διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού φορέα. Λίγες μέρες απομένουν πριν η αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων λήξει και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα MyAEDE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από ποτέ, καθώς οι υποβολές ξεκίνησαν φέτος με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα ήδη από τα μέσα Μαρτίου. Με τα στοιχεία έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου έχουν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Συνέχεια θα έχουν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους, καθώς η αρχή έγινε με την κατάργηση των μειώσεων στις συντάξεις χειρίας που αφορούν περίπου 150.000 δικαιούχους με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματός τους. Μέσα στον Ιούλιο θα ανοίξει για τελευταία φορά το ΩΣΔΕ 2025 για διορθώσεις ώστε να κλείσει οριστικά ο κύκλος των πληρωμών ενισχύσεων του 2025 μέσα στο ερχόμενο φθινόπωρο. Με βάση τα όσα ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, αυτή την περίοδο η Ανεξάρτητη Αρχή μάλιστα επεξεργάζεται λύσεις για τα δεσμευμένα αγροτεμάχια λόγω του monitoring. Καταθέσεις, στόκοι, μερίσματα, συντάξεις, επιχειρηματικά κέρδη, ψηφιακά πορτοφόλια και ακόμη και κρυπτονομίσματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία ξεκινά μέσα στο προσεχές διάστημα νέο κύκλο διασταυρώσεων για εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό. Στη διεθνή ειδησιογραφία, πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου.

0: Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οικού, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, φτάνοντας στους 3.342 νεκρούς, όπως αναφέρει ανακοίνωση από την κυβέρνηση. 7 χώρες του ΟΠΕΚ συμφώνησαν να προχωρήσουν σε νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον Αύγουστο, συνεχίζοντας τη σταδιακή ενίσχυση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά, καθώς οι τιμές του αργού κινούνται πτωτικά. Στα αθλητικά, για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς, η Αγγλία των 10 παικτών επικράτησε 3-2 του Μεξικού και πέρασε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 2 γκολ, η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλυψε το δρόμο της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεψε ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Εσύ.
2: Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
1: Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: γραμμή σου.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου 2026. Μια ζεστή ημέρα θα είναι και σήμερα, με προβλήματα στην καθημερινότητα, με δυσάρεστες ειδήσεις. Δυστυχώς ξεκινούμε την σημερινή εκπομπή, καθώς χτες το απόγευμα άφησε την τελευταία της πνοή εντελώς ξαφνικά μια καλή συνάδελφος, η Μαρία Αντωνογιαννάκη. Η είδηση προκάλεσε σοκ σε όλους τους συναδέλφους της, αλλά και στον όμιλο της Κρήτη V, όπου εργαζόταν για πολλά χρόνια, και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, σε ηλικία 46 ετών. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη ήταν η γυναίκα η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες το απόγευμα μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού. Εμείς γράψαμε την είδηση, περιμέναμε να δούμε νεότερα στοιχεία και ξαφνικά μάθαμε ότι η καλή συνάδελφος ήταν η νεκρή γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητο. Οι γείτονες ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τη μετέφερε αρχικά στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε η ταυτότητα της Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Η διεύθυνση και οι εργαζόμενοι του Ράδιο Κρήτη και του ikriti.gr εκφράζουν τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της εκλυπούσης, στον όμιλο της Κρήτη V και στους συναδέλφους μας, βέβαια στον όμιλο που εργαζόταν χρόνια. Έχω εργαστεί και εγώ μαζί με την αείμνηστη Μαρία Αντωνογιαννάκη στα πρώτα βήματά της στη δημοσιογραφία, στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και στην Κρήτη TV. Δεν έχω λόγια, έχουμε όλοι στενοχωρηθεί, όλος ο κόσμος που τη γνώριζε, που εργάστηκε μαζί της. Είναι ένας αδόκητος θάνατος, κυρίες και κύριοι, όπως αδόκητος θάνατος είναι για πολλούς ανθρώπους ξαφνικά να μαθαίνεις ότι αφήνουν την τελευταία τους πνοή. Κυρία της Μαρίας Αντωνογιαννάκη θα γίνει σήμερα στις 4 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού. Πάμε να δούμε τα του καιρού, κυρίες και κύριοι. Να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα. Στο Ηράκλειο το θερμόμετρο θα δείξει 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα, με ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στα 5 εμποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και να πούμε ότι και σήμερα η Κρήτη, όπως και χθες, είναι κατηγορίας κινδύνου 4 για την εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε καλό είναι να προσέχουμε όλοι. Διότι είδαμε τι έγινε στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Από ένα σπινθήρα, λέει, αυτοκινήτου που έχασε τον έλεγχο οδηγός επειδή ήταν μεθυσμένος, κάτι τέτοιο λένε οι αρχές ότι μπορεί να συνέβη, και η φωτιά φούντωσε ερυπή οφθαλμού. Φούντωσε μεγάλες καταστροφές, κάηκαν εργοστάσια, επιχειρήσεις, και μάλιστα ο μαύρος καπνός και τοξικός από τα υλικά που καιγόταν στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις έλεγαν οι επιστήμονες ότι θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και το νησί μας. Γι' αυτό προσοχή, κυρίες και κύριοι, γιατί οι καταστροφές είναι μεγάλες, όπως και στη Μάνδρα Αττικής, που από ένα τσιγάρο λένε οι εκτιμήσεις, οι πρώτες εκτιμήσεις, ότι μπορεί να ξεκίνησε μια φωτιά. Και έτσι είναι, ένα τσιγάρο μπορεί να προκαλέσει μια μεγάλη καταστροφή. Αύριο Τρίτη, 7 Ιουλίου, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 4-5 μποφόρ. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 34 βαθμοί, ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο προς τα μέσα του Ιούλη που βαδίζουμε, με τους ανέμους να πέφτει η έντασή τους 3-4 μποφόρ. Την 5η 9 Ιουλίου η θερμοκρασία 34 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας, που σημαίνει ότι η αίσθηση της ζέστης θα είναι στους 37 βαθμούς. και οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου ακριβώς το ίδιο, πάλι με υψηλά ποσοστά υγρασίας και σχεδόν άπνοια. Το Σάββατο τώρα ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο, θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου έχουμε εικόνα, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την περιοχή του Ηρακλείου. Πάμε να δούμε άλλες περιοχές, πάμε στην περιοχή της Ιτίας. Το θερμόμετρο σήμερα στους 31 βαθμούς, εκεί θα είναι και πιο ενισχυμένοι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Την Τρίτη 31 βαθμούς, επίσης διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων σε αυτά τα επίπεδα. Τετάρτη 33 βαθμοί, επίσης βορειοδυτικοί άνεμοι στα 5 μποφόρ. Την Πέμπτη 34 βαθμοί, με πτώση της έντασης των ανέμων στα 4 μποφόρ. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 34 βαθμοί, με υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως, πάνω από 47%. Και το Σάββατο 35 βαθμοί Κελσίου. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 30 βαθμούς και εκεί, με ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους στα 6 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 31 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο, δυτική άνεμη στα 5-6 μποφόρ και επίσης με πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας, άνω του 50%. Τετάρτη 34 βαθμοί, την Πέμπτη στον Άγιο Νικόλαο και ευρύτερα στον κόλπο Μεραμπέλου 34 βαθμοί Κελσίου και την Παρασκευή όπως και το Σάββατο 35 βαθμοί Κελσίου. Πάμε λίγο πιο νότια τώρα στο Λασίθι να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ιεράπετρας. Το θερμόμετρο σήμερα εκεί θα δείξει 31 βαθμούς, ενισχυμένοι οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 3.

0: 32 βαθμοί, επίσης διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων σε αυτά τα επίπεδα στα 6 μπουφόρ. Τετάρτη 35 βαθμοί Κελσίου, πολύ ζέστη κυρίες και κύριοι. Την Πέμπτη 36, την Παρασκευή 36 και το Σάββατο 37 βαθμοί Κελσίου, με χαμηλά όμως ποσοστά υγρασίας και σχεδόν άπνοια. Πάμε νότια του Ηρακλείου να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Στις Μύρες το θερμόμετρο σήμερα στους 34 βαθμούς, παρά το γεγονός ότι θα πνέουν άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποχόρ. Αύριο Τρίτη 36 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο, με πτώση της έντασης των ανέμων στα 3 μποφόρ. Τετάρτη 38, ανεβαίνει το θερμόμετρο νότια του Ηρακλείου και η άνεμη νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Την 5η 9 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, με την αίσθηση της ζέστης όμως να είναι στους 37, καθώς τα ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%, την Παρασκευή 35 και το Σάββατο 36 βαθμοί Κελσίου. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 28 βαθμούς, λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με την Ανατολική Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση έως 5 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 30 βαθμοί Κελσίου, το ίδιο, 32 την Τετάρτη, την Πέμπτη 9 του μήνα 33 βαθμοί, την Παρασκευή 34, από ό,τι βλέπω και με αίσθηση ζέστης υψηλότερη λόγω των ποσοστών υγρασίας που θα είναι πάνω από 50%, και το Σάββατο 11 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα 31 βαθμούς θα δείξει, η άνεμη βόρειοι στα 4 μποφόρ. Αύριο Τρίτη 33, την Τετάρτη 35 βαθμοί, την Πέμπτη 33 με αίσθηση ζέστης 37, διότι τα ποσοστά υγρασίας θα είναι άνω του 50%. Την Παρασκευή θερμοκρασία 36 βαθμοί, το Σάββατο 36 βαθμοί Κελσίου. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Πολύ ζέστη λοιπόν τις επόμενες ημέρες, και πώς αλλιώς να γίνει κυρίες και κύριοι, μέσα στην καρδιά ακριβώς του καλοκαιριού. Σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα, αν εσείς και το παιδί σας σκέφτεστε σπουδές στην Κύπρο, να σας ενημερώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Σύμβουλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες, τη φοιτητική ζωή, αλλά και τη διαδικασία εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και απόφοιτους λυκείων. Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy. Αυτά κυρίες και κύριοι, να πω ότι έχουμε ουσιαστικά σήμερα την αντίστροφη μέτρηση για τα μηχανογραφικά. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες όσον αφορά την πλατφόρμα από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής, αφού πρώτα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή.

0: η εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτι Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Θυμήσου, στο Μπλε Κάδο τοποθετούμε πάντα άδειες συσκευασίες χωρίς υπολείμματα και χωρίς σακούλα. Με αυτόν τον απλό κανόνα διευκολύνουμε την ανακύκλωση και διασφαλίζουμε καθαρότερους δημόσιους χώρους για το νησί μας.
6: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8, στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση λοιπόν των πανελλαδικών εξετάσεων. Βρίσκονται υποψήφοι, γονείς, όλοι. Το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται να εκδώσει σήμερα την εγκύκλιο για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, ενώ συγχωρείται από αύριο 3η 7 του μήνα, εφόσον ολοκληρωθούν οι τελευταίοι τεχνικοί έλεγχοι της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα ανοίξει και η διαδικασία για την επιλογή σχολών από τους υποψήφιους. Παράλληλα, οι υποψήφοι που ενδιαφέρονται για τις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τις γνωστές ΑΕΚ, έχουμε και εδώ στο Ηράκλειο, θα μπορούν να υποβάλουν και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Στη διαδικασία του μηχανογραφικού, ο κάθε απόφυτος καλείται να συνδυάσει πλήθος πολλών και διαφορετικών παραγόντων, όπως οι επιθυμίες του, οι βαθμοί του, οι οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας και πολλά άλλα, και αυτό είναι το σημαντικότερο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Σύμφωνα με το σχεδιασμό τώρα του Υπουργείου Παιδείας, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε μέχρι τις 24 Ιουλίου να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων στα πανεπιστήμια και τις δημόσιες ΣΑΕΚ. Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας επιτρέπει στους νέους φοιτητές βέβαια να προγραμματίσουν εγκαίρως τις επόμενες κινήσεις τους, ιδιαίτερα όσους θα χρειαστεί να μετακινηθούν σε άλλη πόλη. Υπάρχουν δύο στάδια πριν την οριστική υποβολή. Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους να κινηθούν σε δύο φάσεις, την προσωρινή αποθήκευση ώστε να δοκιμάσουν και διαφορετικές σειρές προτίμησης και την οριστική υποβολή η οποία θα κλειδώνει ουσιαστικά το μηχανογραφικό. Επίσης το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή ή οριστικοποίηση. Η πλατφόρμα θα εμφανίζει μόνο τις σχολές στις οποίες ο υποψήφιος πληρεί όλες τις προϋποθέσεις πρόσβασης, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια λαθών κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Στην ίδια εφαρμογή τώρα θα ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και η διαδικασία είναι ανεξάρτητη από το μηχανογραφικό για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποτελεί δε μία επιπλέον επιλογή για τους υποψήφιους. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού αποτελεί το τελευταίο και ίσως σημαντικότερο βήμα της φετινής εξεταστικής διαδικασίας. Εκπαιδευτικοί σύμβουλοι επισημαίνουν ότι οι επιλογές θα πρέπει να βασιστούν κυρίως στις πραγματικές επιθυμίες των υποψηφίων, στις επαγγελματικές προοπτικές των τμήματων και όχι αποκλειστικά στις περσινές βάσεις, όπου θα έχουμε κάποιες αυξομοιώσεις ανάλογα το επιστημονικό πεδίο και οι οποίες βέβαια μεταβάλλονται κάθε χρόνο ανάλογα με τις επιδόσεις, τις προτιμήσεις και τον αριθμό των εισακτέων. Αλλά είναι όλες εκτιμήσεις αυτά που έχουν δηλαδή το φως της δημοσιότητας από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις βάσεις. Είναι εκτιμήσεις. Το κυριότερο είναι να δηλώσουν οι υποψήφοι ακριβώς τις σχολές που επιθυμούν να φοιτήσουν και να ακολουθήσουν μια επαγγελματική πορεία. Αυτό είναι το δεδομένο. Και υπάρχουν βέβαια και οι βαθμολογίες που είναι πλέον γνωστές και τα ειδικά μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί. Η προσοχή τώρα όλων στρέφεται στις τελικές επιλογές που θα καθορίσουν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόβλημα, όπως έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές βέβαια, είναι το κόστος διαβίωσης των φοιτητών, γενικότερα η φοιτητική ζωή, καθώς έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, χρειάζεται ένας μισθός ακόμα για να μπορέσει ένα παιδί να φοιτήσει σε άλλη πόλη και με τα ενίκια στα ύψη και γενικότερα το κόστος διαβίωσης. Άρα είναι ένα δύσκολο πάζλα για τις οικογένειες που τα παιδιά τους θα περάσουν και φανταστείτε και μια οικογένεια να έχει και δύο παιδιά τώρα φοιτητές. Δύο παιδιά φοιτητές είναι τεράστιο, τεράστιο το κόστος. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τάχρονη Μαρία Αντωνογιαννάκη. Σήμερα συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 4 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3.30. Η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο. Οριστική προθεσμία για τις διορθώσεις στο ΟΣΔΕ 2025 αναμένεται να δοθεί εντός του Ιουλίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι πληρωμές των ενισχύσεων το ερχόμενο φθινόπωρο. Παράλληλα, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, γνωστοποίησε ότι η υπηρεσία αναζητά λύσεις για το ζήτημα των αγροτεμαχίων που παραμένουν δεσμευμένα λόγω των ελέγχων του monitoring. Παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου είναι κατηγορίας 4. Επιτίδη κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα από υπάλληλο ξενοδοχείου στα Χανιά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προσποίησης του λογιστή της επιχείρησης. Οι δράστες απέσπασαν προσωπικά τραπεζικά στοιχεία και άδειασαν το λογαριασμό του υπαλλήλου. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Ξεμπλοκάρει πώληση χιλιάδων ακινήτων που έχουν κατασχεθεί για οφειλές προς την εφορία, με τη νέα απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που θα επιτρέπει την πώλησή τους με υποχρεωτική παρακράτηση τουλάχιστον 25% του τιμήματος για αποπληρωμή οφειλών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 9.
1: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά. Τώρα, αν αναζητάτε πανεπιστημιακές σπουδές στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωση στο Ηράκλειο αύριο 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Μαθητές και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών όπως ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, κτηνιατρική, νομική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική και άλλα. Μάθετε για υποτροφίες, φοιτητική ζωή και τη διαδικασία εισαγωγής για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr, πρώτο θέμα. Το νέο θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά, κυρίες και κύριοι. Νεκρός οδηγός μηχανής σε σύγκρουση με νταλίκα. Σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στην περιοχή Πειράθλη στα Χανιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με το βαρύ όχημα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της τροχέας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον αναβάτη ήταν ήδη αργά. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα είναι στρατιωτικός, χωρίς μέχρι στιγμής βέβαια να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές. Η τροχέα διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ αναμένονται και περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η έρευνα. Το θέμα με τις νταλίκες, κυρίες και κύριοι, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα. Θυμίζω ότι στα Χανιά, στον δρόμο προς αεροδρόμιο, ένα βιτιοφόρο έκανε παράνομη προσπέραση με διπλή διαχωριστική γραμμή και μάλιστα άναβε τα φώτα στον οδηγό μπροστά να κάνει στην άκρη και κόρναρε κιόλας και έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. Ταυτοποιήθηκε όμως, επειδή καταγράφηκε από την κάμερα του αυτοκινήτου που ήθελε να προσπεράσει, ταυτοποιήθηκε, συνελήφθη ο οδηγός παρακαλώ στο Ηράκλειο μετά την κινητοποίηση των τμήματων τροχέας Χανίων και Ηρακλείου. Συνελήφθη, αλλά αφέθηκε βέβαια από τον εισαγγελέα ελεύθερος. Επίσης χθες είδα ένα επίσης βίντεο να θέλει σε πάνω σε στροφή μάλιστα η νταλίκα να κάνει προσπέραση σε ένα μικρότερο φορτηγό που κινούταν μπροστά της. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και μάλιστα όταν πρόκειται για επαγγελματίες οδηγούς που ξέρουν πολύ καλά, καλύτερα από άλλους ενδεχομένως, είναι επαγγελματίες οδηγοί. Δεν είναι ερασιτέχνες οδηγοί, γιατί εμείς όλοι έχουμε ερασιτεχνική άδεια. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Όταν λέμε λοιπόν για επαγγελματία, σημαίνει ότι γνωρίζει και αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερο τους κινδύνους στον δρόμο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεφεύγουν από τα όρια οι οδηγοί φορτηγών, και ιδιαίτερα όταν έχεις να κάνεις με στενούς δρόμους, με στροφές, με διαχωριστικές γραμμές. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι τώρα που υπάρχει πολύ περισσότερη κίνηση πάνω στο νησί. Και εδώ βέβαια, να, που φαίνεται η χρησιμότητα που λέμε όλοι για τα κολονάκια, ότι καθυστερούμε να πάμε στα Χανιά, ότι έχουν μπει τα κολονάκια, υπάρχει η χρησιμότητά τους. Και αυτοί που γκρινιάζουν, κακώς γκρινιάζουν. Γενικότερα το θέμα της ταχύτητας αλλά και των παραβιάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι, κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ σημαντικό. Άλλο θέμα του ecrete.gr. Ηράκλειο, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη συνάδελφο Μαρία Αντωνογιαννάκη. Θλίψη έχει σκορπίσει στη δημοσιογραφική κοινότητα του Ηρακλείου η είδηση του θανάτου της συναδέλφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, που εντοπίστηκε νεκρή χθες το απόγευμα μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού. Η 46χρονη γνωστή δημοσιογράφος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Η ελληνική αστυνομία αποδίδει τον ευνίδιο χαμό της σε παθολογικά αίτια. Η είδηση βέβαια έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και το δημοσιογραφικό κόσμο. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε μακρά και αξιόλογη επαγγελματική διαδρομή, καθώς εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό Crete TV. Είχε παρουσία βεβαίως και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Η κηδεία θα γίνει στις
4 σήμερα το απόγευμα από τον Άγιο Ιωάννη Κνωσού. Ανέφερα και εγώ στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής

0: πεις ότι έχουμε εργαστεί για πολλά χρόνια μαζί με τη Μαρία. Ήταν στα πρώτα της βήματα που την καθοδηγούσα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και στην Κρήτη TV και πραγματικά μας έχει προκαλέσει σοκ σε όλους τους αδέρφους της ο θάνατός της. Έχουμε γραμμή για να ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Επειδή είμαι και εγώ οδηγός βαρέων οχημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή αυτό το θέμα με τις αλήθειες έχει παραγίνει.
0: Ναι.
1: Είναι μερικές στιγμές που κάποια πράγματα είναι διαφορετικά και φαίνονται αλλιώς.
0: Δηλαδή,
1: λέμε για το περιστατικό στα Χανιά. Αν δείτε το βίντεο, το αυτοκίνητο ξεκίνησε με διακεκομένη γραμμή να κάνει την προσπέραση. Ο οδηγός όμως του ταξί φρέναρε μπροστά του και αν το δείτε στο βίντεο φαίνεται ότι τα λίκα φρενάρε απότομα και άρχισε να του παίρνει τις κόρνες. Είναι λογικό αυτό το πράγμα που κάνει ο οδηγός. Εχθές το βράδυ, ερχόμενος εγώ από τα Χανιά, από το Ιωνάγιο με τη μηχανή που είχα πάει βόλτα, στην περιοχή της Νεάπολης, πηγαίνουμε με 70 χιλιόμετρα εγώ με τη μηχανή μπροστά ένα όχημα και πίσω μία ταλίκα. Ο οδηγός λοιπόν στη διακλάδωση της Νεάπολης πάτησε φρένο απότομα για να μην πάτησε ένα γατάκι. Εγώ πρόλαβα και μπήκα από δεξιά του. Η ταλίκα πέπεξε τις κόρνες και τον πέρασε παρυπέρα στην διπλή γραμμή. Αν τον ετράκερνε θα ήταν γωνιά το οδηγός.
0: Ναι, αλλά και εσείς δεν πρέπει να κρατάτε όλοι μας δηλαδή τις σωστές αποστάσεις. Δηλαδή αν φρενάρει κάποιος, αν φρενάρει για τον οποιοδήποτε λόγο
1: μα για να μην πατήσει το κατάκι στην ελληνική οδό.
0: Τι να σας πω, δηλαδή συγγνώμη,
1: δηλαδή,
0: αυτό τώρα όμως που λέτε, όχι, διαφωνώ σε αυτό που λέτε, δεν, πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις. Είτε είναι γάτης είτε άνθρωπος, μα μη συγχωρείτε τώρα, αυτό δεν συμφωνώ μαζί σας. Επίσης είδα...
1: Ακούστε με λίγο, η νομοθεσία λέει ότι και άνθρωπος...
0: Ναι, επίσης, ακούστε.
1: Η νομοθεσία λέει ότι στην ελληνική δεν περνάνε οι άνθρωποι. Πρώτον αυτό. Δεν τη διασύνει η εθνική παιδό. Αλλά πήγαινε λίγο δεξιά.
0: Ακούστε τώρα, εγώ δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί σας. Αλλά δεν λέω ότι είναι όλοι οι συνάδελφοί σας το ίδιο. Κάποιοι όμως παραβιάζουν και τον κώδικα. Εγώ είδα χθες ένα βίντεο. Συγγνώμη, είδα χθες ένα βίντεο. Θέλετε να σας το στείλω. Είδα χθες ένα βίντεο πάνω σε στροφή. Νταλίκανε πω περνάει ένα μικρό φωτεινό. Σε στροφή απάνω με την πλήρη. Ορίστε, αυτό λέμε. Αυτό δεν είναι
1: όχι. Αλλά το βίντεο με τα Χανιά όμως, επειδή το έχω δει 10 φορές. Ο προφοροδόμενο οχημά πατάει φρένο μπροστά του για να μην τον αφήσει να περάσει. Για ποιο λόγο το κάνει?
0: Εγώ δεν το αντιλήφθηκα έτσι. Εγώ αντιλήφθηκα ότι άναβε πολλά φώτα ο.
1: Το άναψε πίσω. Τα φώτα.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε λίγο. Όταν θέλουμε να κάνουμε προσπέραση, είμαστε βαρύ όχημα. Αναβοσβήνουμε τα φώτα για να μας δει ο προφυλός να ξέρει τι κάνουμε.
0: Δεν ξέρω. Θα ξαναδώ το βίντεο να δω γιατί είναι διαφοριστική που λέτε. Γιατί δεν το
1: όχι.
0: Αντιλήφθηκα.
1: Όταν ξεκίνησε το προσπέρασμα, είναι διακεκομένη.
0: Ναι.
1: Δείτε το βίντεο, σας παρακαλώ πολύ, δείτε το.
0: Ακούστε
1: και το βίντεο είναι πειραγμένο.
0: Ναι, θα σας πω...
1: Το είδε και ο εισαγγελέας αυτό ότι είναι πειραγμένο.
0: Προφανώς. Εντάξει, αυτή θα γίνει η έρευνα έτσι κι αλλιώς, αλλά
1: ναι.
0: Φανταστείτε τώρα, επειδή το ξέρω τον δρόμο, ότι είναι, δεν είναι
1: δρόμο.
0: Και ο ευρύτερος δρόμος που θα μπορούσε
1: αλλά
0: να υπάρχει.
1: Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια συζήτηση στο ραδιόφωνο, γιατί όλα περιλαμβάνονται γύρω από τον οδηγό. Αν εχθές τον οδηγό την ταλίκα, τον έβλεπε ο ΒΟΑΚ, θα του παίρνει το δίπλωμα γιατί πέρασε την διπλή γραμμή. Μα ή έπρεπε να το σκοτώσει ή έπρεπε να το περάσει.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο μπροστινός, δηλαδή να αναπτύξει ταχύτητα.
1: Να πάει δεξιά να αποφύγει.
0: Μα είναι διαχωριστική γραμμή ήταν, το είδατε.
1: Για ποιον λέτε τώρα?
0: Για εσείς λέτε άλλο, εγώ λέω άλλο. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε να δείτε. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι οδηγοί, οι επαγγελματίες, γι' αυτό είπα προηγουμένως, ότι θα πρέπει οι επαγγελματίες να επιδεικνύουν μεγαλύτερο επαγγελματισμό από όλους εμάς τους ερασιτέχνες. Που δεν δικαιολογούμαστε βέβαια, ούτε προσπεράσεις να κάνουμε σε διαχωριστική γραμμή, ούτε τίποτα. Αλλά οι επαγγελματίες θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικοί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε κάποια συζήτηση κάποια στιγμή περί. Γιατί μας βλέπει όλος ο κόσμος σαν εγκληματίες.
0: Δεν νομίζω ότι σας βλέπει σαν εγκληματίες.
1: Έτσι μας βλέπουν.
0: Όχι.
1: Και όλες οι συζητήσεις που ακούω είναι ότι οι Ιταλικέζδες είναι φωνιάδες. Δεν είμαστε φωνιάδες.
0: Δεν είπε
1: ούτε θέλουμε να τρέχουμε, ούτε θέλουμε να κάνουμε προσπεράσεις. Άσχετα ότι μας αναγκάζουν ορισμένες στιγμές οι καταστάσεις. Γιατί όλα περιγύρονται γύρω

0: παραδείγμα. Όλα.
1: Ναι.
0: Να σας πω παραδείγματα.
1: Πείτε μου.
0: Το υπερβολικό ωράριο. Μας αναγκάζουν και δουλεύουμε παραπάνω.
1: Τα έχουμε αναδείξει. Τα έχουμε...
0: 15-16 λεπτών μόλι.
1: Αυτά τα έχουμε... Πιάσουν, τα έχουμε αναδείξει πολλές φορές αυτά και έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε. Συμφωνώ μαζί.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Πρόπερση άλλαξε ο λιμένας το ωράριο τζιγαριά και είπε 8 η ώρα. Αν πα 8 και 10 σε γράφει. Αλλά γράφει τον οδηγό. Γιατί ρε φίλε γράφει τον οδηγό. Γράφει αυτό που τον εφόρτωσε. Και τον έδιωξε από μια ράπεδα στα παρά 10.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θέλω να πάω 10 η ώρα στο σπίτι μου. Θέλω να πάω στις 6. Αλλά όταν με διώχνω από την Ιερά Πατρίδα 7 παρά 10 και το κανονικό ωράριο είναι 1 ώρα και 55 λεπτά να φτάξει το λιμάνι, δεν προλαβαίνει να φτάσει 8 η ώρα το λιμάνι.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Εγώ δεν διαφωνώ.
0: Δηλαδή όλα
1: αυτό.
0: Και
1: ναι.
0: Καταλάβατε, όλα λοιπόν πάνε γύρω από τον οδηγό. Γιατί, γράφτε αυτό που με φόρτωσε.
1: Ναι. Τι να σας πω, υπάρχουν
0: πολλά... Έχουν υπέρβαση ωραρίου, έχουν υπέρβαση χιλιόμετρων. Πώς θα προλάβεις. Εμένα προσωπικά είναι 1,5 μήνα ερχόμενος από τον Άγιο Μεταλλίκα με προσπέραση επειδή ξέρετε ότι έχει κολονάκια στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα γιοταχή πίσω μου και με αναβόζουνε τα κόμματα να περάσει. Δεν μπορούσε να περάσει. Γιατί είχε τα κολονάκια του. Φταίω εγώ στην Νεάπολη με το που με περνάει. Μπαίνει μπροστά και περνάει απότομα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σας λέω το εξής τώρα. Επειδή βλέπω πάλι το βίντεο στα Χανιά. Το βλέπω, το βρήκα. Ναι. Η προσπέραση όντως έχει διακεκομένη γραμμή από τα αριστερά του οδηγού της Νταλίκας. Αλλά βλέπω και από την άλλη πλευρά και έρχονται αυτοκίνητα. Αυτή η προσπέραση ήταν όντως επικίνδυνη. Όχι, με συγχωρείτε. Το βλέπω τώρα. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Συμφωνώ σε κάποια που λέτε. Έρχονται όμως αυτοκίνητα από την άλλη πλευρά. Και λέει κάνει νόημα με τα φώτα στον οδηγό να πάει δεξιά για να προσπεράσει. Αλλά από την άλλη πλευρά έρχονται αυτοκίνητα. Δεν είναι επικίνδυνη η προσπέραση αυτό.
0: Είναι. Δεν σας είπα ότι δεν ήταν λάθος. Δεν είπα αυτό. Αλλά δείτε όμως την ώρα που τον πλησιάζει τον τράκτορα πώς γονατίζει. Που πατάει φρένο μπροστά του. Γιατί το κάνει αυτοκίνητα ταξιδής.
1: Έτρεχε όμως ή δεν έτρεχε και ο συνάδελφός σας.
0: Πήγαινε με 57 χιλιόμετρα.
1: Πού το ξέρετε εσείς.
0: Εκεί που ανάπτυξε και πήγε μέχρι το 80 για να τον περάσει.
1: Τέλος πάντων. Εγώ βλέπω ότι έρχονται από το κίνητα και από την άλλη πλευρά. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ακούστε με λίγο. Επειδή εμείς
1: ναι.
0: όλοι οι συνάδελφοι, τους ταξιτζίδες τους θεωρούμε συναδέλφους, παρόλο που δεν έχουν επαγγελματικό δίπλωμα οι άνθρωποι, όταν τους βλέπουμε στον δρόμο. Κάνουμε δεξιά και μπαίνουμε στη Λέα γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να προλάβουν αεροπλάνο, πρέπει να προλάβουν να πάνε τους ανθρώπους στο λιμάνι ή στο αεροδρόμιο και το σεβόμαστε αυτό το πράγμα. Ναι. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος δεν το σεβάστηκε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πρέπει να πάει στο αεροδρόμιο και ότι πρέπει να βγάλει κάποια δρομολόγια. Ήταν λάθος αυτό που έκανε, αλλά μας πιέζει πάντα ο χρόνος. Πάντα ο χρόνος μας πιέζει. Και δεν αναλαμβάνει κανένα την ευθύνη. Μόνο ο οδηγός.
1: Ναι, και
0: όταν
1: εγώ...
0: οι συγκεκριμένοι οδηγοί ναι. τους δίνουν και δουλεύουν 14 και 15 ώρες του τιμόνι για να προλάβουν.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι, αλλά η εταιρεία όμως τον έδιωξε. Αυτό τον άνθρωπο που τον εφόρτωνε 4 δρομολόγια τη μέρα. 15 ώρες στο τιμόνι. Γιατί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα την κάνουμε άλλη φορά. Έχετε δίκιο σε πολλά που λέτε. Αλλά πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή στο δρόμο. Αυτό είναι το δεδομένο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα κορατή και μετά πάμε σε διαφημίσεις. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Και εγώ επαγγελματίας είμαι.
1: Ναι,
2: σχετικά. Ο συνάδελφος είπε αρκετά πράγματα σωστά. Έχω μια ένσταση για μην ανοίξουμε και πόλεμο με τους ταξιτζίδες. Εννοείται ότι έχουν επαγγελματικό δίπλωμα και αυτοί, αλλά είναι
1: Β. Ναι, ναι.
2: Δεν είναι Ε, είναι Β και είναι επαγγελματικό. Αλλά θεωρώ κι εγώ ότι το βίντεο στα Χανιά πήρε διαστάσεις, διότι του την έσκησε ο συνάδελφος εισαγωγικά ταξιτζίδες. Αν βέβαια ερχόταν από απέναντι η αστυνομία ή αν τον έβλεπε, τροχαία, εννοείται θα του έπαιρνε το δίπλωμα, γιατί εκεί πέρα είτε αδιακεκομμένη είτε όχι, υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει τα, γενικά σε όλα τα οχήματα να, να προσπεράσεις όταν έρχεται από την απέναντι μεριά όχημα.
1: Ερχότανε και πολλά μάλιστα. Εγώ βλέπω τώρα το
2: ίδιο. Αυτός ξεκίνησε. Εγώ πιστεύω ότι του είχε στην έννοια, μάλλον τον είχε καροτσάκι, τον πήγαινε. Ακούστε τώρα, δείτε τι γίνεται. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε πλέον, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με ωράρια στα οποία τα ωράρια στην Κρήτη τουλάχιστον είναι ανεφάρμοστα. Η τροχέα για εισπρακτικούς και μόνο λόγο, ναι, για κανέναν άλλο λόγο, δεν υπάρχει άλλη αιτία που εφαρμόζονται κατά γράμμα τα ωράρια στην Κρήτη, διότι εδώ δεν υπάρχουν οι αποστάσεις ώστε να υπάρχουν οι υπερβάσεις των ωραρίων που, που κυνηγούν τα αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη. Εδώ δεν έχουμε αυτές τις αποστάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ πέρα λοιπόν για εισπρακτικούς και μόνο λόγους έτσι βγαίνουν για να μαζεύουν λεφτά από τον εύκολο στόχο που λέγεται φορτηγό. Εγώ είμαι ιδιοκτήτης, δεν είμαι οδηγός.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν κάποιος έχει να κάνει το δρομολόγιο Ηράκλειο Χανιά και επιστροφή και ειδικά τα βιτιοφόρα, εάν τώρα έχει επιβαρυνθεί και με τα έργα, δεν βγαίνει στο ωράριο του άνθρωπο να κάνει δρομολόγιο, να κάνει τη διανομή του, να κάνει τίποτα. Άρα αναγκαστικά, αναγκαστικά, ακούστε με τι σας λέω,
1: ναι,
2: αναγκαστικά,
1: ναι.
2: Θα τρέξει, θα προσπεράσει, θα κάνει παρακινδυνευμένα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει ελαστικότητα από την τροχιά στο ωράριο. Να πούνε ότι ενώ αυτός ο δρόμος σε όλη την Ευρώπη που ισχύουν αυτά τα ωράρια είναι μία ώρα και δέκα λεπτά, εδώ είναι τρεις ώρες.
1: Μάλιστα. Είναι με τα έργα τώρα επιβαρημένη η κατάσταση. Αυτό
2: δεν είναι και με τους τουρίστες. Ακούστε με να δείτε. Ναι. Με τους τουρίστες. Είναι με τα παράλογα όρια ταχύτητας. Είναι με όλα αυτά που γίνονται.
1: Ακούστε όμως, ακούστε με. Αυτό δεν σημαίνει όμως.
2: Αυτό δεν σημαίνει όμως
1: ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα όρια, έτσι, για να φτάσουμε στην ώρα.
2: Εγώ, ακριβώς, εγώ αυτό ήθελα να τονίσω. Δεν πρέπει να σκοτώσουμε τον κόσμο, εννοείται. Ναι. Όταν κάποιος μπροστά σου τους φάει τα νεύρα, είναι προτιμότερο να σταματήσει λίγο στην άκρη να τον παρετήσει να φύγει. Γιατί πραγματικά είναι μερικοί που το κάνουν επίτηδες μπροστά και πηγαίνουν στη μέση του δρόμου. Πηγαίνουν με τα δίθεν ωράρια της τροχιάς που έχει βάλει, που έχει βάλει στο Σελινάρι 40, που έχει βάλει πέρα από όδες εδώ στα Αρχάνες έχουν βάλει 50. Όπου δεις είναι παράλογα όρια και πηγαίνουν στη μέση-μέση επίτηδες για να σε αναγκάσουν να περάσει τον παράλογο δρόμο αυτό εδώ στα Αρχάνες. Ακούστε με, εδώ στον κόμβο των Αρχανών, που είναι διπλός μάλιστα δρόμος,
1: ναι,
2: έχει και διάδρομα
1: ναι,
2: στη μέση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το όριο είναι 50. Υπάρχουν πολλοί που πάνε έτσι. Τι έκανα, τον περιμένω, θα τον περάσω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που λέω εγώ είναι προσοχή σε όλους, έτσι, και εξαρτάται τώρα τις συνθήκες, αλλά υπάρχουν και τα πολλά αλλά, τα οποία πρέπει στον δρόμο μέσα να τα λαμβάνουμε υπόψη μας, αγαπητέ μου, και νομίζω ότι οι περισσότεροι τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, εγώ δεν λέω ότι όλη η οδηγία ήμουν επαγγελματίας οδηγός, σημαίνει ότι σέβεται ακόμα περισσότερο το δρόμο που κινείται, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έτσι ξέρω εγώ, και έχω και πολλούς γνωστούς οι οποίοι δουλεύουν στα φορτηγά, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι σας έτσι, οι οποίοι δεν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να πω κυρίες και κύριοι ότι έχουμε τρέχει πάρα πολύ νερό στον καταβλισμό το Ρωμά στην Αϊκαρνασσό. Αν μας ακούνε από τη ΔΕΙΑΗ, να σπεύσουν εκεί. Έχει σπάσει αγωγός, δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι έχει ενημερωθεί και η ΔΕΙΑΗ. Στέλνει η ΔΕΙΑΗ από ό,τι μας ενημερώνουν, γιατί μας έχουν πάρει πάρα πολλοί ακροατές να μας το πούνε. Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί διαμαρτύρεται εδώ ο Δημήτρης, και επιστρέφουμε.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Το πρωί είναι εργαλείο με νέο

0: Κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο κτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Είναι μεγάλο θέμα βέβαια αυτό που ανοίξαμε, αλλά δεν θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή. Θα πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το δισορροπικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Το τοξικό νέφος από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο μπορεί να φτάσει στο νησί, δεν έφτασε όμως, γιατί αυτό έλεγε τουλάχιστον αυτή η πλατφόρμα που παρακολουθεί, το Atmo Hub, παρακολουθεί την ατμοσφαιρική ρήπανση στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτή την υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού, έδειχνε χθες το απόγευμα ότι τις επόμενες ώρες ίσως να επηρεαζόταν και άλλες περιοχές της Κρήτης από τον τοξικό καπνό λόγω της μεγάλης φωτιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου κάει και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και πολλές άλλες επιχειρήσεις, αλλά τελικά φαίνεται ότι δεν είχαμε τέτοιο κρούσμα στο νησί μας. Άλλο θέμα, νέο τροχαίο με τραυματισμού σε σύγκρουση κλούβας με γεωταχή, ένα πάλι τροχαίο που έγινε χθες το απόγευμα στο δρόμο από το Τυμπάκι προς το Καμιλάρι, με δύο τραυματίες, μια γυναίκα και ένα άντρα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Επιδομαδίας καλοκαιριού, υπολογισμός και πότε μπαίνει στους λογαριασμούς. Πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, ελεύθερο 76χρονος που συνελήφθη, διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα. Είναι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 76χρονος, η αιτία από ό,τι φαίνεται να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Μητσοτάκης, θα σας βρούμε, σκληρή απάντηση για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ολομέτωπη αντεπίθεση από Πασόκ, η σύγκρουση με Μαξίμου και

0: Ελλάς, τον Μπλόκο, στο Τζίπρα και η εσωκομματική τριαγίδα. Κρήτη, φορολογικό σαφάρι της ΑΔΕ στο στόχαστρο επιχειρήσεις και καταλήματα. Σύλληψη γιατρού στο Καστελόριζο, η ανακοίνωση της ΥΠΕ για την κατάσταση στις δομές υγείας του νησιού. Μπαράσισμον ταρακουνά την Κάρπαθο στα 3,8 ρίχτερ η μεγαλύτερη δόνηση. Ηράκλειο, σκυλάκι έχασε τη ζωή του σε 30 λεπτά επειδή έφαγε λαγοκέφαλο. Ένα περιστατικό που έκανε το γύρο της Ελλάδος εχθές, κυρίες και κύριοι, και δείχνει πόσο επικίνδυνα είναι τα λαγοκέφαλα. Όλοι ξέρουμε βέβαια πόσο τοξικό είναι αυτό το ψάρι, πέρα από τις υπόλοιπες ζημιές που κάνει και στα γεύματα αλλά και στους ίδιους τους ψαράδες. Χθες στους καλούς λιμένες ήταν ένα σκυλάκι με την ιδιοκτήτριά του και εκεί συνέβη αυτό που συνέβη. Έφαγε λαγόψαρο που είχε ξεβραστεί προφανώς την παραλία το σκυλάκι και μετά από λίγα λεπτά άφησε την τελευταία του πνοή λόγω της τοξικότητας του ψαριού. Είχε ξεβραστεί το ψάρι στην παραλία και το ζώο κατέρευσε. Άλλο θέμα του ecriti.gr, είπα, ο Τραμπ στο National Mall για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Ψάχνουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα, τα πρόσωπα που είναι στο κάδρο της αστυνομίας. Δικηγορικοί Σύλλογοι Ελλάδος ζητούν κατάργηση διατάξεων της ΚΙΑ για τη μετανάστευση. Σεισμός στη Βενεζουέλα, στους 2.254 νεκροί, πάνω από 32.000 οι τραυματίες και οι άστεγοι, και τα αθλητικά του ecriti.gr, όλα τα νέα για το Μουντιάλ. Τώρα, πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι μέσα στον Ιούλιο, και έχει αργήσει πάρα πολύ, αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα πλατφόρμα για τη δήλωση των δικαιωμάτων των αγροτών, το ΟΣΔΕ του 2026. Η διαδικασία, λένε τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται να ανοίξει μέχρι 15 Ιουλίου και να παραμείνει διαθέσιμη έως 30 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να προλάβουν να πληρώσουν τις επιδοτήσεις του Οκτώβρη με αυτά τα δεδομένα, σε μία περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν θα μείνει μόνο στο επίπεδο της διοικητικής αλλαγής, αλλά και στο επίπεδο της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στις αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι να σταματήσει αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, άλλωστε αυτός ήταν ο στόχος, κατάργησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενσωμάτωσης των υπηρεσιών διανομής των επιδοτήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αυτό που φέρουν οι αγρότες και αυτοί που πραγματικά παράγουν, είτε είναι οι αγρότες είτε κτηνοτρόφοι είτε οποιοδήποτε άλλος παραγωγός, είναι να υπάρχει δικαιοσύνη στη διανομή των κοινοτικών επιδοτήσεων, κυρίες και κύριοι. Και ιδιαίτερα στο νησί μας που έχει μπει στο στόχαστρο, που δεν είναι και κακός και αδίκως έχει μπει στο στόχαστρο η Κρήτη, γιατί και σε άλλες περιοχές είχαμε πολλούς επιτίδιους οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν μια συγκεκριμένη κατάσταση για να υφαρπάξουν τα κοινοτικά χρήματα και βεβαίως από τους παραγωγούς που πραγματικά ασχολούνταν με τη γεωργία ή με την κτηνοτροφία να υφαρπάξουν χρήματα, έδειξε ότι το σύστημα έπασχε και έπασχε από πολλές πλευρές. Δεν είναι ανάγκη να τα αναλύσουμε, γιατί τα έχουμε αναλύσει 1.000.000 φορές. Το ζητούμενο όμως είναι διπλό, δηλαδή από τη μια να μην χαθεί ο ρυθμός των πληρωμών προς τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, και από την άλλη όχι να περιοριστούν, γιατί λένε να περιοριστούν, να εξαλειφθούν οι παθογένειες που οδήγησαν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο επίκεντρο βεβαίως των ευρωπαϊκών ελέγχων και δικαστικών ερευνών. Με άλλα λόγια, το νέο σύστημα θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ελέγχει τη ροή του χρήματος πιο αποτελεσματικά και χωρίς καθυστέρησης. Έτσι λένε οι πληροφορίες ότι η νέα εφαρμογή θα στηρίζεται σε πιο εκτεταμένη προσυμπλήρωση στοιχείων και σε διασταυρώσεις με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου. Δηλαδή εννοούν δασικά, το χρηματολόγιο και αυτή την καινούργια πλατφόρμα με τα ακίνητα που πρόκειται να ανοίξει σύντομα. Στην πράξη δεν θα βασίζεται δηλαδή μόνο σε όλα όσα δηλώνονται από τον παραγωγό, αλλά ή το χειριστή, τον KID, δηλαδή το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, αλλά θα αντλεί στοιχεία από τους φορείς που σας έλεγα και τις πλατφόρμες. Δηλαδή, το φορολογικό μητρό της ΑΔΕ, τους δηλωμένους CAD, το My Data, τις εξουσιοδοτήσεις και όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και από την καινούργια πλατφόρμα MIDA και το ακτιματολόγιο για τα αγροτεμάχια. Θα δούμε πώς θα πάει η φετινή δήλωση, να δούμε και πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας αυτής. Έχει αργήσει πάντως πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή, να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και βλέπουμε συνεχώς να ξεπετάγονται πυρκαγιές. Είδαμε μεγάλες πυρκαγιές χθες και στην Ινώη της Μάντρας Αττικής από ένα τσιγάρο, έτσι λένε οι πληροφορίες, ότι ξεκίνησε και εκεί από ένα τσιγάρο, όπως έχουν ξεκινήσει πολλές φωτιές από ένα απλό τσιγάρο που μπορεί να πετάξει κάποιος. Στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης από ένα σπιντήρα αυτοκινήτου που οδηγούσε μεθυσμένος οδηγός, δεν ξέρουμε τι έγινε, και έτσι λένε οι πρώτες πληροφορίες. Γενικότερα, το έχουμε πει πολλές φορές, θα πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί, κυρίες και κύριοι. Όχι εργασίες στην Ήπεθρο, όχι φωτιές στην Ήπεθρο, όχι να κάψουμε γεωργικά υπολείμματα. Τίποτα δεν πρέπει να κάνουμε που να μπορεί να προκαλέσει μια μικρή σπίθα και από τη μια μικρή σπίθα να έχουμε μια μεγάλη καταστροφή. Στην προσπάθεια τώρα πρόληψης βοηθάει, και το έχουμε αναδείξει και άλλες χρονιές, βοηθούν οι ερασιτέχνες πιλότοι, οι αερολέσχες κατά τόπους και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας και αντιπρόεδρο της Διεθνούς Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Νίκο Μακράκη, να μας πει για τις περιπολίες που κάνουν πάλι τα αεροπλάνα της αερολέσχης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εθελοντικά κάνουν ό,τι κάνουν και προσπαθούν να προλάβουν τα χειρότερα. Κύριε Μακράκη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας για να μας δώσετε και την εικόνα τι γίνεται αυτή την περίοδο. Να πούμε ότι γίνονται πολλές περιπολίες, αλλά μας είχατε εκφράσει τα προηγούμενα χρόνια και κάποια παράπονα, δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμα, αλλά θα μας τα πείτε εσείς, σας ακούμε.
7: Κοιτάξτε, οι περιπολίες ξεκινήσανε, περίοδος μάλλον ξεκινάει 1η Ιουνίου.
0: Ναι.
7: Εμάς για τις πτήσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ξεκινήσαμε από τις 17 έκτου. Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πετάξει 19 μέρες. Ήταν εκείνες οι μέρες που υπήρχε κακοκαιρία,
0: ναι,
7: δηλαδή εννοούμε δυνατός άνεμος και η επικινδυνότητα στο χάρτη της χώρας ήταν πορτοκαλί έως κόκκινο.
0: Ναι.
7: Εκείνες τις μέρες λοιπόν εμείς έχουμε, η χώρα έχει την ανάγκη από πυρασφάλεια, πυροπροστασία όπως τη λέμε, και τότε απογειώνουν τα αεροσκάφη μας. Εμείς τους διαθέτουμε ένα στόλο περίπου 60-70 αεροσκάφη κάθε χρόνο, αφιλοκερδός, χωρίς χρήματα, δεν πληρώνεται κανένας, οι αερολέσεις δεν παίρνουν χρήματα, το τονίζω αυτό. Οι χειριστές μας είναι ερασιτέχνες, αφήνουν τις δουλειές τους και πετάμε. Ας πούμε για παράδειγμα εχθές, ή προχθές είχαμε, είναι οι μέρες αυτές που φυσάει στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στα νησιά, και κάνουμε πυρασφάλεια από βόρεια της χώρας μέχρι νότια που είναι το Καστελόρδο και η Ρόδο.
0: Άρα 60-70 αεροσκάφη για όλη τη χώρα λοιπόν που
7: ναι,
0: μετέχουν
7: σε αυτή τη διάθεση του κράτους.
0: Ναι. Σε αυτή την
7: αυτό συνεπάγεται, ναι, να σας θυμίσω ότι αυτό συνεπάγεται δύο άτομα μέσα στο αεροσκάφος, δηλαδή περίπου 150 άτομα καθημερινά είναι stand-by για την περίοδο, για εκείνη την περίοδου ή τις περιοχές που θα χρειαστεί να είναι να καλύψουν το γεγονός.
0: Ναι. Έχετε διαπιστώσει σε όλες αυτές τις περιπολίες 19 φορές που μας είπατε ότι πετάξατε όλα αυτά τα αεροσκάφη φωτιές, δηλαδή προλάβαμε κάποια φωτιά?
7: Ναι, έχουμε προλάβει, αλλά στο παρελθόν αυτά θα σας τα πω ίσως στο τέλος της σεζόν ακριβώς, και πόσες φωτιές ήταν και πού ήταν, μπορώ να σας δώσω μια εικόνα γενική αυτή τη στιγμή. Στο παρελθόν όμως να σας θυμίσω ότι και τη φωτιά στην Κινέτα που ήταν η ίδια στιγμή με τη φωτιά στο μάτι, αεροσκάφος δικός μας την ανακάλυψε εν τη γενέση της. Όταν ήταν μια μικρή αιστεία φωτιάς, αλλά λόγω του δυνατού ανέμου εξελίχθηκε σε αυτή την τραγωδία.
0: Ναι. Και νομίζω πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, και τη φωτιά στην Ιερά Πέτρα, τη μεγάλη φωτιά, αεροσκάφος
7: την έδωσε. Ναι, βέβαια. Από αέρος, κοιτάξτε, έχουμε τη δυνατότητα, επειδή πετάμε λίγο ψηλά, βλέπουμε πολύ, πολύ μεγάλο πεδίο, και 360 μοίρες γύρω-γύρω. Ο ένας που πετάει το αεροπλάνο, ο χειριστής, κοιτάει ας πούμε, μπροστά και την αριστερή πλευρά όλη, ο άλλος κοιτάει από τη δεξιά, μπροστά και τη δεξιά την πλευρά όλη. Οπότε όλο το φάσμα της εικόνας μπορεί να καλυφθεί από δύο ανθρώπους που είναι μέσα. Παρ' όλα αυτά έχουμε και κιάλια μαζί μας. Αν δούμε κάτι πολύ μακριά, μια μικρή αιστεία με τα κιάλια μπορεί να τη ζουμάρει ο συγκυβερνήτης. Πάμε κατευθείαν από πάνω, δίνουμε το στίγμα.
0: Ναι.
7: Δεν χάνουμε χρόνο, δηλαδή αυτά γίνεται εντάχει.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια που καταβάλλετε, γιατί πάνω από 150 άτομα κάθε μέρα να ασχολούνται και να πετούν για να προλάβουμε πυρκαγιές είναι πολύ σημαντικό.
7: Βεβαίως. Βεβαίως, σήμερα να σας δώσω μια εικόνα, το αεροσκάφος να απογειωθεί, γιατί μεσημεριανές ώρες μας ζητάει η πολιτική προστασία, που είναι το πικ της θερμοκρασίας, γιατί ξέρετε είναι συσχετισμός και θερμοκρασίας και ανέμου. Αυτό το πικ λοιπόν της ας πούμε άστατης ατμόσφαιρας είναι τότε το μεσημέρι 2 με 5 συνήθως. Εκείνοι που φοβούνται όλοι και οι αρχές και όλοι μην γίνει φωτιά και δεν την προλάβουμε.
0: Ναι.
7: Οπότε σήμερα το αεροπλάνο θα ξεκινήσει, επειδή βρίσκεται από χθες στην Ικαρία, θα καλύψει η Ικαρία. Πάτμο, θα κατέβει Κο, θα περάσει από τη Ρόδο όλη, Κάσο, Κάρπαθο και θα κάνει όλη την Κρήτη.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Ελπίζω να
7: ένα άλλο αεροσκάφο θα φύγει από τα ΤΟΕ να κάνει το υπόλοιπο κομμάτι, το βόρειο τομέα, το δυτικό τομέα, ό,τι χρειάζεται. Στην Πελοπόννησο έχουμε άλλο αεροσκάφο που κάνει την Πελοπόννησο, δηλαδή όλη η Ελλάδα καλύπτεται.
0: Ναι. Και εμείς εδώ στην Κρήτη, από το Ηράκλειο που απογειώνονται.
7: Βεβαίως. Ναι. Εμείς έχουμε αρκετές αερολέσχες. Συνήθως το έργο το απομίζεται η αερολέσχη Ηρακλείου με την αερολέσχη Πήγασος. Έχουν κατάλληλα αεροπλάνα για τον σκοπό αυτό και κατάλληλους χειριστές, έμπειρους χειριστές. Ερασιτέχνες είναι όλοι, το επαναλαμβάνω. και καλύπτουμε το κομμάτι αυτό από Κρήτη μέχρι Καστελόριζο φτάνουμε.

0: μέχρι Ρόδο, Κάσο, Κάρπαθο Ρόδο.
1: Μάλιστα.
0: Όποτε μαζευτεί. Αν δεν μπορεί αεροπλάνο τη Ρόδο να πετάξει, πάει από την Κρήτη ή πάει το πιο κοντινό, αν είναι από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Αυτό που φοβόμαστε εμείς, για να ξέρετε, είναι το εξής, ότι αν το κράτος δεν προβλέψει τα επόμενα χρόνια που υπάρχει μια, εμείς όλες οι αερολέξεις, σαν οντότητα λεγόμαστε γενική αεροπορία, αν δεν προβλέψει τι θα κάνει με τη γενική αεροπορία τα επόμενα χρόνια, μια και είναι για ενοικίαση ή για πώληση τα υπόλοιπα αεροδρόμια, θα κλείνουν οι αερολέξεις και δεν θα μπορέσουν πλέον να προσφέρουμε αυτό το που προσφέρουμε. Θα πρέπει το κράτος αυτή τη στιγμή, πριν δώσει τα άλλα αεροδρόμια, να φροντίσει αυτή την ύπαρξη αυτών των αερολεσκών. Σε κάθε σχεδόν νησί στο Ιόνιο υπήρχε παλιότερα μία αερολεσκή. Τώρα δεν υπάρχει αερολεσκή. Ούτε στην Κερκύρα, ούτε στην Κεφαλονιά, ούτε στη Ζάκυνθο που είχα. Και αναγκαζόμαστε να φεύγουμε από το Τατόι, να πάμε να κάνουμε πυρασφάλεια στην Κερκύρα, στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο.
1: Αυτό που επισημαίνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αφού γνωρίζουμε όλοι και το άθλημα βεβαίως σαν άθλημα, αλλά και τη χρησιμότητα των αερολεσκών, θα πρέπει να φροντίσει η κυβέρνηση να καλύψει και να διασφαλίσει τη λειτουργία του στα αεροδρόμια αυτά που λέμε.
0: Ασφαλώς. Ένα αεροπλάνο πιάνει χώρο 70-80 τετραγωνικά, δεν πιάνει τίποτα. Λοιπόν, θα ήταν προτιμότερο να υπάρχει ένας χώρος στάθμευσης για την αερολέση, την εκάστοτε αερολέση που ήδη υφίσταται, από το να μεταφερθεί, ας πούμε, το Καζαντζάκι, λέμε παραδείγματος χάρη, που θα γίνει η μεταφορά του στο Καστέλι και να μην υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Διότι έχω εικόνα, ας πούμε, ότι τα 6-7 αεροπλάνα που έχουμε στο Καζαντζάκι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλεψη να πάνε στο Καστέλι. Ενώ θα έπρεπε φυσιολογικά, επί νορμάλ και δίκαιο, να γίνει. Υπάρχει μια κληρονομικότητα. Υπάρχουν οι αερολέσεις. Δεν τις κάναμε τώρα 20 ετών. Θα έπρεπε να μεταφερθούν εκεί και μάλιστα δωρεάν προσφέρουν ένα έργο. Τι να την κάνει στην Κρήτη, δηλαδή, με τουρισμό, αν δεν έχει φυσικό κάλος.
1: Σωστά.
0: Τι να κάνει ένα μικρό νησί, όταν έχει μια ρολέση και μπορεί ένα παιδί ή κάποιο που θα χτυπήσει να τον βγάλει στη στεριά γρήγορα, αν περιμένει να σκοπεί το ελικόπτερο από την Ελευσίνα να πάει. Ναι. Δηλαδή, είναι κάποια ζητήματα που άπτονται στη χώρα μας λόγω της γεωγραφικότητας. Έχουμε τόσα νησιά. Δηλαδή, χρειάζονται. Δεν λέω να δημιουργήσουμε ρολέσεις. Δεν θέλω να πάμε πίσω. Κάποτε που με άλλα καθεστώτα κάθε νομός και αερολέσχη έπρεπε να δημιουργηθεί. Όχι, υπάρχουν οι αερολέσχες, να τις διατηρήσουμε. Ούτε ζητάμε χρήματα. Απλώς να προβλέπει το κράτος πριν κάνει μια αγοραπολισία ή νοικιάσει τα αεροδρόμια αυτά, τουλάχιστον να προβλέπει, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που πρέπει να είναι, να διασφαλιστούν. Προσφέρουν οι αερολέσχες. Στην έρευνα, στη διάθεση, θα σας θυμίσω, όποτε ψαράς ή ένα σκάφος μπορεί να δηλωθεί αγνοούμενος κάποιος. Σηκώνουν οι αερολέσεις και πάμε και πετάμε. Πολλές φορές το κάνουμε νότια Κρήτη.
1: Ναι.
0: Για ψαράδες, ταρδουφεκάδες κτλ. Χρειάζονται. Γιατί πρέπει να έρθετε από την Αθήνα μέσω να πληρώνετε αυτό το μέσο
1: Σωστά,
0: να κοστίζει.
1: Έχετε
0: πολύ.
1: Απόλυτο δίκαιο,
0: δηλαδή,
1: συμφωνούμε.
0: Δεν κοστίζει.
1: Τα κάψιμα σας τα πληρώνουν τώρα, γιατί στο παρελθόν
0: μου
1: είχατε
0: πει. Τα κάψιμα δεν τα πληρώνουν.
1: Δεν τα πληρώνουν
0: τα κάψιμα, μας βάζουν κάψιμα η πολεμική αεροπορία.
1: Α, μάλιστα.
0: Τουλάχιστον ώρα που πετάμε. Ναι,
1: γιατί
0: το
1: στο παρελθόν είχατε εκφράσει το παράπονο ότι αργούσαν να βάλουν. Δεν ξέρω.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να έτυχε να έγινε, ας πούμε, πρόβλημα, να υπήρξε πρόβλημα. Έχει λυθεί αυτή τη στιγμή. Καύσιμα δίνουν η πολεμική αεροπορία, ευτυχώς. Γιατί έτσι είναι και το μνημόνιο αυτό που έχουμε υπογράψει στις εργασίες. Τουλάχιστον βάζει τα καύσιμα κάποιος. Γιατί για μας το καύσιμο κοστίζει περίπου 4 ευρώ το λίτρο. Γιατί είναι αεροπορικό καύσιμο.
1: Ναι.
0: Για το κράτος είναι αφορολόγητο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Εμείς σαν αερολέξεις δεν έχουμε το δικαίωμα που έχει μια εταιρεία αεροπορική που έχει καύσιμα αφορολόγητα και κάνει ο τόνος περίπου 1000 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ το λίτρο. Εμείς το πληρώνουμε κανονικά.
1: Ναι.
0: Ούτε ποτέ ζητήσαμε εξαίρεση. Αλλά τουλάχιστον για αυτές τις αποστολές, τουλάχιστον το καύσιμο το βάζει η πολεμική αεροπορία και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα και την ηγεσία.
1: Μια πτήση από το Ηράκλειο περιπολίας. Φτάνει μέχρι τα Χανιά και πώς γίνεται αυτή η περιπολία, έτσι σε σύντομο
0: χρόνο. Θα σας πω, εάν το νησί της Κρήτης είναι όλο πορτοκαλί, θα κάνουμε περιπολία σε όλο το νησί, σε όλους τους νομούς. Θα ξεκινήσει από το Ηράκλειο, θα περάσουμε από το Ρέθινο Βόρεια, θα πάμε Χανιά Βόρεια, θα κατέβουμε μετά την πλευρά σχεδόν νότιος των νομών, όλων των νομών, από το Λασίθι, θα βγούμε από τη Σιτία, η Ιεράπετρα, θα γυρίσουμε από τον Αγενικό και θα επιστρέψουμε στο Ηράκλειο. Με αυτή την πτήση που περίπου κρατάει 3,5 ώρες, ελέγχουμε όλη την Κρήτη, όλη την περιφέρεια.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Επίσης, έχουμε μια παρέμβαση από τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη. Ποιος είναι ο... Ναι, κύριε Αλεξάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Ο τεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας, ναι, κύριε Αλεξάκη.
2: Ναι, ναι, ναι. Με την ιδιότητα του μηχανικού, του μελετητή του τοπικού σχεδίου,
1: ναι,
2: του πολυοδομικού σχεδίου για το Ηράκλειο, θέλω να προσθέσω κάτι.
1: Ναι.
2: Στο σχέδιο που έχουμε κάνει και στην πρόβλεψη για το τι θα γίνει στο χώρο του αεροδρομίου, έχουμε προβλέψει ένα αεροπεδίο προκειμένου να μπορεί να φιλοξενηθεί η αερολέσκη, όλες οι αερολέσκες.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό.
2: Και να συντελέσουν τον πολύ σημαντικό ρόλο που αναπτύξατε στη συζήτηση μέχρι τώρα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, έχουμε προτείνει να διατηρηθεί ο πρώτος κάθετος διάδρομος, ούτε ο σημερινός ούτε ο Λοξός που ξέρουμε. Ο ιστορικά πρώτος διάδρομος του αεροδρομίου.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι επαρκής για τα αεροπλάνα αυτά που δεν θέλουν υπερβολικό μήκος διαδρόμου για να απογειωθούν και να προσγειωθούν. Είναι συμβατό με τις υπόλοιπες κρίσεις που έχουμε προτείνει. Μάλιστα περιγράφουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μικρό υπόστεγο για τη συντήρησή τους, γραφεία. Όλα αυτά μπορούν να φιλοξενηθούν στη νέα κρίση στον χώρο του αεροδρομίου όταν μετεγκατασταθεί αυτό στο Καστέλι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Έχουμε έναν τόνο αισιοδοξίας στη συζήτηση που κάνετε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Αλεξάκη, για την παρέμβαση. Πολύ σημαντικό, κύριε Μακράκη.
0: Είναι ευχάριστο, το ακούω πρώτη φορά, να ξέρετε. Ναι. Θεσμικά δεν είχα καμιά ενημέρωση στο παρελθόν. Του εναντίον είχα ζητήσει από την περιφέρεια Κρήτης, μια και ο κύριος Αλεξάκης είναι και με την περιφέρεια Κρήτης, αν θυμάμαι καλά. Κάθε χρόνο που γίνεται το briefing ή το debriefing, αρχή και τέλος περίοδου της, που κάναμε πυρασφάλεια, να καλούμαστε κι εμείς για να λέμε τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και τη συνεργασία που οφείλουμε να έχουμε.
1: Το θέμα είναι,
0: κάποιο θέμα.
1: Το θέμα είναι η κυβέρνηση να τα αφήσει αυτό που λέει, που θα προτείνει το τοπικό πολεοδομικό, διότι ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη έκταση που ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου και του κράτους μετά το υπόλοιπο, οπότε δεν ξέρω τώρα ποιο θα είναι το τελικό σχέδιο, αλλά προτείνεται όμως, και αυτό είναι το θετικό. Το ακούσαμε από τον κύριο Αλεξάκη.
0: Ναι.
1: Προτείνεται.
0: Και εγώ το ακούω από εσάς. Πραγματικά δεν το ήξερα. Ναι.
1: Πολύ
0: γνωρίζα.
1: Σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Κλείνοντας τώρα, να ευχαριστήσω τον κύριο Αλεξάκη για την παρέμβαση.
2: Καλημέρα,
1: κύριε Αλεξάκη. Σας ευχαριστούμε. Πολύ σημαντική είδηση που μας μεταφέρατε. Να σας δώσω συγχαρητήρια, κύριε Μακράκη, και για την κόρη σας, έτσι. Ορκίστηκε
0: αθηπός μηναγός. Δεν είναι κόρη μου.
1: Α, δεν είναι κόρη σας.
0: Συγγνώμη, όχι.
1: Τι?
0: Είναι ένα παιδί, η Σοφία,
1: ναι,
0: που σε μια γιορτή της πολεμικής αεροπορίας μου είχαν ζητήσει οι γονείς της, τότε 12 ετών, να την πετάξουμε μαζί.
1: Ναι.
0: Πετάξαμε την πρώτη πτήση που έκανε με μικρό αεροπλάνο η Σοφία.
1: Αν νόμιζα ότι ήταν κόρη σας.
0: Όχι, δεν ήταν κόρη μου, θα το έγραφα πραγματικά. Χαροποιήθηκα όμως, έτσι πήρα μια χαρά ιδιαίτερη και μια περηφάνεια σαν να ήταν παιδί μου, πραγματικά σας το λέω. Και όταν προχθές με είχε καλεί ο κύριος αρχηγός στις απονομές για την τελετή των νέων ανθιποσμηναγών υπταμένων, δέχτηκα ένα από έναν κύριο, έτσι, μια ωραία συζήτηση. Μου λέει, με θυμάσαι, κάπως θυμόμουν, που λέει, είχες πέταξει τη Σοφία. Τι κάνει η Σοφία, μου λέει, σήμερα παίρνει το ξύφερτες. Οπότε βρήκα τη Σοφία αμέσως, βγάλαμε φωτογραφία, πραγματικά, γιατί συγκινήθηκα και με χαροποίησε, γιατί επέλεξε να ακολουθήσει τον κλάδο της πολεμικής αεροπορίας που είναι και αυτή.
1: Άρα είναι πιλότος πλέον η μικρή Σοφία που έγινε μεγάλη Σοφία.
0: Είναι πιστάμενη βέβαια και τελείωσε από τα 100 τόσα άτομα, 150 άτομα, ένα στη σειρά της.
1: Μάλιστα,
0: είναι και πολύ καλή, θα επιλέξει και μαχητικό, είναι πολύ καλή.
1: Θα επιλέξει μαχητικό, δηλαδή μπορούμε να τη δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, οι πρωτεύοντες, ναι, επιλέγουν μαχητικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτό ισχύει. Υπάρχει ο αρχηγός της σειράς και οι υπόλοιποι που επιλέγουν μαχητικά.
1: Το επίθετο είναι από εδώ από το Ηράκλειο η κοπέλα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ακριβώς, εδώ ζουν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ναι, παρακαλώ.
0: Λάστε καλά, είναι από αυτά που μας χαροποιούν. Είναι το δεύτερο παιδί. Έχουμε άλλο ένα παιδί που αυτή τη στιγμή είναι στα Χανιά, στα F16, πάλι από την αερολέσχη. Ήρθε, έκανε μια βόλτα, του άρεσε και πήγε. Είναι αυτά που οι αερολέσχες, αυτό που λέμε αεροπορική ιδέα, διάδοση αεροπορικής ιδέας.
1: Ναι, μα είδα μια φωτογραφία, εγώ παρεξήγησα νομίζω ότι είναι και κόρη σας.
0: Όχι. Πρόκειται. Και έχουμε και αρκετά παιδιά στην πολιτική αεροπορία που είναι αυτή τη στιγμή στη Sky Express και στην Aegean. Που ξεκινήσαν από τις αερολέσχες, από αερομοντελιστές ή από χειριστές της αερολέσχης αεροτέχνης και το πήγαν επαγγελματικά, πήραν επαγγελματικά πτυχία και αυτή τη στιγμή είναι σε αυτές τις εταιρείες.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Μηχανικούς έχουμε.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση να δώσουμε συγχαρητήρια και στην ίδια και στους γονείς της, έτσι, γιατί...
0: Βέβαια. Αξίζουν συγχαρητήρια. Βεβαίως, όπως το λέτε.
1: Θα πετάει πολεμικό αεροσκάφος.
0: Στην πολεμική αεροπορία μια κοπέλα νέα.
1: Λοιπόν, κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα από το να κάνουμε αυτό το χρέος που έχουμε. Εμείς, να ξέρετε, και όταν κάνουμε και κτήση σε μια καλή μέρα, που δεν μας έχουν πει οι υπηρεσίες ότι πρέπει να πετάξουμε για την ασφάλεια, και αντιληφθούμε, αυτό έχει συμβεί αρκετές.

0: Ωραία.
1: Εννοείται, εννοείται αυτό.
0: Φωτιές
1: Ναι.
0: πάλι τις δίδουμε. Αν δούμε σκάφος περίεργο ή κοιλίδες, πετρελοκυλίδες στη θάλασσα, πάλι αναφέρουμε, το οφείλουμε, το χρωστάμε, είναι η χώρα μας. Την προστατεύουμε.
1: Και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους σας. Σε όλους σας για αυτή την προσπάθεια, κύριε Μακράκη, και στο εσά.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή σε τροχιώδη στοίχημα στα Χανιά άφησε 33χρονος ανθίπος μυναγός της πολεμικής αεροπορίας. Η μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος άντρας συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θλίψη έχει προκαλέσει στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης η είδηση του θανάτου της 45χρονης Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Σήμερα στις 4 το απόγευμα συγγενείς και φίλοι την αποχαιρετούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού. Κοινό μέτωπο από τους κατοίκους, τους φορείς και τους πολιτιστικούς συλλόγους της Μεσαράς κατά της κτηνοτροφικής παραβατικότητας με αφορμή τις συνεχείς αγροζημιές και τη στιγερή δολοφονία του 49χρονου κοινοτάρχη Πεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Με τις προωθητικές ενέργειες και τις προσφορές να έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικά σε μεγάλο μέρος της αγοράς, προσβλέπουν στην επίσημη έναρξη των θερινών εκτόσεων τη Δευτέρα 13 Ιουλίου με την ελπίδα να τονωθεί η κατανάλωση. Κρίσιμη εβδομάδα για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις τόσο στη σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας όσο και στη στρατηγική του κόμματος. Καθοριστική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Ξεκινάει αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αμυντικές δαπάνες, η ανακατανομή των βαρών και η στήριξη της Ουκρανίας. Τοπικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ να προχωρήσει σε νέα αύξηση των στόχων παραγωγής από τον Αύγουστο, ενώ παράλληλα αποκαθίστανται σταδιακά οι εξαγωγές αργού μέσω των στενών του Ορμούζ. Στα αθλητικά, για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς, η Αγγλία των 10 παικτών επικράτησε 3-2 του Μεξικού και πέρασε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 2 γκολ, η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε με 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε το δρόμο της για το Παγκόσμιο Κύπελο του 2027. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθελε ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια τοπικά τα 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός αναμένεται να είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο νησί μας. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 4. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στις περιοχές αυτές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με το αναγκαίο προσωπικό και τα τεχνικά μέσα να έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών. Επιπλέον περιορισμοί τίθενται στη διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε δασικές και ευαίσθητες περιοχές. Στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα δάση Σίμης, Ρούβα, Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Φουρνή, Γιούχτα και Πανοσύφη. Στο Λασίθι τα μέτρα αφορούν περιοχές όπως το Αζιλακόδασος, το Δάσος Βαθύ, Θρυπτής, Σελέκανου, Κρούστα, καθώς και το Φοινικό Δάσος Βάη κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Το φιλί είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς ένα συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει ακόμη και μία επιστήμη που μελετά το φιλί. Ναι, το μελετά. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων, που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν από ζώα στον άνθρωπο και αντίστροφα. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, υποστηρίζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνει την παραδοσιακή γνώση, την ισότητα των φύλων και την ψηφιακή ένταξη. Η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης στοχεύει σε μια μελλοντική κατάσταση στην οποία η αγροτική ευημερία δεν θα είναι πλέον ένα άπιαστο ιδανικό, αλλά ένα κοινό παγκόσμιο επίτευγμα. Και είναι σημαντικό να ενισχυθεί η αγροτική ανάπτυξη, να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της υπαίθρου. Να αναφέρω ένα παράδειγμα εντελώς επιδερμικά, όπως είναι η αναγεννητική γεωργία, στο οποίο, όπως έμαθα, συμμετέχει το οροπέδιο Λασιθίου σε αυτό το πρόγραμμα. Η αναγεννητική γεωργία είναι μια φιλοσοφία ακολουθούμενη από ένα σύνολο γεωργικών πρακτικών που στοχεύει στο να αντιστρέψει την εξάντληση των φυσικών πόρων που προκάλεσε η βιομηχανική γεωργία. Η αναγεννητική γεωργία στοχεύει στην εξασφάλιση υγιούς εδάφους, στην αύξηση της βιοποικιλότητας, στην αποκατάσταση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Μαθαίνω ότι εφαρμόζεται και αναγεννητική κτηνοτροφία. Θα σας πούμε πολύ σύντομα περισσότερα. Ξέρετε, πρώτα θέλουμε να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που εμπλέκονται

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 6 Ιουλίου, μια δύσκολη μέρα για το νησί μας, καθώς θα επικρατούν άνεμοι εντάσεως πάνω από 5 μποφόρ.

στην όλη διαδικασία, να ακούσουμε όλες τις πλευρές, τα υπέρ και τα κατά, και φυσικά είμαστε εδώ για να ασχοληθούμε, για να τα αναδείξουμε. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Και μακάρι αν υπήρχε τρόπος αυτό που γίνεται στο οροπέδιο Λασιθίου να επεκταθεί σε όλη την Κρήτη, η δική μας περιφέρεια εδώ, που από τη φύση της είναι αποκομμένη από τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, να είναι μια αυτόνομη, μια αυτοδύναμη περιφέρεια που να παράγει, που να έχει μια μεγάλη αυτάρκεια αγροτικών και όχι μόνο προϊόντων.

13 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελή στο Σουλτάνο. Στην Τουρκία επιβάλλεται η αποδοχή της αυτονομίας της Ελλάδας, η προστασία των Ελλήνων και η διμερής κατάπαυση των εχθροπραξιών. Η μη συμμόρφωση της Τουρκίας είχε ως αποτέλεσμα την αποστολή των τριών στόλων στα ελληνικά ύδατα και στη συνέχεια την ναυμαχία του Ναυαρίνου. Το 1913 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει το Άνω Νευροκόπη. Το 1915 ιδρύεται στο Βουκουρέστι η Βαλκανική Σοσιαλιστική Ομοσπονδία, με σκοπό τον συντονισμό της δράσης των σοσιαλιστών στα Βαλκάνια. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν οι Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης και άλλες σοσιαλιστικές ομάδες. Το 1921, σαν σήμερα, ο ελληνικός στρατός, μετά από σκληρή και αποφασιστική μάχη, καταλαμβάνει το Δωρίλεο της Μικράς Ασίας, το Εσκίσεχήρ δηλαδή. Το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Το 2015, σαν σήμερα, την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Το 2015, σαν σήμερα, ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, συντριπτική υπεροχή του όχι στην κυβέρνηση Τσίπρα, αν θέλει ο λαός ή όχι τα νέα μέτρα που προτείνει η Τρόικα. Όχι ψήφισε το 61,31% και ναι το 38,69%. Η πρόσφατη ετιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μια κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμη συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά τη σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, που διάρκεσε 7 ώρες. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος. Τη συνέχεια νομίζω την γνωρίζουμε όλοι, εδώ είμαστε, τη βιώσαμε και με

ποιο τρόπο αυτό το όχι του 61,31% των Ελλήνων έγινε ναι τελικά. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Σήμερα είναι παραμονή της Αγίας Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος και είναι αρκετές οι εκκλησίες στο νησί μας που είναι αφιερωμένες στη μνήμη της. Να δώσουμε όμως αμέσως τον λόγο στον Μετρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα. Κύριε Λέκα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Αγυράκη, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Δύσκολη μέρα η σημερινή, λόγω της έντασης του αέρα, ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι μεγάλος. Είμαστε στην κατηγορία 4. Θα συνεχιστούν αυτά τα μελτέμια όλη την εβδομάδα. Τι λέει η πρόγνωση?
1: Ναι, επιστρέψτε μου βέβαια εκ το αποτελέσματο να πω, γιατί καμιά φορά πρέπει να τα επισημαίνουμε.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Έχουμε αρχίσει πάλι και ξεφεύγουμε. Το να βάζεις ετοιμότητα τον κόσμο είναι η πιο εύκολη λύση και τα πλαίσια της πρόληψης δεν μπορείς και να το
0: παραβλέψεις.
1: Δεν μπορείς να το σχολιάσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά ας είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί. Mm-hmm. Ξέρετε, εμείς οι επιχειρησιακοί, γι' αυτό mm-hmm. σας λέω, υπάρχουν οι τρόποι.
0: Ναι.
1: Εμείς οι επιχειρησιακοί, όταν κάναμε στην πολεμική αεροπορία, κάναμε τις προγνώσεις. Και κάποια στιγμή βλέπαμε ότι υπήρχε πραγματικά μια ένταση του καιρού και έπρεπε να εκδώσουμε κάποια δελτία τα οποία δεν εξυπηρετούσαν το επιχειρησιακό έργο.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτή τη φάση ξέρετε τι μας κάνανε. Έτσι ήταν ο κανόνας,
0: ναι.
1: ο οποίος ήταν και ηθικά δεκτός από εμάς. Μέναμε μέσα στην υπηρεσία επί 24 ώρου βάσεως για ναι. να παρακολουθούμε ακριβώς αυτό το γεγονός της ακρότητας, να δούμε. Βεβαιωθήκαμε. Μήπως κοροϊδέψαμε.
0: Ναι.
1: Μήπως έγινε κάτι παραπάνω από αυτό. Γιατί αυτή είναι η έννοια της εκπαίδευσης.
0: Σωστό.
1: Και θα σας πω και για τους τυφώνες παλαιότερα, γιατί τους ονομάζανε με τις γυναίκες τους, γιατί δεν πηγαίναν στα σπίτια τους. Το έχετε ακούσει και αυτό με τους τυφώνες.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί βάζαν το όνομα της γυναίκας τους. Τους δώσαν το δικαίωμα να βάζουν γιατί από τη στιγμή που το αποκαλύπτανε, δίναν το όνομα της γυναίκας ως την έννοια της γυναίκας του θύμου. Γιατί δεν πατάγε στο σπίτι του αυτός μετά. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος του τυφώνα και ναι. να τον παρακολουθήσει, τον ανακάλυψε. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε, βγάζουμε μια ανακοίνωση 4 ή που είναι πιθανότερες κατηγορίες ακραίας. Μέσω 4 ή 5 δεν μπορεί να πει τίποτα. Και εγώ το έβλεπα προχθές και λέω: μα είναι δυνατόν. Πάει ο άλλος στο σπίτι του, λέω: έκανα τη δουλειά μου. Πάει ο άλλος στο σπίτι του και δεν ξέρετε πόσο κόσμος βρίσκεται σε ετοιμότητα. Ναι, ετοιμότητα, αλλά πληρώνεται. Αξίζει.
0: Ναι.
1: Μήπως όταν το χρειαστούμε για ετοιμότητα τελικά θα τον έχουμε χάσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: τον έχει φθείρει, τον έχει διαρκώς. Σωστό. Πολύ σωστή η επισήμανση, αλλά εμείς που δεν είμαστε τώρα επιχειρησιακοί δεν ξέρουμε αυτή την πτυχή που μας περιγράφεται.
1: Αυτό να δηλαδή.
0: Ναι, μα γι' αυτό είναι χρήσιμο. Μα είναι πολύ χρήσιμο που συνομιλούμε μαζί σας. Γιατί μαθαίνουμε πολύ περισσότερα από την πρόγνωση του καιρού. Λοιπόν.
1: Να είστε καλά. Νομίζω ότι εντάξει, τώρα η ένταση των ανέμων πράγματι ήταν το Σαββατοκύριακο λίγο αυξημένη. Παρ' όλα αυτά δεν είδαμε ακρότητες. Τώρα, αν 2-3 περιοχές του νότου κυρίως, και αυτό το λέμε ότι ο βοράς έχει το πρόβλημα του κύματος, γιατί από την άποψη του κύματος έχουμε τους πνιγμούς. Άλλο κι αυτό. Από την νότια πλευρά όμως έχουμε τους καταβατικούς βοριάδες. Δηλαδή και στην ενδοχώρα λίγο, εκεί που καναλιάζει που λέμε, που δημιουργεί κατά αποδυναμικές συνθήκες, παίρνει μια πρόσκαιρη ενίσχυση. Και βέβαια στο νότο ως καταβατική, ιδιαίτερα σε περιοχές νότια του Ρεθύμνου, γιατί εκεί βλέπουμε την κορύφωση, είδαμε και τα 8 βοφόρ. Μάλιστα κάποια στιγμή οι μέγιστες ξεπέρασαν και τα 8. Ναι, αλλά είναι ένα σημείο, μία περιοχή, τη γνωρίζουμε. Η παλιόχωρα έφτασε στα 6 με 7 βοφόρ περίπου. Και όπως επίσης και κάποιες περιοχές του Νότου και στο Ηράκλειο, αλλά και προς την Ιεράπετρα. Άρα λοιπόν, αυτό το πλέγμα δεν είναι κάτι ακραίο, δεν είναι κάτι το οποίο θα δικαιολογούσε τώρα και την τόση ένταση, θα λέγαμε, αλλά είπαμε, η πρόληψη δεν σχολιάζεται. Την κάνει και την ακολουθεί.

Να πούμε λοιπόν τώρα ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος, ήταν σύντομος και νομίζω ότι το καταλάβαμε και από χθες το βράδυ, όπως το είχαμε πει, ότι από την Κυριακή κιόλας άρχισε η κάμψη των ανέμων. Έτσι λοιπόν και σήμερα, ναι, μεν διατηρούνται οι βοριάδες, λίγο πιο ενισχυμένοι θα είναι ως καταβατική στα νότια, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, γιατί και μετά εκεί και εκεί εξασθενούν σταδιακά. Με τους ανέμους κυρίως στα νότια να φτάνουν τα 5 τοπικά μέχρι και τα 6 μποφόρ, εξαίρεση πάλι κάποια περιοχή, η οποία όπως είπαμε, όπως είναι τα νότια του Ρεθύμου, μπορεί πρόσκαιρα να δώσουν και ψηλότερες ρηπές. Αλλά από το απόγευμα φαίνεται ότι το τοπίο ξεκαθαρίζει και θα έχουμε την εξασθένεια. Ο κυματισμός του βόρειου παράκτημα τόπου, εξαιτίας του ότι αρχίζουν σιγά σιγά και εξασθενούν και οι άνεμοι στα κεντρικά πελάγη, θα αρχίσει να γίνεται καλύτερος. Αρχικά εδώ από τα δυτικά είναι ήδη. Εδώ στα δυτικά είναι ήδη καλύτερος ο κυματισμός, υπάρχει όμως. Ενώ στα ανατολικά θα διατηρηθεί μέχρι και το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως από το Ηράκλειο και ανατολικότερα, καθότι εκεί η ένταση των ανέμων φαίνεται ότι επηρεάζει το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ήθιστε να το κάνει αυτό ο ετησίας. Και στη συνέχεια από αύριο θα δείξει δείγματα περαιτέρω πτώσης και εκεί. Η θερμοκρασία σε πολύ καλά επίπεδα. Να σας πω απλά ότι το Σαββατοκύριακο και με τους βοριάδες είδαμε τους 28 βαθμούς Κελσίου με 29 κατά μέσο όρο στα βόρεια, εξαιρουμένων αστικών κέντρων και όπως έχω πει το αστικό περιβάλλοντος και με τον τρόπο που γίνονται οι θερμοκρασίες. Μπορεί να είδαμε και τους 31-32, αλλά στην φύση γενικότερα ήταν 28-29. Και στα νότια βέβαια οι ψηλότεροι ξεπεράσαμε τους 31 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή ήταν η κατανομή, απόλυτα λογική. Σήμερα λοιπόν φαίνεται ότι θα έχουμε και πάλι μια κορύφωση των θερμοκρασιών κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο για τα βόρεια, οφείλεται και στην κάμψη των ανέμων. Υψηλότερη βέβαια λόγω των καταβατικών βοριάδων στα νότια μπορεί να φτάσει και πάλι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε όμως ότι το καλό είναι ότι οι νύχτες μας θα είναι νύχτες εκτόνωσης θερμοκρασιακής, δηλαδή φαίνεται ότι η θερμοκρασία τη νύχτα πέφτει. Αυτό νομίζω μας κάνει και νιώσουμε πολύ πιο άνετα στις εξόδους ή το να δροσίσουμε γενικά τους χώρους, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θα δούμε βέβαια στις επόμενες ημέρες θερμοκρασία να ανεβαίνει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα. Όχι ότι θα έχουμε κάποιες εντάσεις όσον αφορά θερμές εισβολές, πάλι θα τις υποστεί η Ευρώπη, θα τις υποστούν οι ζώνες. Είπαμε βρισκόμαστε στην αγκάλη του Θεού κατά βάση, μια και μας κρατάει το βόρειο ρεύμα. Έτσι λοιπόν θα δούμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει εξαιτίας του ότι θα έχουμε κάμψη των ανέμων. Δηλαδή το δυναμικό αίτιο πάβει να αναμοχλεύει τον αέρα, να μετακινεί μάζες, οπότε αυτό έχει αποτέλεσμα να προκαλεί λίγο αυξημένες θερμοκρασίες. Όχι όμως ακρότητες, τίποτα το ανησυχητικό θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν και για αύριο πολύ καλές καιρικές συνθήκες, οι άνεμοι βορειοδυτική εναρχή στη συνέχεια θα στραφούν σε δυτική με την έντασή τους μόνο προς τα ανατολικά να φτάνει τα 4 τοπικά ίσως το μεσημέρι και τα 5 μποφόρ εξασθενώντας προς το βράδυ. Οι υπόλοιπες περιοχές θα διατηρούν εντάσεις εδώ στα δυτικά βόρεια 2 με 3, σε νότιες περιοχές όμως μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 4 μποφόρ. Και τη θερμοκρασία ελαφρά υψηλότερη, όπως σας είπα, εκεί γύρω στους 29, 30 με 31 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο θα είναι η θερμοκρασία στο νησί και μόνο σε τοπικό επίπεδο, εκεί που η άπνοια είναι μεγαλύτερη και υπάρχει κατά κάποιο τρόπο κάποια καταβατικότητα κάποιου ρεύματος, μπορεί να δούμε και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και την Τετάρτη, καλλιλές καιρικές συνθήκες, παραμένουμε στους δυτικούς γενικά ανέμους με την έντασή τους στα 2 με 3 μποφόρ κατά τόπους ανατολικά μέχρι και τα 4. Γενικά οι θάλασσες θα είναι πάρα πολύ καλές και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περίοδο που διανύουμε. Και γενικότερα η θερμοκρασία δεν αλλάζει, θα είναι εκεί γύρω στους 29, 30 με 31 στο μέσο όρο της. Και το βράδυ ευτυχώς όπως είπαμε θα εκτονώνεται. Όσον αφορά πέρα την Πέμπτη, εκείνο που δείχνει είναι ότι η περαιτέρω κάμψη των ανέμων, δηλαδή φαίνεται ότι έχουμε πολύ πιο ήπιους ανέμους, θα έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβάσει ελαφρά τη θερμοκρασία, δεν θα έλεγα ιδιαίτερα, απλά θα δούμε τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου ενδεχόμενα να σημειώνονται σε περιοχές του νησιού. Το καλό είναι ότι διατηρεί τις βραδινές ώρες και πάλι τη θερμική αυτή εκτόνωση λόγω των συνθήκων της ατμόσφαιρας, αυτό ευνοείται πάρα πολύ, είναι και αυτό πάρα πολύ καλό. Βέβαια η δυτική να πω,

0: όπως είπατε, δίνουμε και λίγο μάθημα όσον αφορά τα τεκτενόμενα του καιρού, να πω ότι ο Δυτικός μπορεί να μην έχει θερμοκρασίες οι οποίες θα μας θυμίζουν κάποια κρότα και ιδιαίτερα η κάμψη, η βραδινή εκτόνωση να ανεβάζει πολύ, αλλά τι κάνει πολλές φορές σε κάποιες περιοχές ανεβάζει τα ποσοστά υγρασίας. Και ξέρετε, μπορεί να έχεις και 28-26 βαθμούς τη θερμοκρασία να σου υποχωρεί, ανεβάζοντας όμως την υγρασία σε επίπεδα 60 και 70, που έχουμε δει και μέχρι και 80% σε κάποιες περιοχές, καταλαβαίνετε ότι αυτό φέρνει μια δυσφορία. Και τη δυσφορία τη μεταφράζουμε προφανώς σε ζέστη. Νομίζουμε ότι κάνει ζέστη, ενώ ο παράγοντας είναι άλλος. Έτσι είναι η χύση, έτσι το κάνει πάντα και δεν θα αλλάξει συμπεριφορά τώρα. Και για την Παρασκευή να κλείσουμε ότι θα συνεχίσουμε γενικά με καλές καιρικές συνθήκες. Το θερμόμετρο και πάλι καταγράφει εκεί τιμές πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου λίγο. Αλλά όπως είπαμε, η εκτόνωση θερμική το βράδυ είναι πάρα πολύ καλή. Η ποιότητα των ανέμων ευνοεί τις θάλασσες, επίσκεψη, δραστηριότητες, και αυτό είναι κάτι το ευχάριστο. Το καλό ελληνικό και ιδιαίτερα κριτικό καλοκαίρι μας, νομίζω, προς το παρόν πάει πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και τώρα τις βραδιές έχουμε και κάτι σημαντικό, κύριε Λέκα, με αυτή τη δροσιά, με αυτή την ξεχωριστή δροσιά που επικρατεί, να παρακολουθούμε το Μουντιάλ που έχει φοβερές εκπλήξεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ναι.
1: Λοιπόν, είπα για το Μουντιάλ, μεγάλες συγκινήσεις μας επιφύλασε η δεύτερη μέρα της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, με Νορβηγία και Αγγλία να παίρνουν την πρόκριση για την οκτάδα μετά από τις σπουδαίες νίκες ενάντια σε Βραζιλία και Μεξικό αντίστοιχα. Οι δύο ευρωπαίες ομάδες θα ανταμώσουν τώρα στα προημιτελικά, εκεί που ήδη γνωρίζουμε ότι θα παίξουν επίσης η Γαλλία με το Μαρόκο. Το προσεχές διήμερο θα μάθουμε και τα άλλα δύο ζευγάρια, με το Μουντιάλ να μπαίνει στην τελική ευθεία και το πράγμα να σοβαρεύει. Πάμε εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Στα θέματα της ειδησιογραφίας λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε με τα διεθνή, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος. Οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται αύριο και μεθαύριο στο νεοοθωμανικό παλάτι του Προέδρου Ερντογάν στην Άγκυρα, με στόχο να καθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της συμμαχίας. Με τις γεωπολιτικές εντάσεις να αυξάνονται, μαζί με τις ανησυχίες σχετικά με την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ είναι μια δοκιμασία για όλους τους συμμετέχοντες. Είναι μια δοκιμασία για την ικανότητα των Ευρωπαίων να διατηρήσουν μια σωστή σχέση με την Ουάσιγκτον, επιδιώκοντας παράλληλα τις δικές τους προτεραιότητες. Και είναι επίσης μια δοκιμασία για την κυβέρνηση Τραμπ, ώστε να δείξει ότι δεν έχει αποξενώσει εντελώς όλα τα δίκτυα συμμαχιών της, όπως αναλύει ο Γάλλος ειδικός. Επί μήνες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιτίθεται στους Ευρωπαίους συμμάχους του, κατηγορώντας τους για έλλειψη υποστήριξης κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά του Ιράν. Και το ερώτημα είναι αν οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θα εμφανιστούν πρόθυμες να αποδεχτούν τις επιταγές που απαιτούνται για να επιδιορθώσουν τον ιστό της συμμαχίας που διαλύθηκε από την Ουάσιγκτον. Φαντάζομαι ότι η δομή του ΝΑΤΟ έχει ένα πρωτόκολλο. Έχει ένα πρωτόκολλο που απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη ή εν πάση περιπτώσει της πλειοψηφίας για το που θα γίνουν επιθέσεις, για το ποιον θα βομβαρδίσουν κτλ. Δεν νοείται μια συμμαχία που ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποφασίζει επίθεση στο Ιράν και όλοι οι άλλοι θα είναι οι νεροκουβαλητές που θα συμμετέχουν και θα προσφέρουν οικονομική στήριξη ή πολεμοφόδια προκειμένου ο πλανητάρχης να κάνει και να εφαρμόζει την πυγμή του. Όποιος θέλει να δείξει πυγμή σε μια χώρα θα πρέπει να αναλαμβάνει και το σχετικό κόστος. Και αυτά πρέπει να έχουν το θάρρος οι Ευρωπαίοι ηγέτες να του τα πούν πρόσωπο με πρόσωπο εκεί στη συνάντηση που θα γίνει, που θα έρθει πάλι με αυτή την, πώς να την πω, την υπεροψία, με αυτή την αλαζονία, κουνώντας το δάχτυλο στους Ευρωπαίους ηγέτες. Το ΝΑΤΟ έγινε για να αποτρέπει τους πολέμους. Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε για να προσπαθεί να επιβάλλει, εντός εισαγωγικών, την ειρήνη. Όχι για να ανοίγει μέτωπα και όλοι οι άλλοι θα είναι οι νεροκουβαλητές σε αυτή την αιματοχυσία. Οι προετοιμασίες στην Άγκυρα μαθαίνω ότι είναι πυρετώδεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ξέρουμε ότι οι δύο ηγέτες έχουν τα ίδια μειονεκτήματα, οι δύο ηγέτες εκτιμούνται, και μάλιστα φανταστείτε ότι ο Ταγκίπ Ερντογάν έδωσε εντολή όλοι οι οδηγοί των ταξί στην Τουρκία από αύριο που θα έρθει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία να φοράνε γραβάτα. Χωρίς γραβάτα δεν θα μπορεί κανείς να οδηγήσει το ταξί. Ξέρετε, είναι κάποια πράγματα που έχουν τη σημειολογία τους. Θέλει να δείξει ο Ταγκίπ Ερντογάν το πόσο εκτιμά, αλλά δεν ξέρω αν η γραβάτα που θα φοράνε οι ταξιτζίδες είναι

είναι κάτι το ξεχωριστό ή αν θα γίνει αντιληπτό από τον Αμερικανό πρόεδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα, συνοδευόμενος από πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία, η οποία έχει ήδη αναλάβει τις προετοιμασίες ασφαλείας και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την τελετή υποδοχής θα πραγματοποιηθεί κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και στη συνέχεια θα γίνουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Θέλω να κάνω ακόμα δύο επισημάνσεις εδώ, ότι στο πρόγραμμα έτσι διαρρέεται στο πρόγραμμα υπάρχει μία δίωρη συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων. Αν υποθέσουμε ότι η μετάφραση θα είναι η μισή περίπου διάρκεια της ώρας, μία ώρα θα έχουν τη δυνατότητα να τα πούνε κατηδίαν και ο Ερντογάν θα βάλει όλο το πλαίσιο που διεκδικεί και θα έχει σχέση και με την χώρα μας, την Ελλάδα. Κάποτε όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε ότι η συνέλευση του, η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ θα γίνει στην Τουρκία, τότε οι άνθρωποι που παρακολουθούν τη διεθνή επικαιρότητα έλεγαν δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ο Ερντογάν, να πάει συγγνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία και στη συνέχεια να μην περάσει από την Ελλάδα. Το ζήσαμε και αυτό, δεν περνάει από την Ελλάδα, δεν ξέρω εάν στο περιθώριο της Συνόδου θα έχει κάποια συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, δεν περνάει από την Ελλάδα και ξέρετε δεν αναδεικνύεται το θέμα αυτό, είναι σαν να το θεωρούμε φυσιολογικό, σε άλλες εποχές δεν θα μπορούσε να συμβεί. Να αλλάξουμε θέμα. Στο μεταξύ η μαζική συγκέντρωση των πολιτικών ηγετών και των ανώτατων στρατιωτικών διοικητών του Ιράν κατά την πρώτη ημέρα της διάρκειας περίπου μιας εβδομάδας και εντυπωσιακά, η αλήθεια είναι, οργανωμένης κηδείας του Αλί Χαμενεΐ προκειμένου να ποτίσουν φόρο τιμής στον πρώην θρησκευτικό ηγέτη της χώρας που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου στη διάρκεια κοινής Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης στην Τεχεράνη, είχε σαν στόχο να στείλει ένα μήνυμα δύναμης, αντοχής και ενότητας στη Δύση και στους γείτονες του κόλπου, υπό τους ήχους ύμνων που πεάνιζαν στρατιωτικές μπάντες, αξιωματούχοι που δεν είχαν εμφανιστεί μαζί δημοσίως από την έναρξη του πολέμου, περίπου 4 μήνες νωρίτερα περπάτησαν δίπλα-δίπλα. Ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο επικεφαλής της δικαιοσύνης και κορυφαίοι στρατηγοί των φρουρών της Επανάστασης με προεξάρχοντα τον αρχηγό της οντότητας Βαχίντι. Η πιο χαρακτηριστική απουσία ήταν μία, εκείνη του Αγιατολάχ Μοντζαμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχτηκε τον πατέρα του ως νέος ανώτατος ηγέτης και δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον περασμένο Μάρτιο. Η τελετή πρόσφερε μια προσωρινή ανάπαυλα από τις εβδομάδες και τις ημέρες που προηγήθηκαν της κηδείας, κατά τις οποίες ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι και εξέχωσες πολιτικές προσωπικότητες συγκρούονταν ανοιχτά και με σφοδρότητα για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντάλλασαν κατηγορίες περί αυταπάτης, προδοσίας, σχεδίων πραξικοπήματος αλλά και ανυπακοής και χειραγώγησης του νέου ανώτατου ηγέτη. Από την εσωτερική επικαιρότητα το θέμα που ξεχωρίζει είναι οι δεκάδες φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε διάφορες περιοχές της χώρας.
σε 60 ανέρχονται οι αγροτοδάσκαλοι.

φυσικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η κατάσταση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με πολύ υψηλό δίχτυ επικινδυνότητας κατηγορία 4, όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12.30, προκαλώντας σημαντική διασπορά των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο και τι να σας πω, σκέφτομαι τη διάσταση που έβαλε χθες, που έβαλε προηγουμένως ο κύριος Μανώλης Λέκας, και με την, με την ευθυνοφοβία που υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο. Δηλαδή κάθε φορά που έχουμε υψηλό δίχτυ επικινδυνότητας κατηγορίας 4, όλοι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι σε επιφυλακή. Τι σημαίνει αυτή? Όλοι μέσα, δεν έχει τη δυνατότητα κανείς να βγει έξω κτλ. Όταν γίνεται αυτό, για ψήλου πίδημα δηλαδή, έχουμε τέτοιου είδους εγκλισμούς των ανθρώπων που επαγγελματικά η δουλειά τους είναι αυτή, έχει αρχίσει και γίνεται εκνευριστικό, διότι είναι αρκετές ώρες στην υπηρεσία, είναι μέσα στην υπηρεσία, δεν μπορούν να φύγουν, και αυτό τους δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα. Θα πείτε, και τι πρέπει να γίνει? Δεν πρέπει, όταν έχουμε τέτοιου είδους κινδύνους, δεν ξέρω, να γίνεται μια αξιολόγηση? Εκείνοι ξέρουν, εκείνοι έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Δεν μπορεί κάθε φορά που έχουμε μια πυρκαγιά να χρησιμοποιούμε αφιδώς το 112 και να διώχνουμε κόσμο στο φόβο να μην έχουμε ένα ανθρώπινο θύμα. Αυτό είναι μια υπερβολή. Έχουμε πολλές υπερβολές μετά τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε, που από την, από την προχειρότητα της λειτουργίας και της ασυνεννοησία των υπηρεσιών, θρηνήσαμε πολλά ανθρώπινα θύματα. Από τη μια μεριά, από την ασυνεννοησία και από την απραξία, πήγαμε στην υπερβολή. Νομίζω ότι είναι καιρός να ξαναδούμε με μια δεύτερη ματιά την όλη κατάσταση. Εκείνοι ξέρουν, εκείνοι αμείβονται, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να εκπαιδευτούν, για να είναι ενήμεροι για το πώς θα λειτουργήσουν. Από την υπόλοιπη δισιογραφία ξεχωρίζουν και οι φωτιές στο πολιτικό σύστημα που επεκτείνονται διαρκώς και δεν υπάρχουν σημάδια για ξεκάθαρο τοπίο. Τα κομματικά επιτελεία κάνουν ασκήσεις επί χάρτου, αλλά κανείς δεν μπορεί να έχει ξεκάθαρη εικόνα για την επόμενη μέρα των εκλογών. Για να επιτευχθεί αυτοδύναμη κυβέρνηση στην Ελλάδα, απαιτείται ποσοστό τουλάχιστον 38% έως 40,4%, ανάλογα με το συνολικό ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής. Βάσει του εκλογικού νόμου, το μπόνους των 50 εδρών κατανέμεται στο πρώτο κόμμα κλιμακωτά. Δηλαδή, αν λάβει ποσοστό κάτω του 25% δεν παίρνει καμία έδρα. Αν πάρει ποσοστό 25% κερδίζει αυτόματα 20 από τις 50 έδρες. Για κάθε επιπλέον μισή μονάδα που αυξάνει το ποσοστό, λαμβάνει και μία επιπλέον έδρα έως να συμπληρώσει τις 50. Άρα, για να λάβει το σύνολο του μπόνους, απαιτείται εκλογικό ποσοστό τουλάχιστον 40%. Δηλαδή, περίπου όσο έλαβε η Νέα Δημοκρατία το 2023. Μόνο έτσι επιτυγχάνεται μια ασφαλής αυτοδυναμία.

0: μία. Ωστόσο, για την επίτευξη μιας οριακής μόνο πλειοψηφίας των 151 βουλευτών δεν απαιτείται 40%, αρκεί και χαμηλότερο ποσοστό, το ύψος εξαρτάται από το άθροισμα, το τονίζω, από το άθροισμα των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής. Όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο χαμηλώνει ο πύχης για την αυτοδυναμία. Αν παραδείγματος χάρη τα κόμματα εκτός Κοινοβουλίου αθροίζουν 12%, το πρώτο κόμμα φτάνει στις 151 έδρες ακόμα και με 36,8%. Καμία κυβέρνηση όμως δεν προκόβει στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης με οριακή πλειοψηφία. Ούτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τα κατάφερε το 1990-93, ούτε ο Καραμανλής το 2007-2009. Άρα η ασφαλής αυτοδυναμία παραμένει ζητούμενο. Από τη μία πλευρά δεν υπάρχει προηγούμενο στη μεταπολίτευση πρωθυπουργού που να προηγείται με διαφορά στα γκάλοπ λίγο πριν διεκδικήσει μία τρίτη θητεία. Από την άλλη όμως δεν υπάρχει και προηγούμενο πρωθυπουργού που να κέρδισε τρίτη συνεχή θητεία. Το κατάφερε βεβαίως το Πασόκ την περίοδο 1993-2004, αλλά με δύο διαφορετικούς πρωθυπουργούς. Πρώτα με τον Ανδρέα 1993-1996 και μετά με τον Κώστα Σιμίτη το 1996-2004. Συνεπώς ο Μητσοτάκης κυνηγά ένα ρεκόρ. Με βάση όλα αυτά που αναφέραμε και παίρνοντας ως βάση τα δημοσκοπικά αποτελέσματα που έχουν γίνει γνωστά, 4 κοινοβουλευτικά κόμματα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής, καθώς υπολείπονται του ορίου του 3%. Η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς και το Πασόκ καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται δυνατότητα επίτευξης αυτοδυναμίας. Η επίτευξη αυτοδυναμίας σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και το σύνολο των ερευνών δεν είναι κατορθωτή, ενώ ο σχηματισμός συνεργατικής κυβέρνησης θα παραπεμφθεί μετά από νέες εκλογές και οι εταίροι, ποιοι και πόσοι, που θα μετέχουν θα είναι σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα που θα επιτύχουν στη δεύτερη κάλπη. Άλλα τρία κόμματα, ΚΚΕ, Ελπίδα, Ελληνική Λύση, θα δώσουν μάχη για την τέταρτη θέση, με το ΚΚΕ να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, καθώς τα κόμματα της Καρισιανού και του Βελόπουλου, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, θα χάσουν δυνάμεις όταν εμφανιστεί και επισήμως το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτά είναι τα δεδομένα και οι εκτιμήσεις μέχρι στιγμής. Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο. Θα είναι κρίσιμο για όλα τα κόμματα. Και φυσικά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο χρόνος θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα για τη διενέργεια των εκλογών. Να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και φυσικά θα σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη των πραγμάτων. Πάμε, γιατί μου κάνουν νόημα, για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη

0: Ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
7: Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και η σπουδή της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενιαίου φορέα για ακίνητα άδειες και ελέγχους σε όλη τη χώρα. Αυτές τις ημέρες οι κυβερνητικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αναζήτηση ευρύχωρων κτηρίων σε κεντρικές υπηρεσίες της Αθήνας. Ζητούμενο είναι το κτίριο που θα στεγάσει το πρώτο φυσικό κατάστημα του ΕΟΚΕΔ. Προσέξτε, ΕΟΚΕΔ, κρατήστε αυτό το όνομα. Πρόκειται για τον Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης, τον καινούριο φορέα υπό τη στέγη του οποίου συγχωνεύονται οι πολεοδομίες με το κτηματολόγιο. Προφανώς οι άνθρωποι που σχεδιάζουν και εισηγούνται στον Πρωθυπουργό δεν έχουν πλήρη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί με την υπόθεση της κτηματογράφησης και την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών. Πώς είναι δυνατόν να βάζουν τόσο ψηλά τον πήχη όταν το Ηράκλειο, για παράδειγμα, στο υποανάρτηση κτηματολόγιο υπάρχουν κραυγαλαία λάθη και τεράστιες ελλείψεις? Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για το τεράστιο μπάχαλο που θα δημιουργηθεί? Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Έχω ξαναπεί ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι της Κρήτης βρίσκονται σε συνεννόηση για να ξεκινήσουν από κοινού εκδηλώσεις. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Τώρα να σας πω κάτι που νομίζω ότι είναι εκνευριστικό. Ακροατές του Ράδιο Κρήτη επικοινώνησαν μαζί μας για να μας πούν ότι εθεάθη ένα αυτοκίνητο του Δήμου Ηρακλείου. Μας έχουν δώσει και τον αριθμό κυκλοφορίες. Κάναμε διασταύρωση του αριθμού κυκλοφορίες με το Δήμο και διαπιστώσαμε ότι πραγματικά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ο αριθμός κυκλοφορίας του οποίου λήγησε 05, είναι του Δήμου Ηρακλείου. Και από ό,τι μας λένε, οι δύο εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας πήραν το αυτοκίνητο του Δήμου και πήγαν στο Τζούτσουρα για να απολαύσουν το θαλάσσιο μπάνιο τους. Και είπαμε εμείς, γιατί βρε παιδιά? Και έχω εδώ και τους

0: συναδέλφους μου τα πειραχτήρια που μου λένε μα εκεί ήτανε απάνεμαλοι, πού να πάνε οι άνθρωποι. Σε όλες τις άλλες θάλασσες φυσούσε πολύ. Επιτρέψτε μας να αναφερθούμε και σε δυσάρεστες ειδήσεις και ομολογώ ότι έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη η ευνηδιαστική απώλεια της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε το απόγευμα της Κυριακής. Ο θάνατος της Μαρίας Αντωνογιαννάκη σε ηλικία 46 ετών έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της και τη δημοσιογραφική κοινότητα της Κρήτης, ενώ φίλοι και συνεργάτες αδυνατούν να πιστέψουν την ξαφνική απώλεια. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στην περιοχή του Αϊγιάννη. Μολονότι στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τη συνοδεία γιατρού διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη πολύ αργά. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπέστη ανακοπή καρδιάς μέσα στο αυτοκίνητό της. Κάμερα ασφαλείας δείχνει τη Μαρία να ανεβαίνει στο σπίτι της, να κατεβαίνει εν συνεχεία στον γκαράζ, να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό της και δυστυχώς να αφήνει την τελευταία της πνοή. Η κηδεία της συναδέλφου θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 4. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό για το τελευταίο αντίο από τις 3:30. Η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο Ηρακλείου. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και στην δημοσιογραφική οικογένειά της, στο Κρήτη TV, εκεί στους συναδέλφους που θρηνούν για τον ξαφνικό θάνατο της Μαρίας. Και δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό, δεν είναι η μόνη κακή είδηση. Σε όλα τα τοπικά site υπάρχει είδηση για το θάνατο μιας 46χρονης γυναίκας, της Κατερίνας Κουσκουμπεκάκη. Η Κατερίνα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών, βυθίζοντας στο πέθος την οικογένειά της, συγγενείς, φίλους και όλους ίσως είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, δυστυχώς υπάρχουν και αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις που μας προσγειώνουν, μας προσγειώνουν στην πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, για το πόσο σύντομη είναι η ζωή. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει ευνηδιαστική απώλεια της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Η κηδεία της 45χρονης θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 4. Η εξώδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού. Στο πένθος η πολεμική αεροπορία. Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά, 33χρονος εν ενεργεία αξιωματικός. Τραυματίστηκε θανάσιμο όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Στη δικαιοσύνη οδηγούνται σήμερα οι δύο άνδρες ηλικίας 39 και 40 ετών μετά τη σύλληψή τους στο Ηράκλειο για υπόθεση ναρκωτικών. Οι αρχές κατάσχεσαν 152 γραμμάρια κοκαίνης, μετρητά, οχήματα και εξοπλισμό. Ανάμεσα στην ποσότητα των ουσιών βρέθηκε και ροζ κοκαίνη, ένα εξαιρετικά επικίνδυνο συνθετικό κοκτέιλ ναρκωτικών. Την άμεση εξασφάλιση θέσεων για τα παιδιά των εκπαιδευτικών στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου ζητάμε επίσημη παρέμβαση.

του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Έως τις 15 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026, αποτελώντας το πρώτο μεγάλο ψηφιακό crash test της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον τομέα των αγροτικών επιδοτήσεων.

0: Με ληξιπρόθεσμες οφειλές να προχωρούν στην πώληση ακινήτων τους, υπό την προϋπόθεση ότι ένα μέρος ή και το σύνολο του τμήματος της πώλησης θα καταβάλλεται απευθείας στο δημόσιο για την εξόφληση των οφειλών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 11.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Συντιχάκη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά.
0: Είμαστε σε ένα έντονο πολιτικό περιβάλλον με όλα αυτά που εξελίσσονται γύρω μας. Συνήθως η καλοκαιρινή ραστόνη συμβάλλει στο να χαλαρώσουν τα πράγματα. Φέτος όμως έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μία υπερένταση, υπάρχει μία υπερκινητικότητα στις μεταγραφές. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
1: Ναι, είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
0: Ναι.
1: Με τα προβλήματα πραγματικά το λαό που τον βασανίζουν να διωγγώνονται μέρα τη μέρα.
0: Ναι.
1: Παρά τα όσα προσπαθεί η κυβέρνηση να παρουσιάσει, να δείξει ότι βρισκόμαστε σε συνθήκες κανονικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Κόμματα πάνε και έρχονται, βουλευτές μεταπηδούν από τα πίσω έδρανα στα μπροστινά και μετά πάλι πίσω.
0: Ναι.
1: Άλλοι παίρνουν θέσεις και άλλοι αναμένουν τα κατάλληλα νεύματα κτλ. Mm-hmm. Υπουργικά υπουργοί, ηγετικά στελέχη, νεοφώτιστοι.

0: καραβάνες παλιές, πάνε και έρχονται στην Αμερικάνικη πρεσβεία, βλέπετε φωτογραφίες με την Αμερικανίδα πρέσβυρα κτλ. Σε μια κατεύθυνση να ανανεώσουν και τα διαπιστευτήρια στις στρατηγικές συμμαχίες που άλλωστε και οι ίδιοι, όλοι τους, όλοι αυτοί που λέω ότι με τα πηδάνα τα πίσω έδραν στα μπροστινά και ξανά πάλι πίσω κτλ. Είναι όλοι αυτοί που έχουν συνυπογράψει τη θανατική καταδίκη, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, του λαού με όλα αυτά τα μέτρα, με την ακρίβεια, με την υπερφορολόγηση, με τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα που πραγματικά έχουν καθυλώσει το λαϊκό εισόδημα. Και φυσικά υπάρχουν και οι απειλές στην ευρύτερη περιοχή και στη Μέση Ανατολή, η εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία που γιγαντώνεται, κλιμακώνεται, αλλά φαίνεται ότι και στη Μέση Ανατολή υπάρχει αυτή η εύθραστη κατάσταση που ξέρετε, μετά την ειρήνη τους πάντα έρχεται ένας ακόμη μεγαλύτερος πόλεμος. Γιατί πρέπει να μοιράσουν τη λία, γιατί οι πόλεμοι αυτό ουσιαστικά, γι' αυτό γίνονται, για να διευθετήσουν ζητήματα, έτσι, να μοιράσουν εδάφη, να μοιράσουν πρωτοπαραγωγικές πηγές, να εξασφαλίσουν τους δρόμους περάσματος πετρελαίων, φυσικών αερίων, να εξασφαλίσουν σπάνιες γεύσεις. Όλα αυτά επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον λαό μας, την καθημερινότητα δηλαδή. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι όντως θα πάμε σε μια, μια εκλογική αναμέτρηση, ανεξάρτητα από ό,τι θα γίνει αυτή, θα είναι τον Οκτώβριο, κατά πάσα πιθανότητα φαίνεται ότι θα είναι τον Οκτώβριο. Ακούγεται η ημερομηνία για 11 Οκτωβρίου και μετά στις 18. Μπορεί η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αν όλα πάνε καλά στον Κυριάκο Μητσοτάκη όντως να ανακοινώσει για τον Οκτώβριο, διαφορετικά θα πάμε στο Μάρτιο. Είμαστε πάντως σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, έτσι.
1: Βέβαια αυτά που απασχολούν τους πολίτες είναι άλλα, έχουν να κάνουν με το χτηματολόγιο, έχουν να κάνουν με τους δασικούς χάρτες που υπάρχει απόλυτη μαχαλοποίηση, και βέβαια προσπερνώ, για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια, την αγωνία του μέσου σπιτικού για το πώς θα βγάλει το μήνα, πώς θα μπορέσει δηλαδή να επιβιώσει σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που είναι σύνηθες, και το ακούμε στον περίγυρό μας να λένε ότι με τα χρήματα που παίρνω μπορώ να φτάσω μέχρι 15 του μήνα, από εκεί και μετά έχω μεγάλο πρόβλημα. Τα προσπερνούμε όλα αυτά και θέλω να σταθούμε στους δασικούς χάρτες και στο θέμα του χτηματολογίου, που παρά τις φωνές της τοπικής κοινωνίας, των θεσμικών φορέων, όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπως είναι το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, δεν υπάρχει, πώς να το πω, ανταπόκριση από την πολιτεία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα. Τι λέτε για όλα αυτά?
0: Δυστυχώς έτσι όπως τα λέτε είναι, υπάρχουν χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις από τον Νοέμβριο του 2024 που συνθέτουν αυτό το ασφυκτικό τοπίο που αναφερθήκατε κι εσείς στο κτηματολόγιο, ειδικά στο κτηματολογικό γραφείο Κρήτης που εξυπηρετεί όλη αυτή την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένων και των υποθηκοφυλακίων Χερσονήσου και Μυρών. Μιλάμε για ένα απίστευτο χάος, καθυστερήσεις για αυτές τις γεωτεχνικές και γεωμετρικές μεταβολές, αγοραπολισίες που μένουν στον πάγο, περιουσίες που είναι σε ομοιρία, όταν βέβαια δεν μπορεί κάποιος να το μεταβιβάσει το ακίνητό του ή να διορθώσει σφάλματα ή να μπορέσει, πάση περιπτώσει, να το αξιοποιήσει. Άρα λοιπόν είναι ένα οξυμένο πρόβλημα που αφορά χιλιάδες λαϊκές οικογένειες, μικρούς ιδιοκτήτες και αγρότες.
1: Έτσι.
0: Και δυστυχώς και η υπόθεση των δασικών χαρτών και η υπόθεση του κτηματολογίου από ευχή μετατρέπεται σε κατάρα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Αυτή είναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Γι' αυτό γιατί σε τελική ανάλυση αυτό που επιδιώκει το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, είναι να παραδώσει αργά ή γρήγορα και μέσα από τις διάφορες μεταβολές που έχουν γίνει στις νομοθετικές μεταβολές, στην πολεοδόμηση κτλ. Και στις χρήσεις γης, να τα παραδώσει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, είτε του τουρισμού είτε στο χώρο της ενέργειας. Γιατί εκεί κατατείνουν όλα

0: Έτσι. Ναι. Πάντως, μία από τις βασικές αιτίες που δημιουργεί αυτό το κλίμα των καθυστερήσεων είναι η υποστελέχωση. Δηλαδή, το χρηματολογικό γραφείο Κρήτης είναι υποστελεχωμένο. Έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα μετά τη συμβίαιη αυτή συνένωση των υποθηκοφυλακίων που εντάχθηκαν στο ελληνικό χρηματολόγιο κτλ., εκεί που ήταν 40 οι εργαζόμενοι, δεν έχουν μείνει ούτε 8.
1: Ναι,
0: ούτε 8.
1: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα. Την ώρα που τα συζητάμε αυτά, είναι χιλιάδες οι ενστάσεις που έχουν γίνει στους δασικούς χάρτες. Mm-hmm. Αυτοί που γνωρίζουν το πρόβλημα εκ των έσω λένε ότι για να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι ενστάσεις που είναι κραυγαλαίες, δηλαδή δεν μπορεί ένα για παράδειγμα στο Λασίθι, ένας χώρος που οι άνθρωποι έχουν πάρει άδεια, έχουν χτίσει ξενοδοχείο και είναι λειτουργεί εδώ και τόσα χρόνια, να έρχεται ο δασικός χάρτης της πολιτείας και να λέει ότι εδώ είναι δάσος. Ποιο δάσος εδώ? Έχει ξενοδοχείο. Τέτοιες κραυγαλαίες περιπτώσεις που έχουμε, έχουν γίνει ενστάσεις πάνω από 14.000, και αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι για να εξεταστούν αυτές οι ενστάσεις θα χρειαστούν πάνω από 10-12 χρόνια με το ρυθμό που πηγαίνουμε. Αυτό δεν συγκινεί κανένα. Κάτι άλλο. Εδώ στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο, η κτηματογράφηση του οποίου είναι σε εξέλιξη τώρα. Και αναφέρομαι στις περιοχές Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους που στη συνέχεια ενώθηκαν με τους Δήμους. Το 60%, προσέξτε κύριε Συντυχάκη, το 60% των ιδιοκτησιών δεν έχουν δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να το αναρτήσουμε. Και αυτοί που πήγαν και έκαναν τις δηλώσεις είναι άλλα ντάλλον. Δήλωνε δηλαδή ότι έχει ένα κίνητο στη Θέρισο και δεν εμφανίζεται πουθενά. Μα με αυτούς θα ασχολούμαστε. Μα αυτοί έχουν πρόβλημα. Καταλάβατε. Τι θα γίνει?
0: Κοιτάξτε, παρόλο, κάναμε μια επίκαιρη ερώτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Τα αναφέραμε αυτά. Την κυρία Υπουργό, την καινούργια Υπουργό του περιβάλλοντος. Αν και αποποιήθηκε την ευθύνη για το κτηματολόγιο, γιατί είναι ζήτημα άλλου Υπουργού. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως τέθηκαν τα ζητήματα και για τους εργαζόμενους, δηλαδή για την υποστελέχωση που πραγματικά οι προσλήψεις είναι πάρα πολύ ελάχιστες. Μεταφέρουν το πρόβλημα σε διαπιστευμένους μηχανικούς, δηλαδή σε ιδιώτες τους οποίους ασκούνται τεράστιες πιέσεις από διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα για να κάνουν τα στραβά μάτια. Και έχουμε και τις δασικές υπηρεσίες που είναι υποστελεχωμένες επίσης. Είναι σωστό αυτό που λέτε, τα ασφιχτικά χρονικά πλαίσια που έχει ορίσει το κράτος δεν μπορούν να συμβαδίσουν με την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και των αντιρρήσεων που έχουν ασκηθεί. Και έχει εξεταστεί περίπου το 10 με 15% των υποθέσεων. Επομένως, πρόκειται για ένα χρονικό όριο που οδηγεί σε πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους, για σοβαρές καταπατήσεις και εξεσώσεις.
1: Ναι, κύριε Συντυχάκη, υπάρχει περίπτωση, για να μην είμαι απόλυτος και να πω ότι αυτό θα συμβεί, λέω ότι υπάρχει περίπτωση σε περίοδο δημοκρατίας να χαθούν ιδιοκτησίες. Αυτό είναι φοβερό, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Σε περίοδο δημοκρατίας, το τονίζω, να χαθούν ιδιοκτησίες. Αυτό δεν έχει προηγούμενο και δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν έχει πάει να δηλώσει την περιουσία του, γιατί δεν με ρύμνησε η πολιτεία να τον ενημερώσει. Ξέρετε, αυτό που κάνουμε εμείς, οι δημοσιογράφοι εννοώ, που αναδεικνύουμε κάθε τρεις και λίγο το θέμα και προσπαθούμε μέσα από τη συχνότητά μας, την εφημερίδα ή το site, να ενημερώσουμε τους πολίτες, ήταν υποχρέωση της πολιτείας, όχι ημών των δημοσιογράφων. Έπρεπε να το είχε κάνει μέσω των δήμων, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των κρατικών. Και έχουμε φτάσει τώρα στον τελευταίο μήνα, είμαστε στο μήνα Ιούλιο, 27 Ιουλίου θα γίνει η ανάρτηση και στέλνουν και τελεσίγραφα, όποιος δεν πάει θα χάσει την περιουσία του ή θα αναγκαστεί να πάει στα δικαστήρια και να πληρώνει τεράστια ποσά για να αποδείξει ότι αυτό το ακίνητο.
0: Που πολλοί δεν θα πάνε.
1: Ακριβώς, δεν θα πάνε. Μα το λέω, δεν θα πάνε. Ξέρετε γιατί? Δεν βρίσκουν άκρη. Κύριε Συντυχάκη,
0: πουλάνε την περιουσία τους μπιρ μπαρά που λέμε, που λέει ο λαός μας, έτσι, για να ξεμπλέξουν εντελώς. Αυτή είναι η κατάσταση, βεβαίως. Και μάλιστα με την, τα παραπάνω όλα, γι' αυτό σας είπα στην αρχή, δένουν άμεσα και με τις αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία. Οι ρυθμίσεις, για παράδειγμα, για την αύξηση του ορίου δόμησης μιας έκτασης εκτός σχεδίου και ορισμένες προβλέψεις στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια δημιουργούν και τον μπάχαλο όλο αυτό που λέμε και την έλλειψη προσωπικού παράλληλα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μια συγκέντρωση της ιδιοκτησίας της γης σε λίγα χέρια, που αυτό θα οδηγήσει προοπτικά σε αγοραπολισίες για να δημιουργηθούν μεγάλες εκμεταλλεύσεις, που αυτές είτε θα ευνοήσουν τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις ή τις μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις. Εδώ όμως προκύπτουν και ζητήματα για τα οποία φυσικά δεν απάντησε η υπουργός στην επίκαιρη ερώτηση, ότι με όχημα τους δασικούς χάρτες και την κτηματογράφηση στην Κρήτη, που πραγματοποιείται μια πολύ μεγάλη αρπαγή λαϊκής περιουσίας, μετά την ανάρτηση του 21 που χαρακτήρισε δασικής μορφής περίπου, προσέξτε, το 82% της έκτασης, το 82% της έκτασης χαρακτηρίστηκε ως δασική.
1: Μάλιστα.
0: Με χιλιάδες αντιρρήσεις, ακόμα ανεκδίκαστες. Και τη δήλωση του δημοσίου να προηγείται εκείνη του πολίτη.
1: Έτσι.
0: Η Κρήτη, ξέρετε, δεν πέρασε απευθείας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος. Προηγήθηκε, μεταξύ της Οθωμανικής κυριαρχίας και του ελληνικού κράτους είχαμε την Κρητική Πολιτεία. 1898-1913. Και γι' αυτό και το βάρος της απόδειξης ανήκει στο δημόσιο που οφείλει να αποδείξει με τίτλο την κυριότητά του. Όχι ο μικροϊδιοκτήτης, το δημόσιο που κατέχει τη γη με το λόγο τιμής επιγενές.
1: Έτσι.
0: Και εδώ έχουμε μια σπέκουλα από την πλευρά της κυβέρνησης και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, οι οποίοι δεσμεύτηκαν σε σύσκεψη τον Μάρτη ότι θα κατέθεταν τροπολογία για το ιδιοκτησιακό ζήτημα, την οποία την άφησαν στα λόγια.
1: Είναι έτσι.
0: Κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Θέλω να το επισημάνω και άλλη μια φορά, στην ενδοχώρα που υπάρχουν ακίνητα μικρής αξίας, δηλαδή 2-3 χιλιάδες ευρώ το κάθε χωράφι του ανθρώπου που έχει μέσα ελιές ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δεν θα ασχοληθεί με την περιουσία του, γιατί τα χρήματα που θα αναγκαστεί να δώσει για να αποδείξει ότι αυτό το ακίνητο του ανήκει είναι πολύ περισσότερα από την αξία της γης. Και αυτό που θα γίνει είναι απαράδεκτο, είναι ανεπίτρεπτο και ομολογώ ότι μας προσβάλλει όλη αυτή η λειτουργία της πολιτείας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Συντηχάκη.
0: Να είστε καλά, σε κάθε περίπτωση όμως θα στηρίξουμε όλο αυτόν τον κόσμο και το θέσαμε και στην Υπουργό ότι τα προβλήματα που έχουν σήμερα οι βιοπαλαιστές αγρότες αλλά και οι μικροδιοκτήτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα πατραπονικά τους εδάφη δεν πρέπει να το επιτρέψουν. Καταγγείλαμε την υποκρισία από την πλευρά της κυβέρνησης και ζητάμε άμεση νομοθετική ρύθμιση που να γίνει το ιδιοκτησιακό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και να δώσουν και παράταση όσοι χρειαστεί. Παράταση όσοι χρειαστεί για να λυθούν αυτές οι υποθέσεις.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου.
0: Να είστε
1: ήταν
0: καλά, καλημέρα.
1: Ο κύριος Μανώλης Συντηχάκης, βουλευτής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Θυμήσου, με την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου και πλαστικού μειώνουμε την εξόρυξη πρώτων υλών.
4: Εξοικονομούμε ενέργεια, περιορίζουμε τη ρύπανση στην Κρήτη και οι συσκευασίες που ανακυκλώνονται μετατρέπονται σε πολύτιμους πόρους για το μέλλον.
3: ΕΣΤΑΤ, ενιαίο σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
4: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας.

0: και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να σταθούμε σε ένα δυσάρεστο περιστατικό που νομίζω ότι πρέπει να γνωστοποιήσουμε, να ενημερωθούν οι άνθρωποι για τους κινδύνους που υπάρχουν στις παραλίες του νησιού μας. Απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν με τους λαγοκέφαλους, με αυτούς τους ξενιστές που έχουν έρθει στον τόπο μας και προκαλούν προβλήματα όχι μόνο στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και εκτός. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Νίκη Μανολάκη, η οποία θα μας περιγράψει η ίδια την περιπέτειά της. Πήρε το σκυλάκι της και πήγε στην παραλία, στη νότια πλευρά της Κρήτης, για να απολαύσει το θαλάσσιο μπάνιο. Και αυτό όμως ήταν πώς να το πω, μια μοιραία έξοδος, γιατί έχασε τη σκυλίτσα της. Το γιατί και το πώς θα μας το πει η ίδια. Κυρία Μανολάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές και σε εσάς.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας, τι συνέβη.
1: Αυτό που συνέβη ακόμα δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας. Εγώ και ο σύζυγός μου με τη σκυλίτσα μας, όπως πολύ συχνά κάνουμε, πήγαμε στη θάλασσα, νότιο Ηράκλειο. Στην παραλία Χρυσόστομος ήμασταν, που είναι πολύ κοντά στους Καλούς Λιμένες συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Ένα μαγευτικό και ήσυχο μέρος,
0: βέβαια,
1: για κατοικίδιο, μακριά από πολύ σύχναστες παραλίες.
0: Ναι.
1: Στην ουσία, παρκάραμε το αυτοκίνητό μας, το τελευταίο σημείο που γίνεται, που υπάρχει τσιμέντο, πριν τη θάλασσα. Κατεβάσαμε και το σκυλάκι μας με το λουράκι του. Να το διευκρινίσω, γιατί πολλοί κόσμος που είδε πιθανά στα social media θεώρησε ότι το σκυλάκι έφυγε μόνο του μακριά μας και δεν ήταν υπό την εποπτεία μας. Ήταν ακριβώς δίπλα μας όταν συνέβη ό,τι συνέβη.
0: Ναι.
1: Πίσω από τη ρόδα του αυτοκινήτου, χωρίς φυσικά να το έχουμε προσέξει, ήταν κάποια μικρά ψαράκια ξεβρασμένα και σε φάση πλέον από σύνθεση, αποξηραμένα θα έλεγα, ας πούμε, από την αλμύρα και τις μέρες.
0: Ναι.
1: Είχαν γίνει ένα στην ουσία με χώμα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και πετρούλες. Το σκυλάκι μας τα πήγε κατευθείαν, τα μύρισε, τα κατάλαβε ότι είναι ψαράκια και πριν προλάβουμε να αντιδράσουμε, έφαγε 2-3.
0: Μα τι λέτε
1: κάτι
0: τώρα.
1: Που δυστυχώς συνήθιζε. Αυτά ήταν μικρά, πολύ μικρά. Δηλαδή, το μυαλό μας δηλαδή, σε λαγοκέφαλο, το μυαλό μας. Οι ειδήσεις που είχαμε ακούσει αυτό το διάστημα ήταν για κίνδυνο μέσα στο νερό.
0: Mm-hmm.
1: Κίνδυνο να δαγκωθείς, κίνδυνο μην το ψαρέψει κάποιος και το πάει από λάθος μπερδεύοντας το μαλλοίδος ψαριού. Αυτή την εκδοχή δεν την είχαμε φανταστεί ποτέ στη ζωή. Και τόσο μακριά από το νερό. Ήμασταν στα 20 μέτρα από τη θάλασσα. Εντάξει, λίγο θορυβηθήκαμε, αλλά απ' την άλλη είναι ένα σκυλάκι που έχει ζήσει πολύ στην εξοχή με τον σύζυγό μου κυρίως. Mm-hmm. Εξορμήσει σε βουνά, θάλασσες, τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και τύχει να ξαναφάει, ας πούμε, κάποιο ψαράκι νεκρό. Ποτέ δεν είχε πάθει κάτι το ζώο.
0: Δεν μου λέτε.
1: Πολύ να...
0: Ωραία. Πώς αντέδρασε, δηλαδή, τι ήταν αυτό, με το που έφαγε, με το που κατανάλωσε.
1: Όχι.
0: Για

0: βρήκα αμέσως. Τα πρώτα 20 λεπτά ήταν σαν να μην συνέβη τίποτα. Στα 3 λεπτά έκανε μετό, ό,τι είχε φάει. Το οποίο για μας ήταν, ας πούμε, και ανακουφιστικό. Το θεωρήσαμε ένα καλό σημάδι. Εντάξει, το έφαγε, την ενόχληση στο στομάχι, το έβγαλε. Είμαστε OK, ας πούμε. Δεν υπάρχει μέσα της κάτι να της κάνει κακό. Θεωρήσαμε. Από εκεί και πέρα ήταν ένα πολύ ζωηρό σκυλάκι, 13 ετών, αλλά σε πολύ καλή κατάσταση. Της άρεσε πάρα πολύ να κολυμπάει. Μπήκαμε στο νερό, μας γάβγιζε να μπούμε στη θάλασσα. Όλα φαινόταν εντελώς συλλογικά. Έκατε δίπλα μας κάτω από την ομπρέλα. Της δώσαμε να φάει κάνα δυο λιχουδιές, έτσι να δούμε ότι έχει όρεξη, πολύ ήπια. Ήταν μια χαρά για 20 λεπτά. Μετά αρχίσαμε να παρατηρούμε ότι ησύχασε, ας πούμε. Ξάπλωσε, που δεν είναι πολύ ζωηρή γενικά, αλλά λέμε εντάξει, ξέρω, μπορεί να ήταν μακρινή απόσταση, μεγαλώσει λίγο. Μετά ήταν έτσι ήσυχη δίπλα μας. Σκεφτήκαμε με τον σύζυγό μου να κάνει άλλη μια βουτιά, γιατί είχε αρκετή ζέστη. Κάναμε άλλη μια βουτιά και καθώς έβγαινε το σκυλάκι από το νερό, κατέρευσαν τα πίσω του πόδια ξαφνικά, σαν να μην μπορούσε να στηριχθεί. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Φυσικά είχαμε στο μυαλό μας το περιστατικό.
1: Ναι.
0: Λέω πάμε αμέσως σε ένα κτηνίατρο, κάτι δεν πάει καλά καθόλου. Την αφήσαμε λίγο κάτω από την ομπρέλα, μαζέψαμε τα πράγματά μας. Τελευταία την πήραμε εκείνη για να μην ζεσταίνεται στο αυτοκίνητο και όταν πια την πήρα στα χέρια μου είχε αφαιθεί. Ήταν ακόμα εννοείται ζωντανή, αλλά δεν ανταποκρινόταν. Δεν ήταν το σκυλί που ξέρω, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Βάλαμε στο αυτοκίνητο, το είπα σε παρακαλώ οδηγά γρήγορα. Δυστυχώς η απόσταση από νότια μέχρι το πλησιέστερο κτηνίατρο που είναι στις Μοίρες.
1: Ναι.
0: 40 λεπτά οδήγηση. Εμείς με πολύ παρακινδυνευμένη οδήγηση φτάσαμε σε 20 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Το σκυλάκι κάθε λεπτό που περνούσε έφευγε, το έβλεπα, κατέρε όλο και πιο πολύ. Το κεφαλάκι της σιγά σιγά στο πλάι έπεφτε, οι ανάσες της γινόντουσαν πιο γρήγορες. Χανόταν. Στα τελευταία 3 λεπτά πήδηξα στο πίσω κάθισμα. Εμείς είχαμε πάντα μαζί μας και τα φάρμακα που χρειάζονται για περίπτωση φόλα φιλτηρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Μίλησα με τον κτηνίατρο, μου είπε: κάντε την ένεση, κάνω ό,τι μπορείς. Ακριβώς πριν τη στροφή του κτηνιατρίου, έπαθα να κοπεί.
1: Μάλιστα.
0: Έκανα κάρπα, μπήκαμε μέσα τρέχοντας.
1: Δεν μου λέτε, αν μπορείτε να υπολογίσετε από την ώρα που κατανάλωσε αυτά τα ψαράκια που μας περιγράψατε, μέχρι την ώρα που χάσατε το σκυλάκι, πόση ώρα πέρασε?
0: Μία ώρα.
1: Μέσα σε μία ώρα δηλαδή,
0: μία ώρα.
1: Που δείχνει την τοξικότητα, την τοξικότητα αυτών των ψαριών.
0: Μία ώρα και ήταν σε μέγεθος αθερίνας.
1: Αθερίνας. Μα τι λέτε τώρα.
0: Ήταν πολύ
1: και, ξέρετε, μικρά. Μας κάνει εντύπωση αυτό που είπατε, ότι δηλαδή δεν ήταν ψάρια τα οποία είχαν βγει χθες ή προχθές, ξεβράστηκαν από τη θάλασσα. Είχαν, πώς να το πω, είχαν σχεδόν αποξηραθεί από τις καιρικές συνθήκες που ήταν εκεί. Έτσι δεν είναι?
0: Επίσης, ναι, μα ρωτάει ο κόσμος πού το ξέρω ότι ήταν λαγοκέφαλος, μήπως κάνω λάθος, μήπως προσπαθώ να μπω στο κλίμα των ημερών. Εμείς εκείνη την ώρα που βάλαμε το σκυλάκι στο αμάξι, είδα ότι στο σημείο υπήρχε άλλο ένα, δεν το είχε καταναλώσει. Και είπα στο σύζυγό μου, πάρτο σε ένα σακουλάκι να το δείξουμε στο γιατρό.
1: Ναι.
0: Είμαστε επιβεβαίως ο κτηνίατρος ότι είναι μωρό, λαγοκέφαλος.
1: Κόπηκαν
0: τα πόδια τελείως. Την ώρα που το πιασε ο σύζυγός μου, μου λέει: λες να είναι λαγοκέφαλος, γιατί εκείνη την ώρα μας ήρθαν όλα αυτά που ακούμε.
1: Ναι.
0: Εκείνη την ώρα λέω: τρέξε.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Έχετε ακούσει αν υπάρχουν άλλα τέτοια περιστατικά? Δηλαδή, το θέμα αυτό αναδείχθηκε με αφορμή την δική σας δυσάρεστη σαβατιάτικη βόρτα. Έχετε ακούσει είτε από τον κτηνίατρο στον οποίο απευθυνθήκατε, είτε δεν ξέρω κι εγώ από κάποιον άλλον, αν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά?
0: Ναι, δυστυχώς η κτηνίατρος της Μοίρες που έχει αντιμετωπίσει πολλά αντίστοιχα μας είπε ότι, αν θυμάμαι καλά, το σκυλάκι μας είναι το 6ο ή το 7ο φέτος το καλοκαίρι που καταλήγει από αυτό το λόγο.
1: Το 6ο ή το 7ο.
0: Ναι. Και εγώ δεν είχα ιδέα, ούτε είχε πάρει διαστάσεις και γι' αυτό και θεωρήσαμε και εγώ και η οικογένειά μου ότι είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί, παρόλα τα αρνητικά σχόλια, παρόλα την τοξικότητα των ανθρώπων που μπορεί.
1: Ξέρετε, ένας από τους λόγους που επιλέξαμε να το αναδείξουμε μέσα από την εκπομπή είναι για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, και γι' αυτό προσπαθούμε να περιγράψουμε όσο γίνεται αναλυτικά πώς ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έγινε, για να γνωρίζουν, για να προστατεύσουν τα δικά τους κατοικίδια, ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και βέβαια θα πάμε μετά και στην άλλη πλευρά να δούμε είτε τους ερασιτέχνες είτε τους επαγγελματίες αλληλείς. Όταν πιάνουν τέτοιου είδους ψαράκια, ανεξάρτητα από το μέγεθος, θα τους παρακαλέσουμε θερμά να μην τα πετάνε ούτε στη θάλασσα ούτε στην παραλία. Εάν τα πετάξουν στη θάλασσα...
0: Ναι. Ούτε στα σκουπίδια, δεν ξέρω πώς.
1: Ούτε στα σκουπίδια, βέβαια, θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Ούτε στα σκουπίδια.
1: Έτσι, πρέπει να δούμε. Διότι είναι ένα θέμα αυτό.
0: Εμένα αυτό που με ταλανίζει σε σκέψη είναι, ωραία, μπορεί αυτό που λέω εγώ να μην αφορά πολύ κόσμο που δεν έχει κατοικίδια ή νοιάζεται για τα κατοικίδια. Αλλά το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να έχει συμβεί με ένα μικρό παιδάκι.
1: Βέβαια.
0: Παιδάκι σε ηλικία ενός και δύο ετών.
1: Μα ένα παιδάκι.
0: Πολύ κρίμα.
1: Μα γι' αυτό το αναδεικνύουμε. Ένα παιδάκι που είναι 1,5 χρόνων δεν έχει την αντίληψη να καταλάβει. Εάν λοιπόν στο σημείο που θα το αφήσει η μητέρα του είναι ένα τέτοιο.
0: Ας είναι δίπλα του, ας πούμε.
1: Βέβαια, ας είναι δίπλα του. Μα τι λέτε τώρα. Εάν το πιάσει και το βάλει στο στόμα του, γιατί ξέρουμε ότι σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά λειτουργούν, δεν έχουν την προνοητικότητα, δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι το καλό και ποιο το κακό. Θα το βάλουν στο στόμα τους και αυτό θα είναι ότι χειρότερο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που μοιραστήκατε μαζί μας αυτή την δυσάρεστη, καταλαβαίνουμε ότι... Πώς να το πω, δεν είναι εύκολο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να... Γιατί δένεσαι με τα σκυλιά αυτά, δένεσαι με τα κατοικίδια ζώα. Είναι ένα μέλος της οικογένειας. Νιώσαμε όμως την ανάγκη να το αναδείξουμε, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που μπορούν να μας πούν δυο λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μοιραστήκατε μαζί μας. Σας ευχαριστώ θερμά,
0: ευχαριστώ
1: κυρία
0: μου,
1: Μανολάκη.
0: Ευχαριστώ και ελπίζω
1: να είναι το τελευταίο περιστατικό.
0: Έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Με αυτόν τον τρόπο να ξέρω ότι δικαιώνεται η μνήμη της.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Πολύ.
1: Και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που είναι ο κτηνίατρος, ο γνωστός κτηνίατρος, ο κύριος Μανώλης Σουρανάκης. Κύριε Σουρανάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, το είδαμε και αυτό, το ακούσαμε και αυτό. Ή 6 ή 7 περιστατικά έχουμε τώρα στις...
2: Ναι, το άκουσα.
1: Δεν είναι εντυπωσιακό.
2: Καταρχές, συγχαρητήρια που αναδείξατε αυτό το θέμα από την εκπομπή σας. Και επειδή όντως το Ράδιο Κρήτη έχει αρκετούς ακροατές, αρκετούς ανθρώπους που παρακολουθούν τις εκπομπές σας και εσάς προσωπικά, αξίζει τον κόπο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, διότι δεν έχει γίνει κατανοητό σε αρκετούς ανθρώπους ότι ο λαγοκέφαλος δεν προκαλεί κατά βάση τραυματισμούς, προκαλεί τοξικώσεις οι οποίες είναι πολλές φορές θανατηφόρες εάν καταναλωθεί. Και αυτό συνέβη με το σκυλί δυστυχώς της Νίκης της Μανολάκης που μιλούσατε
1: προηγουμένως.
2: Τώρα, τα ψάρια αυτά, και όχι μόνο το λαγοκέφαλος, έχουν μπει στη Μεσόγειο πάνω από 1000 είδη ψαριών, τα οποία προέρχονται από τις θερμότερες θάλασσες του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού, και τα οποία μπήκαν γιατί έγινε διάνοιξη της διόρυγας στους ΟΕΣ, γιατί η υπεραλίευση έχει εξαφανίσει από την τοπική οικογένεια, από την τοπική κοινωνία των ψαριών, τους ικανούς θηρευτές και τα μεγάλα ψάρια, τα οποία ψαρεύονται κατά κόρον, και άρα έχει αφήσει ανοιχτό το έδαφος για να μπαίνουν εύκολα και να βρίσκουν εύκολα κατάλληλο χώρο να αναπτυχθούν και να δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Έτσι.
2: Και βέβαια η κλιματική αλλαγή, δηλαδή η υπερθέρμανση των νερών, βοηθάει ακόμα
1: έχει
2: ως
1: συνέπεια, βέβαια. Δεν μου λέτε κάτι, σας παρακαλώ. Μου έκανε εντύπωση αυτό που μας περιέγραψε προηγουμένως η Νίκη Μανολάκη, ότι δηλαδή το ψάρι που βρήκε το σκυλάκι ήταν ουσιαστικά σαν αποξηραμένο. Δηλαδή επειδή ήταν πολύ καιρό στην

0: παραλία με τον ήλιο και τα λοιπά. Δεν ήταν κάτι δηλαδή που ήταν πριν 2-3 μέρες. Ήτανε, είχε ανακατευτεί με το χώμα. Δεν της έδινε την αίσθηση δηλαδή ότι ήταν ψάρι και τα λοιπά. Ήτανε κάτι πολύ μικρό, σαν μαρίδα μας είπε. Αλήθεια, κρατάνε την τοξικότητα που έχει αυτό το ψάρι.
1: Η τοξίνη αυτού του ψαριού, η τετραδοτοξίνη, είναι μια νευροτοξίνη,
0: ναι,
1: η οποία έχει άμεση επίπτωση στο νευρικό σύστημα, ναι, και γι' αυτό προκαλεί και τόσο γρήγορους θανάτους.
0: Ωραία.
1: Η τοξίνη λοιπόν αυτή κυρίως βρίσκεται στα σπλάχνα των ψαριών αυτών,
0: ναι, ναι,
1: όχι στους άλλους ιστούς.
0: Ναι.
1: Στα σπλάχνα, πολύ λιγότερο στο δέρμα και πολύ λιγότερο ακόμα στους μύες.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό πολλές φορές αυτά τα ψάρια μπορούν και καταναλώνονται, παρά το ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά αν θα πρέπει να γίνεται.
0: Όχι, με το λαγοκέφαλο δεν ισχύει αυτό, δεν καταναλώνεται, καταναλώνεται, ναι, άλλα. Το λεοντόψαρο, ναι, καταναλώνονται, ναι, άλλα, ναι, ψάρια, όχι ο λαγοκέφαλος. Ναι. Πείτε μου κάτι, ναι, άλλο.
1: Είναι επικίνδυνο, είναι επικίνδυνο ψάρι.
0: Βέβαια, ναι, πείτε μου κάτι άλλο.
1: Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό στους ψαράδες,
0: ναι,
1: και τους ερασιτέχνες και τους επαγγελματίες είναι ότι όταν αλλιεύουν τέτοια ψάρια δεν πρέπει να τα πετάνε από εδώ και από εκεί.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει μια προσπάθεια από ό,τι ξέρω σε επίπεδο περιφέρειας να βρεθεί κάποιος χώρος όπου θα αποτίθενται αυτά τα ψάρια,
0: ναι,
1: για λόγους ασφαλείας,
0: ναι,
1: γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα και αφορά, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, και τα σκυλιά μας, τα οποία είναι μέλος της οικογένειας πλέον,
0: ναι,
1: αλλά και τους ανθρώπους, τα μικρά παιδιά, τα οποία αδυνατούν να αντιληφθούν. Είναι φοβερά επικίνδυνο.
0: Βέβαια. Πείτε μου κάτι άλλο.
1: Επίσης, αυτό το οποίο, συνέστησε ένας τέλεχος της εταιρείας Αρχιπέλαγος του Ινστιτούτου για την Προστασία των Θαλασσών,
0: ναι,
1: είναι το εξής: να μην πετάμε στις θάλασσες ψωμιά ή άλλα παγώσιμα για τα ψάρια, διότι αυτά τα τραβάνε προς τα έξω και έρχονται προς τα έξω και αυτό το καθιστά επικίνδυνα, ιδιαίτερα το,
0: ναι,
1: λαγοκέφαλο,
0: ναι,
1: για τραυματισμούς.
0: Σωστό.
1: Όχι για δηλητηριάσεις τοξικές.
0: Σωστό. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Εάν, γιατί μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι που έχουν κατηγίδια, που τα παίρνουν μαζί τους στις παραλίες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Έστω ότι αντιλαμβάνονται ότι το σκυλάκι τους καταναλώνει ένα τέτοιο ψάρι, ένα τέτοιο ψαράκι, το μέγεθός του είναι πολύ μικρό.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να κάνει για να συμβάλλει ώστε να αποφύγει τα χειρότερα, ή είναι πλέον αργά από τη στιγμή που...
1: Όχι. Κοιτάξτε, όταν είναι στην παραλία, καταρχήν που δεν υπάρχει προφανώς δίπλα κτηνίατρος ή κτηνιατρίο για να παρασκευθούν, ας πούμε, πιο ιατρικές βοήθειες,
0: ναι,
1: θα πρέπει να προκαλέσουν στο σκυλί εμετό, δίνοντας, ναι, του πλιαρό αλατόνερο, δίνοντας του οξυζενέ.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα συνήθη μέσα που μπορούμε να κάνουμε. Ή από μορφήνι, αν, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης είναι προνοητικός και έχει μαζί του ένα μικρό φαρμακείο, ας πούμε, για το σκύλο του. Η απομορφήνι είναι εμετικό.
0: Ναι.
1: Ο πρώτο πρέπει να κάνει, εμετό, και δεύτερον, να του δώσει ενεργό άνθρακα, ο οποίος απορροφά τις τοξίνες του δηλητηρίου, τις αδρανοποιεί.
0: Ναι. Άμεσα όμως.
1: Πρέπει να πάει στο κτηνίατρο.
0: Μισό λεπτό. Άμεσα. Δηλαδή, άκουσα προηγουμένως την κυρία Μαντολάκη να μας λέει ότι αυτό είχε μαζί του στο φαρμακείο. Έκανε την ένεση, ναι, στο σκυλάκι, αλλά ήταν ήδη, είχε περάσει αρκετή ώρα.
1: Ναι.
0: Και ίσως γι' αυτό ήταν αργά. Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει από την αρχή, έστω και προληπτικά
1: βέβαια,
0: να το κάνει,
1: ναι,
0: για να,
1: ναι,
0: συμβάλλει.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι,
0: το πιο σημαντικό, ναι, είναι αυτό, ναι, που είπατε, γιατί θα μιλήσουμε και στη συνέχεια με τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιείων Νομού Ηρακλείου, να δούμε τι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, δεν μπορεί... Και τώρα τι τα κάνουν, δηλαδή τώρα πάρα πολλά επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη βγαίνουν έξω για ψάρεμα. Ρίχνουν δίχτυα, ρίχνουν δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όταν ψαρεύουν λαγοκέφαλους, τι τους κάνουν? τους πετάνε στη θάλασσα ξανά.
1: Σας είπα, είναι ένα θέμα.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Έχω υπόψη μου ότι γίνεται μια προσπάθεια για να βρεθεί κάποιος.
0: Μα δεν έχει βρεθεί ακόμα. Θα μας τα πει τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, ναι. Και τους κάνουν ζημιά στους επαγγελματίες.
0: Βέβαια. Αυτοί είναι που πληρώνουν την ύφη. Γιατί δεν τους βέβαια.
1: Και δεν αφήνουν και τα ψάρια τα οποία είναι προς κατανάλωση να επιβιώσουν. Διότι ο λαγοκέφαλος είναι εξαιρετικός θηρευτής και γι' αυτό έχει και επιβληθεί.
0: Μα έτσι είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σουρανάκη.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για την επικοινωνία.
1: Να έχουμε το νου μας.
0: Να έχουμε το νου μας, το νου μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Νομού Ηρακλείου. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Το είδαμε και αυτό, το είδαμε και αυτό. 6 ή 7 περιστατικά με σκυλάκια που κατανάλωσαν, λέει, λαγοκέφαλους που ήταν σχεδόν αποξηραμένοι στην παραλία και έχασαν τη ζωή τους. Και ευτυχώς που δεν έχουμε μέχρι τώρα και ανθρώπινα θύματα. Δηλαδή, για φανταστείτε ένα μικρό παιδάκι που δεν έχει την συνέστηση να ξέρει τι είναι το καλό και το κακό, να καταναλώσει, να βάλει στο στόμα του αυτό που θα βρει στην παραλία. Πολύ επικίνδυνο.
2: Ναι, κύριε Αργυράκη. Τα ψάρια, τα λαγοκέφαλα, τα οποία αλλιεύουν οι αλλιείς πρέπει να ξέρουν πώς και τι θα τα κάνουν.
0: Ωραία.
2: Για παράδειγμα, όταν το ψάρι, το λαγοκέφαλο, κύριε Αργυράκη, το σκίσεις, το τρυπήσεις και σπάσει η φούσκα και το πετάξεις στη θάλασσα μέσα, πάει στο βυθό. Μιλάμε για μεγάλα βάθη που τα πιάνομαι. Είτε όπου και να το πιάσει, πάει στο βυθό. Σημαίνει ότι δεν βγαίνει έξω. Πρώτο. Δεύτερον, υποδομές δεν υπάρχουν, κύριε Αργυράκη. Εγώ θα βγάλω λαγόψαρα, θα τα φέρω, θα τα πάω να τα βάλω στο γκάδο, στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου, σε μισή ώρα να περνάνε όλοι οι τουρίστες, να πάνε στο μουσείο, στο Γκούλε και να ξεφτιλίζω τη χώρα μου. Δεν υπάρχουν τίποτα υποδομές πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία.
2: Τώρα ενεργοποιούνται,
0: λοιπόν. Πείτε μου κάτι. Είχαμε πει προημερών, μιλήσαμε και είπαμε για τα 5,33 λεπτά, 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό και τα λοιπά, ότι περιμένουμε από το Υπουργείο να βγάλει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος που θα εφαρμοστεί πιλωτικά από την Κρήτη. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Θέλω να μου πείτε, οι ερασιτέχνες αλλοίς, οι επαγγελματίες αλλοίς που πηγαίνουν έξω για ψάρεμα και βρίσκουν στα δίκτυα τους γόπα, σαυρίδια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και βρίσκουν και μερικούς λαγοκέφαλους, αυτούς τους λαγοκέφαλους τι τους κάνουν?
2: Τους σκίζουμε, κύριε Αργυράκη, και βυθίζονται και πάνε στον πάτο στη θάλασσα. Δεν τους εξεβράζει η θάλασσα έξω. Τους εξεβράζει όταν πλένε τα ψάρια. Όταν δεν σπάσει η φούσκα από την κοιλιά,
0: ναι,
2: τότε σπλέει το ψάρι και το εξεβράζει,
0: ναι,
2: στις παραλίες, και οπουδήποτε η θάλασσα.
0: Ναι.
2: Εμείς τους σκίζουμε. Τους σκίζουμε για αυτό το λόγο.
0: Ναι.
2: Αυτοί μόλις θα μείνουν 2 ημέρες στο βυθό, στη θάλασσα, οι άλλοι οργανισμοί, σκουλόπετρες, μουρμουρέσα, εάν γνωρίζετε,
0: ναι,
2: πάει απευθείας και τα τρώει. Είναι τα λεγόμενα σκουλίκια της θάλασσας. Πάει απευθείας και τα τρώει, κυρία Αργυράκη. Όταν λοιπόν σκίσουμε τη φούσκα που έχει στη κοιλιά από κάτω που είναι άσπρο,
0: ναι,
2: ο λαγοκέφαλος,
0: ναι,
2: τότε σβηθίζεται και το τρώνε η μουρμουρέσα και οι σκουλοπετρίδες.
0: Μου λέτε, σε μια ψαριά ένας επαγγελματίας πόσους λαγοκέφαλους μπορεί να βγάλει?
2: 500 κιλά λιέφτηκαν στη Χερσόνησο, 700 στη Χερσόνησο, σας λέω ο Έκτορας.
0: Συγγνώμη.
2: Το σκάπος
0: 700 και... μισό λεπτό.
2: Βεβαίως,
0: 700
2: βεβαίως.
0: Κιλά λαγοκέφαλους.
2: Βεβαίως, κύριε Αργυράκη, και μεγάλα ψάρια.
0: Συγγνώμη.
2: Εξάρια, εφτάρια,
0: οχτάρια. Περιμένετε. Και κάθεται τώρα ο επαγγελματίας και κόβει την κοιλιά ενός-ενός από τα ψάρια και τα πετάει.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Του παίζουμε μία μαχαιριά στην κοιλιά,
0: ναι,
2: για να σπάσει η φούσκα. Και σπάει η φούσκα. Μόλις τρυπηθεί το δέρμα του,
0: ναι,
2: σπάει η φούσκα και το πετάς. Τι θα τα κάνεις, κύριε Αντιράκη?
0: Δεν ξέρω. Και... μα εγώ προσπαθώ μέσα από τη συζήτηση αυτή να καταλάβω πώς διαχειριζόμαστε τα πράγματα. Αυτό σας το έχουν πει οι χθιολόγοι και το κάνετε?
2: Όχι.
0: Ή από
2: αλλά
0: μόνοι
2: δεν
0: σας.
2: Υπάρχει, δεν υπάρχει, από μόνοι μας.
0: Από μόνοι
2: γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Πού θα τα,
0: λοιπόν,
2: θα τα καταλήξω?
0: Πού, είστε, θα τα είστε στο καΐκι ή σας βρίσκουμε στην ξηρά? Πού είστε?
2: Στο καΐκι είμαι.
0: Σας είναι πρόβλημα εάν μου δώσετε το χρόνο να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε 2-3 λεπτά? Είναι πρόβλημα?
2: Βεβαίως.
0: Να πάμε. Ωραία, ευχαριστώ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτηση σήμερα με τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιείων Ομού Ηρακλείου. Μίζον το θέμα, κύριε Ανδρουλάκη, μίζον.
2: Βεβαίως, κύριε Αργυράκη, εμείς φωνάζουμε 20 χρόνια. Από το 2005 που εισήλθαν αυτά τα εισβολικά είδη εδώ στην Κρήτη.
0: Ναι.
2: Πού είναι λοιπόν τα μέτρα αυτά που είχαν πάρει οι κύριοι, πού θα τα πάω εγώ εν πάση περιπτώσει, πού θα τα πάει ο ψαράς από τη Χερσόνησο, πού θα ναι. τα πάει ο ψαράς από την Ελούντα, πού θα τα πάει ο ψαράς από τον Άγιο Νικόλαο,
0: ναι.
2: θα τα βάλει σικάδους και θα περνάει ο τουρίστας να σκυλοβρωμάει ο τόπος, συγγνώμη για την έκφραση κυρία Γυράκη. Δεν υπάρχουν υποδομές για να μπορεί ο αλιέας να πάει να τα τοποθετήσει.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν η μόνη λύση
0: ναι.
2: αυτή τη στιγμή είναι αυτή που κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Που το ξέρουμε, αυτά δεν εξεπράζονται.
0: Μάλιστα. Όποιος
2: θέλει,
0: ωραία. Ωραία.
2: Όποιος θέλει να ναι. έρθει μαζί στο σκάφος. Και να βάλουμε και να βάλουμε και να σημαδέψουμε και τα ψάρια. Και αν το δούμε να εκβραστεί αυτό το ψάρι έξω στην παραλία, εγώ θα κόψω το κεφάλι μου.
0: Μα τι λέτε τώρα, μα είναι δυνατόν, άμα λέτε κάτι το πιστεύουμε. Το θέμα ποιο είναι, ποιο είναι το θέμα. Όταν πηγαίνει ο ερασιτέχνης, ο Αργυράκης ο Μανώλης που έχει ένα σκάφος, ξέρω εγώ, 2 μέτρα, 3, και πάει να κάνει το χόμπι του και πιάσει τους λαγοκέφαλους, τι τους κάνει? Δεν πρέπει να τους πει κάποιος τι πρέπει να τους κάνει? Δηλαδή
2: δεν γνωρίζουν, κυρία
0: Αργία, μα γι' αυτό, μα ξέρετε, την εκπομπή αυτή την κάνουμε για να ενημερωθούν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν. Εμείς κάναμε προσπάθεια να μιλήσουμε και με έναν ιχθυολόγο για να ακούσουμε την άποψη του ανθρώπου που γνωρίζει από αυτό, γιατί δίστανται οι απόψεις. Δηλαδή παράδειγμα μου γράφει ο Γιώργος το εξής: οι ειδικοί δηλώνουν ότι οι μικροί λαγοκέφαλοι δεν έχουν ή έχουν πολύ λίγη τοξίνη, εξού και η κατανάλωση των μικρών λαγοκέφαλων από άλλα είδη ψαριών. Επίσης υπάρχουν περιστατικά, λέει, στο Μόχλος που κάποιες γάτες έφαγαν λαγοκέφαλο, αλλά ευτυχώς δεν κατέληξαν. Τους δημιούργησε έντονα προβλήματα, κάτι σαν ζάλι, ναυτία, αλλά όχι θάνατο. Τι λέτε?
2: Κυρία Αργυράκη.
0: Τι?
2: Κυρία Αργυράκη.
0: Παρακαλώ.
2: Υπονώ εγώ με αυτά που λέτε.
0: Δεν τα λέω εγώ, άλλος τα λέει και εγώ τα μεταφέρω.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ωραίο να τα πετάμε.
0: Σωστό.
2: Και να επιπλέουν στη
0: Σωστό.
2: Θάλασσα.
0: Λοιπόν.
2: Θέλουμε να ακολουθήσουμε ένα, να το πούμε, μέτρο μέχρι να δει τι θα κάνει η περιφέρειά μας
0: ναι.
2: και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να τα τοποθετούμε κάπου μετά. Μπορεί να του σκίσει την κοιλιά, να
0: ναι.
2: το πηθήσει
0: ναι.
2: σε βαθινό σημείο. Όχι να πάει να μου το πηθήσει στα 2 μέτρα νερά.
0: Βέβαια.
2: Όχι. Όχι
0: βέβαια.
2: Στα 2 μέτρα νερά. Σε βαθινό σημείο να το πηθήσει. Σε
0: δεν
2: 2 λέτε, ημέρες το έχουν...
0: Δεν μου λέτε 700 κιλά λαγοκέφαλους έβγαλε συνάδελφός σας εκεί στο λιμάνι Χερσονήσου? 700
2: βεβαίως.
0: Κιλά. 700 βεβαίως. Κιλά. Δηλαδή
2: βεβαίως,
0: μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Όταν λέμε 700 κιλά, πόσα ψάρια μπορεί να ήταν κατά μέσο όρο τα 700 κιλά? Πρέπει να ήταν πάνω από 2.000, ε?
2: Όχι, δεν ήταν, γιατί
0: ήταν μεγάλα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. 6άρια, 8άρια, 10άρια, 12άρια, 13άρια. Τα ψάρια αυτά, κύριε Αργυράκη, βγήκανε από το σκάφος τον Έκτορα.
0: Ναι.
2: Βγήκανε από τον Νίκο το Freedom,
0: ναι.
2: το άλλο σκάφος, 2 διαφορετικά σκάφη. Εγώ για παράδειγμα προχθές έβγαλα 15 ψάρια, αν είδατε και στο Κρήτη TV που τα ανέδειξε η κυρία Γεωργία η Μακάκη, 15 ψάρια, τα οποία ψάρια ήτανε 9, 10, 11, 12, 13 κιλά. Έβγαλε ο γιος μου με το άλλο σκάφος το δικό του, έβγαλε 10 ψάρια τέτοια πάλι, στα ίδια κιλά.
0: Μα τι λέτε τώρα.
2: Ναι, αναγκαστήκαμε λοιπόν, τα σκίσαμε
0: ναι.
2: την κοιλιά, πήγαμε βαθιά, τα πηθήσαμε. Γιατί δεν βγήκανε έξω, κυρία Ιράκη? τα ψάρια αυτά. Ναι. Τα έδειξε και η κάμερα.
0: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, δεν μου λέτε. Αυτά λοιπόν γίνονται, μέχρι πόσα κιλά μπορεί να φτάσουν τα ψάρια αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, μέχρι πόσα κιλά? Εσείς μου λέτε τώρα 12-13 κιλά, μέχρι πόσα κιλά μπορεί να φτάσουν?
2: Έχουμε αλλιεύσει μέχρι 18 κιλά.
0: Μα τι λέτε τώρα, αυτά είναι
2: 18 κιλά.
0: 18 κιλά λαγοκέφαλο.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
2: Βεβαίως, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
2: Αυτό το ψάρι λοιπόν.
0: Ναι.
2: Πού θα το τοποθετήσω εγώ σαν αλλιέας?
0: Αυτά είναι εγκληματικά αυτά που γίνονται τώρα εδώ και πρέπει, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, δεν ξέρω τι μέτρα λαμβάνουν, δεν ξέρω τι έγινε στην Κύπρο που αντιμετώπισαν πρώτοι στην περιοχή της Μεσογείου το πρόβλημα αυτό, δεν ξέρω, θα το δούμε όμως.
2: Ευθυνόμαστε εμείς για τα εγκληματικά λάθη.
0: Όχι, βέβαια, από πού προκύπτει αυτό?
2: Ευθύνεται ο αλλιέας.
0: Όχι,
2: κύριε
0: βέβαια.
2: Αγυράκη,
0: ναι.
2: Ευθύνεται ο αλλιέας.
0: Όχι, βέβαια.
2: Εσείς σαν κράτος δεν έχετε τις σωστές υποδομές.
0: Έτσι.
2: Δεν έχετε το σωστό κατάλληλο χώρο να τα τοποθετήσει ο αλλιέας.
0: Μάλιστα. Εμείς τόση ώρα μιλάμε, κάνουμε προσπάθεια να μιλήσουμε, βρε παιδί μου, με ένα ηχθειολόγο για να ακούσουμε. Η αλήθεια είναι πως δεν τον είχαμε ετοιμάσει από χθες. Κάναμε προσπάθεια τώρα το πρωί να μιλήσουμε. Τώρα κάνουμε την προσπάθεια να αναζητήσουμε τον ηχθειολόγο για να ακούσουμε τη δική του άποψη, να δούμε τι είναι μύθος, τι είναι αλήθεια, να μάθουμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, αλλά κυρίως, και αν δεν προλάβουμε σήμερα θα το κάνουμε στην αυριανή εκπομπή, κυρίως να μας δώσουν οδηγίες τι πρέπει να κάνουν οι ερασιτέχνες και οι επαγγελματίες ψαράδες όταν πιάνουν λαγοκέφαλους. Τι να τους κάνουν? Να τους πετάνε στη θάλασσα, να τους τραυγάζουν έξω και να τους πηγαίνουν πού, αφού δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο σημείο? Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλή ψαριά να έχετε και να μην πιάσετε ούτε ένα λαγοκέφαλο. Μόνο να είναι όλα χρήσιμα ψάρια για τους ανθρώπους. Την καλημέρα μου.
2: Από το στόμα σας και στου Θεού τα αυτοί που λέμε. Από το στόμα σας και στου Θεού τα αυτοί. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Πάμε.
12: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σοβαρή παραμένει ανησυχία για ψαράδες και λουόμενους από τη μαζική εμφάνιση του λαγοκέφαλου στην Κρήτη. Το κρίσιμο ζήτημα συνεχίζει να προβληματίζει μετά και το περιστατικό στους Καλούς Λιμένες όταν μωρά λαγοκέφαλοι καταναλώθηκαν από σκύλο, σκοτώνοντάς τον. Αναζητείται χώρος για την αποβολή του ψαριού, ενώ σύμφωνα και με τον πρόεδρο αλλιέων Ηρακλείου Γιάννη Ανδρουλάκη, όταν το ψάρι αλλιεύεται θα πρέπει να σκίζεται από την κοιλιά πριν πεταχτεί στη θάλασσα. Το ψάρι βυθίζεται και έτσι αποτρέπεται από το να φτάσει στην ακτή. Με αμοιωτή ένταση συνεχίζονται για τέταρτη μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από τη Σίμη Βιάνου την περασμένη Παρασκευή. Σημαντικές και συχνές είναι πλέον οι καθυστερήσεις στις πτήσεις προς και από τα ελληνικά αεροδρόμια εν μέσω τουριστικής περίοδου. Κύριες αιτίες είναι περιορισμοί χωρητικότητας, ελλείψεις τελέχωσης και αυξημένες υπερπτήσεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σήμερα η κρίσιμη σύσκεψη για τα αίτια και τις λύσεις. Επίγουσα προειδοποίηση εξέδωσε ο ΔΔΕ φιστώντας την προσοχή των καταναλωτών για οργανωμένες τηλεφωνικές απάτες από επιτίδιους που προσποιούνται υπαλλήλους του. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6 εκατομμύρια δηλώσεις μέσω της πλατφόρμας MyAEDE, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Διπλωματικός πυρετός και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, καθώς και η σταδιακή μετακύληση μεγαλύτερου βάρους ευθύνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ευρωπαίους εταίρους και στον Καναδά όσον αφορά τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης. Στα αθλητικά, για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς, η Αγγλία των 10 παικτών επικράτησε 3-2 του Μεξικού και πέρασε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 2 γκολ, η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά.

0: προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Radio Crete 101,5.
7: Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό, γιατί με έχουν καλέσει από το πρωί πάρα πολλοί ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, τουλάχιστον 15-16 άνθρωποι, οι οποίοι μου λένε ότι ενημερώθηκαν ότι το ακίνητό τους ανήκει στην κατηγορία 5, αυθαίρετο κατηγορία 5. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι αυτό. Έχω την αίσθηση ότι στην κατηγορία αυτή είναι τα αυθαίρετα που χτίστηκαν εξ αρχής. Θα μου πείτε, μα έτσι δεν είναι όλα τα αυθαίρετα σχεδόν του Ηρακλείου? Ναι, είναι αλήθεια ότι όλες οι γενιές αυθαιρέτων που χτίστηκαν περιφερειακά της πόλης του Ηρακλείου ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Δεν μιλάμε δηλαδή για κτίρια που είχαν άδεια και απλά έκαναν μια αυθαιρεσία, ξέρω εγώ, στον μπαλκόνι, στον όροφο ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μιλάμε για τα αυθαίρετα που ήταν εξ αρχής χωρίς άδεια. Την περίοδο της δημοτικής αρχής του Κώστα Δλάγκη δόθηκαν σε αυτά τα αυθαίρετα νερό και ρεύμα. Πέρασαν τα χρόνια, δεν έκαναν καμία προσπάθεια για πολλούς και διάφορους λόγους να τα νομιμοποιήσουν, για πολλούς και διάφορους λόγους. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι μου λέγανε για ένα τεράστιο ποσό που έπρεπε να πληρώσουν προκειμένου να νομιμοποιηθεί, με συνέπεια να μην είναι σε θέση να το κάνουν. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πάρω θέση σε αυτό γιατί δεν είμαι γνώστης. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν το άφησαν και το κράτησαν όπως είναι από την περίοδο εκείνη, και σήμερα με εντολή του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργείου, φύγαν οι λίστες με τα αυθαίρετα εκείνα, δεν ξέρω πόσα είναι στον αριθμό, θα τα δούμε στη συνέχεια, προς την αποκεντρωμένη διοίκηση με εντολή τα ακίνητα αυτά να κατεδαφιστούν. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Θα δούμε στη συνέχεια πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Μιχάλη Βλαχάκη. Ο κύριος Βλαχάκης είναι ο πρόεδρος των νικιστών εκτός σχεδίου πόλης. Θέλω να πιστεύω ότι γνωρίζει το θέμα, για να μας διαφωτίσει και να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, πόσους ανθρώπους αφορά κλπ. Κύριε Βλαχάκη, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
7: Άλλη πάλι, πώς να το πω, πτυχή των αυθαιρέτων που, πώς να το πω, κάνει τους ανθρώπους να ανησυχούν μήπως χάσουν τη στέγη τους. Τι ακριβώς το ξέρετε το θέμα αυτό που συζητάμε, είστε ενήμερος?
8: Το ξέρω τώρα και πολλά χρόνια, πάρα πολλά.
7: Όχι τα πολλά χρόνια.
8: Από την...
7: Μισό λεπτό.
8: Πολλά χρόνια.
7: Όχι,
8: πολλά.
7: Όχι, μισό λεπτό.
8: Λέω
7: για την καινούργια εξέλιξη, ότι δηλαδή πηγαίνει η λίστα προς την αποκλειστική.

0: συγκεντρωμένη διοίκηση προσημένου να ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις. Αυτή την τελευταία εξέλιξη έχετε εσείς
1: εντύπωση. Την τελευταία εξέλιξη βεβαίως και την γνωρίζω.
0: Αυτό θέλω.
1: Και γι' αυτό έχουμε επιμείνει και μέσω των βουλευτών και μέσω του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, όπου μπορούμε να αποτανθούμε.
0: Ναι.
1: Και ζητάμε να επανέλθει η κατηγορία 5. Πολύ καλό πρόλογο κάνατε, να σας πω.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι, είπατε ότι η κατηγορία 5 είναι εξ ολοκλήρου αφαίρετο.
0: Ναι.
1: Όμως η κατηγορία 1, 2, 3, 4
0: ναι.
1: είναι ενεργή. Η κατηγορία μόνο 5 σταμάτησε.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό. Ξαναπείτε μου το. Τι θα πει 1, 2, 3, 4.
1: Αυτό.
0: Εξηγήστε
1: η
0: μου.
1: Η κατηγορία 1, 2, 3, 4 λοιπόν είναι η κατηγορία αυτή που έχουν οικοδομική άδεια. Αλλά πετάξανε και ένα όροφο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έχουν οικοδομική άδεια, αλλά κάνανε και ένα διαμερισματάκι επιπλέον.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι κατηγορίες ανάλογα με το ποσοστό της αφαιρεσίας. Πας και στην κατηγορία 1, 2, 3, 4. Αυτές είναι, λειτουργούν, έχουν άλλα συμφέροντα. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί είναι αυτοί με τις πολυκατοικίες τις μεγάλες κτλ. Η κατηγορία όμως 5 που έχει ένα αφαίρετο 100 τετραγωνικά για να στεγάσει τα παιδιά του και για τον άλλο ή τον β' λόγο οικονομικά, τι άλλος να είναι. Αν ένας άνθρωπος είχε δηλαδή ένα πρόβλημα υγείας ή ένας άνθρωπος είχε οικονομικά προβλήματα που τα περάσαμε όλοι
0: ναι.
1: και δεν μπόρεσε να φτιάξει αυτή την κατοικία, είναι 3.000 οι αιτήσεις αυτές που είχαν γίνει επί Κώστας Λάνη
0: ναι.
1: που τους είχαν βάλει τότε και είχαν υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση
0: ναι.
1: ότι αποδέχονται και το πρόστιμο και τα πάντα
0: ναι.
1: τώρα το Υπουργείο βρήκε αυτούς τους φακέλους
0: ναι.
1: και βρήκε από παλαιότερα αλλά με προσωπική εντολή του τότε Δημάρχου του Κουράκη και την ποινική και την αστική και όλα τα είχε αναλάβει
0: ναι.
1: είχε σταματήσει αυτή η διαδικασία. Τώρα επανήλθε η διαδικασία αυτή, οι υπάλληλοι, να το σημειώσουμε αυτό, ο υπάλληλος της πολεοδομίας δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, κύριε Ψηλάκη, γιατί με το νόμο το καινούριο
0: ναι.
1: όλα αυτά τα χρέη θα έρθουν απάνω του, θα πάνε στην εφορία στο όνομά του. Άρα λοιπόν είναι υποχρεωμένο να κάνει αυτές τις διαδικασίες.
0: Μισό λεπτό. Για ξαναπείτε μου το αυτό. Αν δεν το κάνει
1: εάν
0: αυτό ο υπάλληλος της πολεοδομίας,
1: ναι,
0: θα υποχρεωθεί να επιβαρυνθεί εκείνος το πρόστιμο.
1: Ο νόμος λέει ότι εάν δεν επιβάλλεις αυτά τα πρόστιμα που είναι στο συρτάρι σου και κάθονται, αυτά τα πρόστιμα θα γυρίσουν στο αφημί σου.
0: Μα αλήθεια, δεν το ήξερα.
1: Δηλαδή, ναι, αλήθεια σας λέω. Αλήθεια. Σας στείλω και τον νόμο και το άνθρωπο και όλα. Άρα λοιπόν ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτή τη διαδικασία. Αυτός που μπορεί να αναλάβει την ευθύνη, την πολιτική και την, ξέρω εγώ, την ποινική, είναι μόνο ο δήμαρχος, ο μοναδικός. Οι υπάλληλοι δεν έχουν καμιά δουλειά, δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμαρχος δεν το αναλαμβάνει, το Υπουργείο δεν το αναλαμβάνει, οι βουλευτές τώρα και ένα χρόνο της συμπολίτευσης μου λένε γιατί της αντιπολίτευσης έχουν κάνει και επερωτήσεις. Μα τι να σας πω, πολλά πράγματα έχουν γίνει.
0: Ωραία.
1: Όμως δεν ακούει κανείς τίποτα. Στέλνουν τα χαρτάκια και εγώ τους λέω, όσο είμαι εγώ πρόεδρος, ας έρθουν να γαλάσουν σπίτι.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε πόσες είναι οι περιπτώσεις αυτές στο Ηράκλειο.
1: 3.000 είναι, έχουν φύγει ήδη 1.000-1.200, δεν ξέρω ακριβώς τώρα τον αριθμό αυτό, ναι.
0: Μισό λεπτό, όταν λέτε έχουν φύγει, τι εννοείτε.
1: Έχουν φύγει τα πρόστιμα είναι της τάξης του 1.000.000, των 300.000, 700.000, 800.000, σε λίγο θα αρχίσουν τα αφημί να μπλοκάρονται.
0: Συγγνώμη, ένα εκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι, υπάρχει 1.130.000 πρόστιμο.
0: 1.130.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι κάποια μεγάλη οικοδομή, δεν ξέρω να σας πω ακριβώς, πάντως υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει.
0: Και
1: ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα, 180.000.
0: Μα να μην μπορεί να πάει να τους γράψει την πολυκατοικία και να τους πει, παιδιά, εγώ σας την κάνω δώρο. Και να...
1: Μα δεν φτάνει. Δηλαδή ένα διαμέρισμα τώρα στην περιοχή τη δικιά μου 90 τετραγωνικά Ναι. Είναι 180.000.

0: Ας έρθει να του δώσει το δικό μου να μου δώσει τα 180 χιλιάρικα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Κατάλαβα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Άρα λοιπόν, μέχρι τώρα έχουν φτάσει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, σωστά? Φεύγουν από
0: την αποκεντρωμένη. Ναι.
1: Έχουν πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση τουλάχιστον 1.000-1.200.
0: Όχι.
1: Αλλά ξαναπείτε μου το.
0: 1.000-1.200 είναι τα πρόστιμα που έχουν σταλεί.
1: Α.
0: Τα πρόστιμα που έχουν σταλεί.
1: Α, μισό λεπτό. Α, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, τώρα από τα 3.000, πώς τα λένε, ακίνητα που έχουν καταγραφεί, φεύγει μπιλετάκι και πηγαίνει στους ιδιοκτήτες των ακινήτων και τους λέει, ναι, κύριε Τάδε, χρωστάς στο ελληνικό δημόσιο 1.130.000 ευρώ. Εάν δεν το πληρώσεις μέχρι τέλος Αυγούστου, αμέσως μετά μπαίνει σε εφαρμογή η επόμενη πρόβλεψη του νόμου να το κατεδαφίσει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Καλά το κατάλαβα?
0: Αλλά δεν το λέει αυτό το πρόστιμο απάνω,
1: αλλά
0: το λέει ο νόμος.
1: Ο νόμος το λέει.
0: Το λέει ο νόμος. Μάλιστα. Δεν πήγε να το διακανονίσεις, δεν πήγε να το τακτοποιήσεις. Στη συνέχεια παίρνει σειρά να στείλουν πρωτόκολλο στην
1: αποκεντρωμένη. Άρα λοιπόν θα είναι η επόμενη φάση που θα ακολουθήσει. Τώρα πηγαίνει το μπιλετάκι λοιπόν στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι προφανώς είναι ενήμεροι για να επικοινωνούν μαζί μου και να μου λένε το πρόβλημα αυτό, το οποίο είναι πολύ σοβαρό.
0: Έχω εγώ στα χέρια μου ένα κάρο τέτοια χαρτάκια, άμα θέλετε θα σας στείλω.
1: Να τα κάνω τι? Εγώ αυτό που ήθελα ήταν να αναδείξω το θέμα. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα χαρτάκια πρέπει να τα προσκομίσετε δεν ξέρω πού, για να βρεθεί
0: έχουμε
1: μία...
0: πάει, σας προείπα κύριε Μανώλη, ότι τα έχω ενημερώσει όλους τους βουλευτές, τους βουλευτές και ειδικότερα τους κυβερνώντες και κατηδίαν και με επιστολές και τα πάντα.
1: Ναι.
0: Οι κυβερνώντες βέβαια μου είχαν πει ότι μέσα στο Μάρτιο, Απρίλιο θα τελειώσει το θέμα. Δυστυχώς κάνουμε Αύγουστο, δεν τελειώνει το θέμα. Χαρτάκια μόνο.
1: Ναι.
0: Τώρα για την αντιπολίτευση, όλη η αντιπολίτευση έχει κάνει επερώτηση στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Δήμαρχος, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, να μην λέμε μόνο το Δήμαρχο, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα έχουν στείλει επιστολές στους υπουργούς. Τι άλλο να κάνουμε, κύριε
1: Αργυράκη? Έχετε πείτε μου κάτι άλλο. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Γιατί, ωραία, αυτά είναι οι αμαρτίες μιας άλλης περίοδου που κανείς δεν άκουγε για το πρόβλημα της επέκτασης του σχεδίου πόλης. Εσείς που παρακολουθείτε το θέμα πάνω από 30-40 χρόνια τώρα, πόσα είναι δεν θυμάμαι.
0: Ποια είναι
1: 28. Ποια είναι η αίσθησή σας? Έχετε καταλάβει ότι η πολιτεία προσπαθεί να αποτρέψει επόμενες γενιές αυθερέτων και κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση, ή πολύ σύντομα θα βρεθούμε πάλι στην ίδια θέση και θα μιλάμε για νέα γενιά αυθερέτων? Τι λέτε?
0: Ακούστε, αυτή τη στιγμή σας λέω υπεύθυνα ότι ο μελετητής με έχει πάρει τουλάχιστον 20 τηλέφωνα, διαχρονικά βέβαια, δηλαδή τώρα και 3-4 χρόνια μιλάμε, και μου λέει πες στο Δήμο να μου δώσει τα λεφτά να μολάρουν τα σχέδια. Ακριβώς έτσι. Είναι στα σιρτάρι μου τα σχέδια. Τι γίνεται? Ο Δήμος λέει ότι κάνουμε κάποιες διορθώσεις γιατί ένα ποταμάκι δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει οριοθετηθεί.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί δεν έχουν έτσι, γιατί αλλιώς, και τέτοια πράγματα. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω να σας πω και εγώ περισσότερα. Πάντως ο μελετητής με έχει πει ότι είναι ολοκληρωμένα τα σχέδια τώρα κάτι χρόνια και είναι στα σιρτάρια του. Πολυδομία μου λέει άλλα. Μάλιστα. Ότι έχουμε κολλήσει σε κάποια ρεματάκια, σε κάποια γεωλογικά, γεωλογικές μελέτες που κάναμε και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Τι να πω. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό που θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι και νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. και θα το ξαναπώ για άλλη μία φορά. Το πρόβλημα των αυθαιρέτων, η εκρηκτική οικιστική ανάπτυξη του Ηρακλείου που έγινε λίγο με, την αρχή, με αρχές της μεταπολίτευσης, τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, που είχαμε μια εκρηκτική ανάπτυξη στο Ηράκλειο για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, οι άνθρωποι που είχαν πραγματικά εισόδημα από τη σταφίδα, από άλλα αγροτικά προϊόντα, ήθελαν να επενδύσουν για τα παιδιά τους, να φύγουν από το χωριό, να έρθουν στο Ηράκλειο, που τότε πραγματικά δούλευαν σε διάφορες υπηρεσίες και έπρεπε να έχουν ένα κεραμίδι να βάλουν κάτω από αυτό το κεφάλι τους, προσπάθησαν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τα ακίνητα που είχαν αγοράσει περιμετρικά του Ηρακλείου και που δεν μπορούσαν να χτίσουν νόμιμα, γιατί δεν είχε γίνει η επέκταση του σχεδίου πόλης. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε τουλάχιστον 3-4 γενιές αυθαιρέτων. Αυτό δεν προβλημάτισε την πολιτεία, δεν προβλημάτισε κανέναν. Δεν έχει υπάρξει καμία μέρημνα και το πρόβλημα αυτό συνεχίζεται το ίδιο. Και αν δεν κάνουμε μία γενναία επέκταση, να βάλουμε μέσα περιοχές που δεν είναι δομημένες, να βάλουμε μέσα περιοχές που θα έχει προηγηθεί η ρημοτομία, θα έχει προηγηθεί οι υποδομές που πρέπει να γίνουν για να, να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, θα είμαστε συνέχεια στα ίδια και τα ίδια. Έτσι δεν είναι?
0: Πρέπει να σας πω ότι η καινούρια επέκταση σχεδίου είναι, φαίνεται, φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να καλύψει τα επόμενα 30 χρόνια σε αυτό που είπατε, στην αδόμητη περιοχή.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να σας πω όμως και το εξής, ότι 33 χρόνια, ναι, προσπαθεί να ολοκληρωθεί ένα σχέδιο πόλης στην περιοχή Σταυρωμένου, Λίντο, Ξεροπόταμο κτλ. Αυτό είναι μια ενότητα, όλο αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Είναι μια ενότητα, καταλαβαίνετε,
1: ναι,
0: σας λέω.
1: Βέβαια.
0: Από το Γιώφυρο και εδώ μέχρι το Ξεροπόταμο.
1: Ναι.
0: Εγώ, γιατί δεν ολοκληρώνεται? Γιατί πρέπει να γίνει ένα φράγμα στις Δαφνές?
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέω εγώ, είναι δυνατόν μια ολόκληρη τέτοια περιοχή να μην τη σπάσετε, να την κάνετε 2-3 κομμάτια? Να αφήσετε το Ξεροπόταμο έξω, αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα, και το υπόλοιπο να το προχωρήσετε?
1: Είναι αυτά τα λάθη.
0: Πράγματα, δηλαδή.
1: Είναι αυτά τα λάθη που επισημαίνουμε πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει, είπα να το πω. Δεν υπάρχει προνοητικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας
1: καλή
0: ευχαριστούμε
1: σας...
0: που είστε πάντα δίπλα μας και μας βοηθάτε.
1: Μα είναι δυνατόν. Την καλημέρα μου να έχετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Yeah. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα γιατί έχουμε και ένα σημαντικό θέμα να συζητήσουμε, να σας ενημερώσουμε, διότι μένουν ακόμα περίπου λίγες μέρες, θα μας πει ο κύριος Μαριτάκης ο Παύλος, ο πρώην πρόεδρος του Φοροτεχνικού Νομού Ηρακλείου, πόσες ημέρες απομένουν για την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα, για να έχουμε υπόψη μας τι γίνεται, τι πρέπει να κάνουμε. Μαθαίνω ότι φέτος έχουμε, λέει, ρεκόρ υποβολής δηλώσεων εισοδήματος. Πώς έγινε αυτό? Κύριε Μπαριτάκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Αγυράκη, καλή εβδομάδα, με υγεία σε όλους και όλους.
0: Να είστε καλά. Για δώστε μας μια εικόνα. Πώς έγινε το ρεκόρ αυτό, πώς δημιουργήθηκε?
1: Εντάξει, μην ακούμε τώρα και μεγάλα πράγματα, ρεκόρ, ακούστε να δείτε. Καταρχήν να πούμε ότι η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι 15 Ιουλίου, δηλαδή σε μερικές μέρες, 9 μέρες από σήμερα,
0: 9 μέρες.
1: Θα κλείσει το σύστημα υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ναι. Άρα, ναι, όσοι φορολογούμενοι υπόχρεοι πολίτες δεν έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους, καλό είναι αυτές τις ημέρες για να μην μπουν σε περιπέτειες, σε εκπρόσθετες δηλώσεις κλπ. Θα υποβάλουν τη δήλωσή τους. Είναι μια υποχρέωση που πρέπει να γίνει. Και αν δεν γίνει, αντιλαμβάνεστε ότι θα το βρει μπροστά του ο κάθε ένας, κάθε μια που δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση.
0: Ναι.
1: Τώρα, σχετικά με το ρεκόρ, εδώ τα δεδομένα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο, κοιτάξτε, ο αριθμός των δηλώσεων είναι συγκεκριμένος που υποβάλλεται κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Το ρεκόρ προκύπτει από το εξής, ότι πολλές δηλώσεις που υποβάλλονται είναι τροποποιητικές. Αν λοιπόν προσμετρήσουμε και τις τροποποιητικές δηλώσεις, ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Ναι. Δεν αυξάνεται ο αριθμός των φορολογουμένων, αυξάνεται, ναι, ο αριθμός των δηλώσεων. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, ναι, το Υπουργείο και ο κ. Υπουργός είπε ότι υπάρχει,
0: ωραία,
1: ένα ρεκόρ υποβολής.
0: Ωραία.
1: Εντάξει,
0: να το πω.
1: Είναι αλήθεια πάντως, να τα λέμε αυτά, ότι σε γενικές γραμμές το σύστημα ήταν σε μια καλή, έτσι, κατάσταση. Φέτος δεν δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα, αν εξαιρέσουμε τις τελευταίες μέρες που για τις επιχειρήσεις και τις οικονομικά πρόσωπα η ενσωμάτωση των My Data έχει μια καθυστέρηση. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι πήγε καλά.
0: Ωραία.
1: Πήγε καλά το σύστημα στην υποβολή των δηλώσεων.
0: Ωραία. Να ρωτήσω, 15 Ιουλίου, λίγη προθεσμία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Για αυτούς που είναι υπόχρεοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση.
1: 15 και έχουν και 15 μέρες περιθώριο όσοι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα που τηρούν προγραφικά βιβλία. Δηλαδή τα μέλη των νομικών προσώπων, ομόρφων εταιριών, ετερόρφων εταιριών που τηρούν προγραφικά βιβλία έχουν ακόμα 15 μέρες επιπλέον, δηλαδή μέχρι τέλος του μήνα, να υποβάλουν φορολογική του δήλωση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάει και αυτό. Εάν τώρα εγώ κάνω ένα λάθος, πόσο περιθώριο έχω για να το τροποποιήσω το λάθος αυτό? Τι περιθώριο έχω?
1: Ανά πάσα όλη στιγμή, κύριε Αγυράκη, μπορείτε να το τροποποιήσετε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: και μετά τη λήξη των δηλώσεων,
0: ναι,
1: μπορούμε να, εφόσον διαπιστωθεί και ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι έγινε κάποιο λάθος, ότι κάποιο στοιχείο δεν έχει συμπεριληφθεί στη δήλωσή του, μπορεί να πάει και να κάνει τροποποιητική δήλωση.
0: Ωραία.
1: Και να πούμε εδώ, κύριε Αγυράκη, ότι μέχρι 100 ευρώ φορό δεν υποβάλλεται κανένα πρόστιμο. Αν δηλαδή το λάθος είναι, δεν αλλάζει την υποβολή φόρου ή την μεταβάλλει μέχρι και 100 ευρώ,
0: ναι,
1: δεν πληρώνεται κανένα πρόστιμο.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε αυτό είναι
0: πολύ σημαντικό.
1: Είδε και ο νομοθέτης ότι τα μικρά ή μικρές διαφορές δεν πρέπει να τιμωρούνται.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Έχει δώσει αυτή τη διάταξη, άρα δεν θα έχει και καμία επίπτωση.
0: Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Εγώ θέλω να διορθώσω το ε9. Διότι έγιναν κάποιες τροποποιήσεις, τώρα μάλιστα που έχουμε και το χτηματολόγιο σε εξέλιξη και τα λοιπά, να κάνω ελάχιστες μεν, ουσιαστικές δε τροποποιήσεις για να βάλω την ακριβή έκταση του ακινήτου μου. Μέχρι πότε μπορώ? Μπορώ να το κάνω καταρχάς τώρα ή πρέπει να περιμένω μια νέα προθεσμία?
1: Όχι, δεν υπάρχει προθεσμία, το ε9 τροποποιείται. Βέβαια, στις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί το χτηματολόγιο, οποιαδήποτε μεταβολή γίνει, επιφέρει και πρόστιμο που είναι 100 ευρώ ανά μεταβολή που κάνει ο φορολογούμενος στον χρόνο μέσα. Δηλαδή, αν κάνει 5 μεταβολές σε διαφορετικό ημερομηνία, θα πληρώσει 5 επί 100.
0: Μα τι λέτε 100 τώρα?
1: 100 ευρώ είναι το. Ναι, ναι, έχει, κοιτάξτε, όμως να πούμε το εξής. Όπου υπάρχει χρηματοδότηση, εκεί δεν υπάρχει το πρόστιμο μέχρι ολοκλήρωση. Όμως οι περιοχές που έχουν ολοκληρώσει χρηματοδότηση, υποτίθεται ότι το ε9 έχει ταυτοποιηθεί, δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί δηλαδή να λέει το χρηματοδότηση ένα κίνητο 500 μέτρα και το ε9 να λέει 600. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έπρεπε να έχουν αυτά να έχουν τα ίδια, τα ακριβή στοιχεία.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, πρώτα πρέπει.
1: Έρχεται και το μοίρα.
0: Ναι, έρχεται και το μίδα. Άλλο πάλι αυτό. Άλλο πάλι αυτό. Ε, άλλο πάλι αυτό. Δηλαδή εκεί
1: άλλο,
0: είναι τώρα.
1: Θα και αναλυτικά και με το μίδα, το μετρό ιδιοκτησία.
0: Πότε ξεκινάει και... αυτό.
1: Κοιτάξτε, είχε πει ο κύριο διοικητή, ο κύριο Πιτσιγή, ότι από τον Μάιο-Ιούνιο θα το άνοιγε. Δεν έχει ακόμα ανοίξει και πιθανό να περιμένει να κλείσουν φορολογικέ δηλώσει και να ανοίξει αυτό το σύστημα, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό. Ειδικά με τις επιδοτήσεις. Εκεί θα υπάρχει ένας έλεγχος να ταυτοποιούνται τα ακίνητα τα οποία δηλώνονται και τα οποία λαμβάνουν επιδοτήσεις.
0: Δεν μου λέτε, ακούστε με λίγο τώρα. Ωραία, ακούστε με λίγο.

0: λίγο τώρα. Εγώ πάω και κάνω το χτιματολόγιο. Το χτιματολόγιο. Χτιματογράφηση κάνω. Χτιματογράφηση, περιμένετε.
1: Χτιματογράφηση.
0: Κάνω τη χτιματογράφηση. Εγώ λοιπόν, μέχρι τώρα που δεν είχα κάνει τοπογραφικό, που δεν είχα κάνει τίποτα, έλεγα ρε παιδί μου, το ακίνητό μου πάνω κάτω είναι 1,5 στρέμμα. Πάνω κάτω. Έτσι δεν τα δηλώναμε παλιά. Λοιπόν.
1: Παλιά, τώρα δεν ισχύει αυτό.
0: Γιατί δεν ισχύει, όσοι δεν έχουν κάνει τοπογραφικά.
1: Δεν ισχύει, κυρία Ζηλάκη, ότι μπαίνουν με συνδεδεμένο.
0: Α, με αυτή την έννοια, ωραία. Ακούστε τώρα. Ναι. Ακούστε τώρα. Πάμε λοιπόν και κάνουμε ένα τοπογραφικό και βλέπουμε ότι τα 1500 δεν είναι 1500, δεν είναι 1,5 στρέμμα. Είναι 1459.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή έχω 40 μέτρα λιγότερα. Πρέπει να πάω να το διορθώσω.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τη χρηματογράφηση, είπαμε ότι μέχρι τις περιοχές που χρηματογραφούνται δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
0: Ωραία.
1: Άρα εδώ υπάρχει αυτή η ευκαιρία να διορθωθούν και να ταυτοποιηθούν.
0: Ωραία.
1: Αυτό που το χρηματολόγιο έχει με αυτό που εμείς δηλώνουμε στο φορολογικό μας.
0: Δηλαδή 27 Ιουλίου γίνεται η ανάρτηση. Οι άνθρωποι
1: πρέπει
0: αυτοί.
1: Πρέπει να έχουν διορθωθεί αυτά.
0: Μέχρι τις 27 πρέπει να έχουν διορθωθεί.
1: Πρέπει να είναι ταυτοποιημένα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κοιτάξτε, το Ε9 είναι φορολογικό έγγραφο.
0: Ναι.
1: Θα βαρύσουμε αυτό. Δεν είναι έγγραφο περιουσίας.
0: Όχι.
1: Είναι φορολογικό έγγραφο το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει τον ΕΦΙΑ και κάποια άλλα πράγματα.
0: Ωραία. Εάν υπάρχει μία απόκληση περίπου 30-40 μέτρα, πειράζει.
1: Το σύστημα δεν βλέπει αποκλήσεις. Το σύστημα βλέπει μεταβολές για όσον αφορά τη φορολογία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όπου έχουμε χρηματολόγιο που είναι σε εξέλιξη,
0: ναι,
1: καλό είναι οι διαφορές αυτές να διορθωθούν, γιατί μπορεί να κολλήσουμε κάπου αλλού. Θέλουμε καμιά μεταβίβαση να μην ταυτοποιείται και να αναγκαστούμε τότε να ταλαιπωρηθούμε. Όπου λοιπόν έχουμε χρηματολόγιο, καλό είναι να συγκλίνουν σωστά και όπου είναι το χρηματολόγιο να είναι και στο Ε9.
0: Πάντα όταν συζητάμε, υπάρχει και κάτι χρήσιμο που λέμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν για να είναι ενημερωμένοι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τον ενημερωμένο πολίτη.
1: Ναι, ειδικά σήμερα που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα έτσι στην ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: σωστό.
1: Διαδικασία που πρέπει να συνταχθούν κάποια πράγματα.
0: Άρα λοιπόν, τώρα μισό λεπτό. Εάν βρε παιδί μου, επειδή μας τα βάζουν μαζεμένα τώρα και έχουμε να πάμε και διακοπές και έχουμε να πάρουμε, δηλαδή δεν μπορεί, έχουμε και γάμους, έχουμε και βαφτίσεις το καλοκαίρι, έχουμε μια σωρό υποχρεώσεις. Εάν 27 του μήνα που τελειώνει η χτιματογράφηση και γίνεται η ανάρτηση, εάν πάμε τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο, πειράζει.
1: Δεν θα έχει πρόβλημα σε αυτό το θέμα,
0: εντάξει,
1: διότι έχει εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι είναι και η δεύτερη ανάρτηση. Είναι περιοχές που έχουμε εξέλιξη χρηματολογίου μέχρι να οριστικοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιες άλλες περιοχές που το χρηματολόγιο έχει κλείσει.
0: Ναι, το Ηράκλειο. Οι πόλεις του Ηρακλείου, για παράδειγμα. Εκεί, ό,τι δήλωσε. Όχι, ό,τι δήλωσε τελείωσε.
1: Ακριβώς. Μπορεί να αλλάξει το Ε9, αλλά θα πληρώσει το σχετικό πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Άλλο σημαντικό.
1: Κοιτάξτε, οι δηλώσεις είναι το κυριότερο. Το άλλη σημαντική εξέλιξη είναι οι 72 δόσεις που ψηφίσε τελευταία με τον φορολογικό νόμο στην Βουλή, που αφορά και ασφαλιστικά ταμεία με ληξιπρόσδεσες οφειλές προς το ΚΙΑΟ και ληξιπρόσδεσες οφειλές προς τη ΔΟΗ.
0: Ναι.
1: Να πούμε, κύριε Αγυράκη, ότι εδώ ρυθμίζονται οφειλές που έχουν γίνει ληξιπρόσδεσες μέχρι 31 Δεκέμβρη του 2023. Άρα, αν υπάρχει οφειλή από 1η-1η-24 μέχρι σήμερα, θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρωθεί, να ρυθμιστεί, για να μπορεί στη συνέχεια ο πολίτης, ο υπόπρεος, να μπορέσει να ρυθμίσει τις οφειλές μέχρι 31 Δεκέμβρη του 2023, που μπορεί να κάνει το ανώτερο μέχρι 72 δόσεις.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι εδώ
0: μισό
1: δεν
0: λεπτό.
1: Είναι
0: άδειες, μισό λεπτό. Γιατί χρέη είναι αυτά?
1: Είναι για χρέη προς την ΔΟΗ,
0: ναι,
1: και χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Για τους Δήμους?
1: Δεν υπάρχει ακόμα, αλλά αναμένεται και για τους Δήμους. Αναμένεται από ό,τι έχουν διοκοθεί και για τους Δήμους κάτι αντίστοιχο.
0: Πολύ ωραία. Περιμένετε τώρα. Να ακούσουμε ένα ακροατή που θέλει να ρωτήσει.
1: Πάνε μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Πολύ ωραία. Να ακούσουμε ένα ακροατή που θέλει κάτι να ρωτήσει και μετά θα επιστρέψουμε στο θέμα των λήξη πρόθεσμων χρεών. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
2: Ήθελα να ρωτήσω, όταν έκλεισε προς το κτηματολόγιο

0: στο 2 μηνών από παιδιάδος.
1: Ναι.
0: Μετά από λίγες μέρες είχα πάρει εγώ 30 ρίζες ελιές,
1: ναι,
0: οι οποίες αυτός ο πολιτής που τις πήρα πέθανε. Εγώ δεν έχω τώρα συμβόλαιο με αυτές τις ελιές.
2: Μέσω
0: τι μπορώ να κάνω?
2: Μέσα κλειονόμο πρέπει να γίνει. Δεν διασφαλίζεστε εσείς. Μέσα κλειονόμο θα πάτε.
1: Ναι.
2: Θα κάνετε το συμβόλαιο μέσω του νόμου κλειονόμο.
1: Ναι. Εσείς έχετε στοιχεία ότι το αγοράσατε?
0: Ναι, ένα πρόχειρο χαρτί όπως το κάναμε παλιά.
1: Τι να σας πω.
2: Αυτό
1: πρέπει
2: είναι,
1: να ρωτήσετε ένα δικηγόρο.
2: Όταν κάνουμε αγοροπολισίες, ναι, να ακολουθούμε μια ειδικά κινήτων, πρέπει να διασφαλιζόμαστε και ο μέσος και ο δε.
1: Βέβαια.
2: Πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία αυτά. Εάν υπάρχουν και αποδεικνύεται η καταβολή του ποσού, έστω και πρόχειρα με κάποιο τρόπο, σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι μπορεί να γίνει το συμβόλαιο μέσω των νομίμων κληρονόμων. Δηλαδή, οι νόμιμοι κληρονόμοι που θα πάρουν το ακίνητο αυτό θα πρέπει συνέχεια να το κάνουν συμβόλαιο σε εσά.
1: Σωστό. Σας ευχαριστώ.
0: Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φοβερό
1: όμως τι μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος.
2: Ναι, εντάξει όμως, όταν υπάρχει αυτή η συμφωνία μπορεί να επήλθει αυτό το τραγικό γεγονός.
1: Ναι.
2: Όμως αν αποδεικνύονται και υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύεται ότι είχε συμφωνηθεί και το τίμα και όλα αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσω των δύο νόμων που φανόντως η διαδικασία.
1: Θα μου κάνετε μία χάρη, επειδή με πιέζουν να πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε να ρωτήσουμε κι άλλα. Πάμε και επιστρέφουμε.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Πείτε στόπ στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκι 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annec Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, πρώην πρόεδρο φοροτεχνικών νομού Ηρακλείου. Πολλά και σημαντικά που συζητάμε και πρέπει να ενημερώνουμε τους πολίτες, τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Με ρωτάνε ακροατές, άνοιξε και η εφαρμογή για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα?
2: Α, δεν είμαι ενημερωμένος αυτό, θα το δω και θα σας πω, κύριε Αγγελάκη.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Συνήθως στο αρχές Ιουλίου ανοίγει.
1: Ναι, ναι.
2: Πιθανό να είναι σε εφαρμογή, θα το δω άμεσα όμως.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν μου λέτε κάτι άλλο τώρα. Με ρωτάει η ακροάτρια. Ως εισόδημα για το φοιτητή ορίζεται το τεκμαρτό εισόδημά του για το φοιτητή?
2: Ναι, εφόσον έχει τεκμαρτό εισόδημα, θα ορίζει το τεκμαρτό εισόδημα. Ναι. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί με το κανονικό εισόδημα που δηλώνει, αλλά έχει τεκμαρτές δαπάνες που είτε με αυτοκίνητο, είτε αυτό, λαμβάνει υπόψη το εισόδημα αυτό.
1: Μάλιστα, ό,τι είναι στο όνομά του.
2: Να πούμε ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα και είναι μέχρι 31 Ιουλίου, είναι σε εξέλιξη, μπορούν να...
1: Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου.
2: 31 Ιουλίου.
1: Ναι.
2: Και η οικονομική ενίσχυση είναι ανάλογα από 1.500 έως 2.500 ευρώ.
1: Μάλιστα. Σημαντικό είναι. Παλιά ήταν 150 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα έχουν πάει στα
2: 1.500. Όχι, αυτό είναι άλλο επίδομα.
1: Άλλο είναι. Άλλο επίδομα είναι αυτό.
2: Είναι ειδικό στεγαστικό επίδομα, το οποίο βοηθάει.
1: Είμαστε στη χώρα των επιδομάτων πάντως. Είναι ένα θέμα.
2: Ό,τι μπορεί να βοηθήσει, καλό είναι.
1: Περιμένετε να ακούσουμε έναν ακροατή. Παρακαλώ.
8: Ναι, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
8: Έχω ένα πρόβλημα με το χρηματολόγιο και 2 χρόνια δεν μπορώ να βρω το δίκιο μου.
1: Τι εννοείται?
8: Λοιπόν, ο πατέρας μου είχε πάρει ένα οικόπεδο.
1: Ναι.
8: Είχε χτίσει σπίτι. Αλλά το είχαν πάρει τότε 10-15 άτομα εξαδιαιρέτου.
1: Ναι.
8: Πήγα εγώ στο χρηματολόγιο, δήλωσα κανονικά με το συμβόλαιο που είχα του 16 και το πληρονόμησα. Το δηλώνω ΕΕ9. Πήγε ένας, δήλωσε του 80 το συμβόλαιο. Τα δικά μας πιάνε του 80 και φαίνομαι ότι δεν υπάρχει πιστεύω.
1: Μάλιστα.
8: Τι μπορώ να κάνω?
1: Ακούστε λίγο, δεν θα σας πούμε εμείς γιατί. Γιατί δεν ξέρουμε όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Θα πάτε σε ένα δικηγόρο να του δώσετε όλα τα στοιχεία που θα σας ζητήσει και εκείνος θα σας καθοδηγήσει για το τι πρέπει να κάνετε.
8: Κύριε Αριράκη, πήγα σε δικηγόρο, ένας μου λέει 10.000, άλλος 15.000.
1: Τι 15.000?
8: Για να το φέρω πάλι στο όνομά μου.
1: Μα τι λέτε?
8: Για
1: τώρα
8: να φέρετε ότι είναι δικό μου, δηλαδή θέλω 15.000.
1: Μα δεν γίνεται. Μα με εξηγήσατε ότι δεν θέλετε να τα αγοράσετε, αλλά θέλετε.
8: Το είπατε.
1: Λοιπόν, πρέπει να βρείτε δικηγόρο να δείτε. Δηλαδή, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
8: Ο κύριος Μπαριτάκης
1: δεν είναι του νομικού.
2: Δεν είναι φορολογικό το θέμα.
1: Είναι το θέμα.
2: Το εξής.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ.
2: Αν μια διευκρίνηση, κύριε Αργυράκη, ναι, να πούμε ότι η αναγραφή των ακινήτων στο Ε9,
1: ναι,
2: δεν κατοχυρώνει καμία ιδιοκτησία.
1: Σωστό.
2: Δεν είναι έντυπο ιδιοκτησία στο Ε9.
1: Ναι.
2: Το Ε9 είναι φορολογικό έγγραφο, γίνεται κατά δήλωση του κάθε ιδιοκτήτη.
1: Σωστό.
2: Εδώ θα πρέπει να το δει σε συνεργασία με δικηγόρο και ενδεχομένως και με μηχανικό να γίνουν οι σωστές ενέργειες.
1: Έτσι.
2: Γιατί ενδεχομένως να χρειαστεί ακόμα και προσφυγή.
1: Έτσι.
2: Δικαστική προκειμένου να αναγνωριστεί η ιδιοκτησία.
1: Έτσι.
2: Είναι από τα θέματα που δυστυχώς υπάρχουν και είναι υπάρχουν και τα βλέπουμε και το χρηματολόγιο όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις δεν δίνει ιδιοκτησία σε κανένα.
1: Μάλιστα.
2: Και πρέπει εκεί να γίνει η σωστή διαδικασία. Εδώ δεν ξεκαθαρίζει αλλιώς, μόνο με συγκεκριμένες παρεμβάσεις μέσω νομικής διαδικασίας.
1: Μάλιστα. Και βέβαια γίνονται, η αλήθεια είναι, πώς να το πω, σε μικρό χρονικό διάστημα και πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν ό,τι μπορούν, ναι, και είναι ένα μείζον θέμα.
2: Γιατί αν περάσει το διάστημα των προσφυγών, ναι, στη, ναι, συνέχεια δεν, ναι, μπορεί να γίνει τίποτα.
1: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
2: Έτσι. Κινδυνεύει να χαθεί και η περιουσία.
1: Έτσι, πούμε, έτσι.
2: Αν γίνει ενέργειες μέσα στο διάστημα που, το οποίο...
1: Ωραία.
2: Το θεματολόγιο και το κράτος γενικώς.
1: Λοιπόν, είπαμε για τη λίστα με τα 70, πώς το είπαμε, ότι δίνει τη δυνατότητα για να γίνουν
2: 72 δόσεις. 72 κυρία Γυράκη, μπορούν να ρυθμιστούν τα εξυπρόσωπα, έχει ήδη ψηφιστεί, παραμένεται να ανοίξει επίσημα η πλατφόρμα.
1: Ναι.
2: Είναι οι εξυπρόσωπες οφειλές που έχουν προς ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία ή οι εξυπρόσωπες οφειλές προς την ΔΟΗ. Μέχρι, ναι, 31-12-23 είναι αυτά που ρυθμίζονται.
1: Ναι.
2: Από 1η-24 μέχρι σήμερα δεν πρέπει να υπάρχουν νέες οφειλές,
1: ναι,
2: για να μπορεί κάποιος να ενταχθεί στη ρύθμιση. Και να πούμε και κάτι το οποίο συμβαίνει τελευταία.
1: Μέχρι πότε πρέπει να το κάνουν αυτό,
2: μέχρι,
1: κύριε?
2: Μέχρι 31-12.
1: 31-12. Πολύ ωραία.
2: Η ημερομηνία που μπορεί να γίνει αυτή η ρύθμιση.
1: Ναι.
2: Και επίσης ότι ένας οφειλέτης, εφόσον πληρώσει το 25% των χρεών που είναι δεδομένα στη ΔΟΗ, τότε του ξεμπλοκάρουν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί. Σήμερα, ναι, είναι δεσμευμένοι, ένας, ναι, δεσμευμένος λογαριασμός δεν δεσμεύονται μέχρι να αποπληρωθεί το σύνολο της οφειλής. Σήμερα όμως, εφόσον ρυθμίσει και εφόσον το 25% έχει τακτοποιηθεί, μπορεί να ζητήσει αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και να συνεχίσει να κινεί τους λογαριασμούς του σωστά.
1: Το 25% δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει, ναι, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ, εάν πληρώσει τις 25.000 και μένει ένα υπόλοιπο 75.000 ευρώ, το οποίο έχει τακτοποιήσει προκειμένου, ρυθμίσει μάλλον είναι η καλύτερη έκφραση, προκειμένου να αποπληρωθεί, μπορούν να αποδεσμευτούν
2: οι
1: τραπεζικοί λογαριασμοί.
2: Κάτι που δεν ίσχυε παλαιότερα, διότι έπρεπε να εξορθηθεί το σύνολο των οφειλών για να μπορέσει να ξεμπλοκάνουν λογαριασμοί.
1: Σωστό.
2: Και λοιπόν, να πούμε ότι μπαίνουν και οι μικροοφειλές πλέον στον εξοδικαστικό συμβασμό.
1: Mm-hmm.
2: Μέχρι 10.000 δεν έμπαιναν, σήμερα μπαίνουν όλες οι μικροοφειλές, που εκεί είναι μια άλλη διαδικασία όμως. Γίνεται με μια διαδικασία διαφορετική μέσω του GOV και της πλατφόρμας του εξοδικαστικού συμβασμού. Μπορεί κάποιος να ζητήσει για τις οφειλές αυτές είτε ρύθμιση είτε διαγραφή κάποιων οφειλών, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα.
2: Δίνεται λοιπόν και αυτό με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκαν οι ρυθμίσεις.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ενημέρωση που μας κάνατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης, πρώην πρόεδρος των φοροτεχνικών νομού Ηρακλείου. Πάντα χρήσιμα και ουσιαστικά αυτά που μαθαίνουμε σε σχέση με τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην πολιτεία. Να αλλάξουμε θέμα. Επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Χάρη Λαγουδάκη. Κύριο Λαγουδάκης είναι δικηγόρος, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Ελευθεριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Λαγουδάκη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα κύριε Αργιάκη, επίσης, μας καλά.
1: Μα τι συμβαίνει, τι γίνεται εδώ με την τοπική αστυνομία? Η αίσθηση εκείνου που παρακολουθεί τις ανακοινώσεις που γίνονται και τα δελτία τύπου που δίνονται στη δημοσιότητα, έχει την αίσθηση ότι υπάρχει, μια αντιπαράθεση μεταξύ των δικηγόρων και των αστυνομικών. Πώς έγινε αυτό το λάθος?
9: Κύριε Γυράκη, να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία αντιδικία. Εμείς δεν θέλουμε να μετατρέψουμε αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα σε μια συνδικαλιστική αντιπαράθεση.
1: Mm-hmm.
9: Προσπαθούμε και εμείς, λόγω και της θεσμικής μας ιδιότητας, να βοηθήσουμε ώστε να επιληθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο χρονίζει.
1: Mm-hmm.
9: Και φυσικά θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακαιρεότητα και ψυχική,
1: ναι,
9: ακαιρεότητα των προσωρινά κρατουμένων στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
1: Εξηγήστε, επειδή ίσως να υπάρχουν ακροατές που να μην ξέρουν το θέμα, εξηγήστε πώς ξεκίνησε το θέμα και πού έχει φτάσει τώρα.
9: Στις αρχές Μαρτίου,
1: ναι,
9: προέκυψε το ζήτημα κάποιου συνανθρώπου μας, ο οποίος σε ένα έλεγχο ρουτίνας από κάποιον αστυνομικό στο δρόμο, διαπιστώθηκε ότι είχε καταδικαστεί παλαιότερα για κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και εκκρεμούσε εις βάση κάποια χρηματική ποινή, η οποία φυσικά, επειδή είχε δικαστεί ρήμη, δεν την είχε πληρώσει.
1: Ναι, ναι.
9: Συνελήφθη λοιπόν και κρατήθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης μέχρι είτε να πληρώσει το πρόστιμο είτε ο δικηγόρος του να κάνει κάποια διαδικασία να ακυρώσει αυτή την ποινή ή να δικαστεί εκ νέου, λόγω του ότι δεν είχε παρασταθεί στην προηγούμενη δίκη. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν παρέμεινε στα κρατητήρια για 2 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, 2-3 ημέρες. Να πούμε εδώ ότι ήταν, έπασχε από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, mm-hmm. είχε επιστοποιήσει αναπηρίας 80%, το οποίο το γνώριζε και η αστυνομική αλλά και οι δικαστές οι οποίοι εξέτασαν την υπόθεσή του. Στη συνέχεια, όσο παρέμεινε εκεί, ο άνθρωπος πραγματικά βρισκόταν σε μια απίστευτη αγωνία, διότι εκκρεμούσε και περίμενε από λεπτό σε λεπτό να του τηλεφωνήσουν για να γίνει αυτή η μεταμόσχευση.
1: Α, νομίζω τον είχαμε φιλοξενήσει ή τον ίδιο ή τη σύζυγό του στην εκπομπή,
9: ναι,
1: την περίοδο εκείνη. Ναι, τώρα κάτι...
9: Θα το θυμάστε.
1: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
9: Δυστυχώς οι συνθήκες υγιεινής στις οποίες μετέφερε ο ίδιος είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά έντομα και παράσιτα στο χώρο αυτό, με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλό νοσηλευτικό σύστημα για τρέχουν τεράστιο κίνδυνο,
1: ναι,
9: στο να προσβληθούν και να, φυσικά, να φτάσουν σε πολύ χειρότερα σημεία υγεία. Εν τέλει η υπόθεση αυτή λύθηκε διότι ο άνθρωπος, αφού είχε μεταχθεί στις φυλακές Αλικαρνασσού, δανείστηκε από συγγενείς και φίλους και συμπλήρωσε το
1: γέντρο συλλογικό
9: και εν τέλει επέφθηκε ελεύθερο.
1: Ωραία. Εσείς λοιπόν αυτό που θέσατε δημόσια, και αυτός είναι ο ρόλος σας, αλίμονο εάν στις δημοκρατίες οι θεσμοί, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος, ένα επιστημονικό σωματείο, δεν παρεμβαίνει για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ουέ, αλλή και τρισαλλή εάν δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά αυτό από ό,τι φάνηκε ενόχλησε. Ενόχλησε και μας έκανε εντύπωση. Πρώτον, η ανακοίνωση των συνδικαλιστών της αστυνομίας μας έκανε εντύπωση. Πώς είναι δυνατόν? Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, και συνάδελφοί τους έχουν διαμαρτυρηθεί για τις συνθήκες κράτησης στο κρατητήριο. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά το 2026? Και αν δεν έχει λόγο ο Δικηγορικός Σύλλογος να παρεμβαίνει και να λέει τα αυτονόητα, γι' αυτό η πολιτεία και ο νόμος έχει προβλέψει και υπάρχουν αυτές οι επιτροπές, όπως η Επιτροπή Συνταγματικών Ελευθεριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για να παρεμβαίνει και να ζητά τα αυτονόητα. Έτσι δεν είναι?
9: Φυσικά. Να πούμε, κύριε Αργυράκη, ότι η θεσμική μας ιδιότητα και προκύπτει εκ του νόμου ότι εμείς οφείλουμε να ενδιαφερόμαστε και να αναδείξουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτό το λέει η νόμος του κράτους, είναι ο κώδικας περί δικηγόρων στο άρθρο 90,
1: ναι,
9: και μας υποχρεώνει όχι μόνο ηθικά,
1: ναι,
9: αλλά και σαν δικηγόρους να ασχολούμαστε με τέτοια προβλήματα υψίστης σημασίας.
1: Ναι.
9: Να πούμε εδώ πέρα λοιπόν ότι οι τρεις αστυνομικοί του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Ηρακλείου,
1: ναι,
9: έχουν στην αναφορά που κατέθεσαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου,
1: ναι,
9: αναφέρουν μέσα ότι έχουν καταθέσει όλο το προηγούμενο έτος τρεις αναφορές στους αρμοδίους,
1: ναι,
9: τις οποίες περιγράφουν τις συνθήκες οι οποίες κρατούν στα κρατητήρια. Όμως, δεν ξέρουμε για ποιους λόγους,
1: ναι,
9: αυτές οι αναφορές,
1: ωραία,
9: δεν έδειξαν να βελτιώνουν την κατάσταση.
1: Μες.
9: Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι, επειδή τίθεται και θέμα για τη δική τους υγεία, διότι υπάρχουν, όπως σας είπα, παράσιτα, υπάρχουν αρρώστιες, όπως η πατήτιδα που έχει επιβεβαιωθεί,
1: ναι,
9: παλαιότερα, τι μεταφέρουν στα σπίτια τους, που είναι ανήλικα τα παιδιά, και φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο αυτοί που βρίσκονται μόνιμα σε αυτό το χώρο, αλλά και αυτοί που εργάζονται εκεί και προσβάλλονται από όλη αυτή τη συνθήκη.
1: Άχιστε. Δεν μου λέτε, έχετε ζητήσει να κάνετε αυτοψία στο χώρο?
9: Φυσικά, κύριε Αργυράκη, έχουμε ζητήσει από τις αρχές Απριλίου να κάνουμε αυτοψία στο χώρο. Δυστυχώς, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε λάβει καμία απάντηση. Την Παρασκευή λάβαμε μια απάντηση από τον κύριο Ταξίαρχο, η οποία όμως δεν μας επιτρέπει ακόμα να παρευρεθούμε εκεί και να εκτιμήσουμε η ίδια την κατάσταση. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Πάντως, εμείς θα συνεχίσουμε να υπενθυμίζουμε σαν Δικηγορικός Σύλλογος ότι η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της υγείας των κρατουμένων,
1: ναι,
9: αποτελεί βασική υποχρέωση του κράτους δικαίου. Το
1: μισό
9: οποίο
1: λεπτό
9: κατοχυρώνεται τόσο από το Σύνταγμα της
1: μισό
9: Ελλάδος.
1: Λεπτό, μισό λεπτό. Έχετε ζητήσει ως Επιτροπή να επισκεφτείτε το
9: χώρο? Όχι μόνο ως Επιτροπή, ως Δικηγορικός Σύλλογος.
1: Ως Δικηγορικός Σύλλογος, θεσμικά. Να δείτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κρατούνται οι συνάνθρωποι μας. Και ενώ το έχετε ζητήσει από τον Απρίλιο, σήμερα που έχουμε 6 Ιουλίου δεν σας έχει επιτραπεί?
9: Φυσικά, δεν μας έχει επιτραπεί, όσο παράλογο και αν ακούγεται αυτό.
1: Ναι.
9: Ένας εκ των λόγων είναι ότι δεν προκύπτει και δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε.
1: Δεν έχετε το δικαίωμα εσείς να το κάνετε?
9: Ως δικηγορικός σύλλογος, φυσικά. Α,
1: ποιος έχει το δικαίωμα?
9: Μία από τις απαντήσεις που
1: ποιος έχει το δικαίωμα? Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Θα έλεγα κιόλας να ενημερώσετε και τον κύριο Χρυσοχοίδη, όμως τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω,
9: κύριε, εμείς, να
1: δεν ξέρω αν είναι ενημέρωση ο κύριο Χρυσοχοίδης.
9: Δεν το γνωρίζω, είναι ενημέρωση. Ναι. Πάντως, ναι, επειδή υπάρχουν πολλές καταγγελίες,
1: ναι,
9: όχι μόνο από τους αστυνομικούς οι οποίοι εργάζονται στο τμήμα,
1: ναι,
9: αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι παρέμειναν εκεί για πολλούς μήνες.
1: Ναι.
9: Η πληροφορία μας λένε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται άνθρωπος ο οποίος κρατείται εκεί από το Φεβρουάριο.
1: Μα τι λέτε?
9: Από το Φεβρουάριο, και για να σας δώσω να καταλάβετε την έκταση του προβλήματος, αυτοί οι άνθρωποι δεν προαυλίζονται.
1: Συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπος στα κρατητήρια που είναι εκεί?
9: Φυσικά.
1: Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, έξι μήνες.
9: Οι πληροφορίες μας αυτά λένε.
1: Και που κάνει μπάνιο?
9: Υπάρχουν πάρα πολλά. Εντάξει, μπάνιο κάνουν στις στις τουαλέτες οι οποίες υπάρχουν.
1: Καλά.
9: Αλλά ωραία, το ότι δεν.
1: Ναι, ναι, ναι, παιδί μου, αλλά εμείς θέλουμε τώρα ένας υπουργός που έρχεται εδώ στο Ηράκλειο να μην πηγαίνει μόνο εκεί που προσφέρουν το φαγητό γκουρμέ που διεκδικούν και Μισελέν, να πούμε, για να πάρουν εκεί στο εστιατόριο που έχει δημιουργηθεί στην αστυνομική διεύθυνση, να κατεβαίνει και πιο κάτω, δεν ξέρω σε ποιο όροφο είναι το κρατητήριο, να έχει μία εικόνα. Δηλαδή, μπορεί τον υπουργό, εάν υπάρχει καμία καταδίκη, να μην τον πηγαίνουν στο κρατητήριο, αλλά δεν μπορεί τώρα ένα πολίτη του Ηρακλείου, ευυπόληπτο κατά τα άλλα, επειδή έχει γίνει κάτι, δεν ξέρω τι, και χρειαστεί να περάσει 2 μέρες μέσα στα κρατητήρια, να είναι εκεί όλοι μαζί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Και ξέρετε, άλλο είναι η Τουρκία του Ερντοάν και άλλο είναι η αλαδίτσα μας εδώ, που οι κάποιοι θεσμοί λειτουργούν και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτό που επιτάσσει ο νόμος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Θα το φτάσουμε. Θα το φτάσουμε μέχρι τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Ετοιμάζουμε αναφορά.
1: Ναι. Ετοιμάζεται αναφορά.
9: Προστασίας του πολίτη. Φυσικά. Ναι, τόσο ως προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και εδώ στα αρμόδια εισαγγελέα, διότι αυτό το ζήτημα είναι πραγματικά.
1: Σωστό. Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου, με πιέζει ο χρόνος. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
10: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονος προβληματισμός επικρατεί στην Κρήτη για τη συνεχή εξάπλωση των τοξικών λαγοκέφαλων. Αφορμή στάθηκε ο θάνατος σκύλου που κατανάλωσε νεκρούς λαγοκέφαλους οι οποίοι είχαν αφαιθεί στην παραλία. Αναζητείται ειδικός χώρος για την ασφαλή απόρριψή του. Στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις εγκαταλέγεται πλέον η χώρα μας και ενώ βρισκόμαστε εν μέσω τουριστικής περίοδου. Στο μικροσκόπιο της σημερινής σύσκεψης, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Τη ζωή του έχασε ένας 33χρονος, άθυπος μηναγός της πολεμικής αεροπορίας σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος αξιωματικός συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με απορριμματοφόρο. Για τέταρτη μέρα παραμένει αγνοούμενη η 74χρονη τέχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Σίμη Βιάνου. ΕΜΑΚ, αστυνομία και εθελοντές χτενίζουν δύσβατες περιοχές, ορεινά σημεία και χαράντρες. Παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ερεθύμνου είναι κατηγορίας 4. Το Υπουργείο Τουρισμού ενεργοποιεί το νέο πλαίσιο υποπτίας της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων, ξεκινώντας τους πρώτους ελέγχους σε 1.500 κίνητα. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να συμμορφωθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας. Ανέβηκε στους 3

0: τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Δευτέρα και 6 Ιουλίου του 2026. Εύχομαι να έχουμε μια καλή εβδομάδα, μια εβδομάδα όμως που δεν ξεκίνησε καλά. Θα πω καλό ταξίδι στη συνάδελφο τη Μαρία Αντωνογεννάκη. Έφυγε πολύ ξαφνικά από τη ζωή στα 46 της χρόνια. Η Μαρία ήταν αυτό που λέμε η χαρά της ζωής. Ήταν πάντα χαμογελαστή και αισιόδοξη. Ήταν μια πολύ καλή δημοσιογράφος. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στο Κρήτη TV και βεβαίως στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Έφυγε από κοντά μας πάρα πολύ ξαφνικά και αναπάντεχα και είναι μια είδηση που πραγματικά σκόρπισε θλίψη. Πολύ κρίμα και πολύ άδικο, συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα στις 4. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού και η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο Ηρακλείου. Η σωρός θα βρίσκεται στο ναό για το τελευταίο αντίο από τις 3:30. Καλό ταξίδι στη Μαρία.

Λίγες ώρες νωρίτερα, μια συνομήλικη της Μαρίας, μια 46χρονη γυναίκα επίσης εδώ στο Ηράκλειο, έφυγε ευνηδίως από την ζωή. Με συγχωρείτε, διακομίστη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών εκεί, με κάρπα, υπέστη ανακοπή και έφυγε από τη ζωή. Και τα δυσάρεστα δεν σταματούν εδώ. Είχαμε το πρωί την τραγωδία στα Χανιά, τον 33χρονο εν ενεργεία αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας,

Άνθιπος Μιναγό που υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, οδηγούσε τη μηχανή του, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του. Δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα. Ελπίζω αυτές οι πολύ πολύ θλιβερές ειδήσεις να σταματήσουν εδώ.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς έκανε TikTok, νομίζω ότι λέει πολλά. Και θα δούμε πάρα πολλά μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Ήταν πολύ αιχμηρός ο Αντώνης Σαμαράς και απέναντι στον Πρωθυπουργό και απέναντι στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας που πέφτουν, και όσον αφορά την Ντόρα Μπακογιάννη, πάρα πολύ αιχμηρός. Είχαμε και απάντηση της κυρίας Μπακογιάννη σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αντώνης, Σαμαράς.
1: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα, πάλι.
2: Τι είπε πάλι?
1: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
2: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Τα δεν έχει συνέλθει ακόμα.
1: Αλλά δεν βγάζω ανακοίνωση.
2: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Ας τα βρει με τον αδελφό της, έχουν περάσει 17 χρόνια, ακόμα δεν το έχει ξεπεράσει. Αυτό είπε ο Αντώνης Σαμαράς στο βιντεάκι στο TikTok. Και είχαμε την απάντηση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία εξαπέλυσε πειρά εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Σχετικά με το βίντεο, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε πως η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει, προσθέτοντας πως το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό. Αν ο κύριος Σαμαράς θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός όταν προσέλθει στις κάλπες, ενώ υπογράμμισε πως ο ίδιος δεν βάζει την παράταξη μπροστά. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά όσο περνάει ο καιρός, οι αυρότητες μεταξύ των πολιτικών μας μένουν στην άκρη και αρχίζουν και βγαίνουν τα μαχαίρια και αρχίζουν και γίνονται δηλώσεις πάρα πολύ σκληρές και δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα.

Λοιπόν, και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχαμε και την γκάφα, την γκάφα του Θάνου Ντόκου, μια γκάφα επικίνδυνη και ανεύθυνη, που δεν συνάδει ούτε με το επιτελικό κράτος, αλλά ούτε και με το εξόχως σοβαρό θέμα της εθνικής ασφάλειας, πόσον μάλλον όταν αφορά τη χώρα μας και ένα κράτος που βρίσκεται σε πόλεμο. Η κυβέρνηση είπε ότι επρόκειτο για μια υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, για να δικαιολογήσει τον κύριο Θάνο Ντόκο, αφού βεβαίως αποφάσισε να τον στηρέξει. Η αποστολή ήταν σαφής, να υπενθυμιστεί ότι οι διαβόητοι Ρώσοι φαρσέρ δεν έριξαν μόνο την ελληνική κυβέρνηση, το έριξαν είναι εντός εισαγωγικών, δεν ξεγέλασαν τέλος πάντων, αλλά στο παρελθόν έχουν ξεγελάσει υπουργούς, πρωθυπουργούς, κεντρικούς τραπεζίτες και υψηλόβαθμους αξιωματούχους όλο τον κόσμο. Έτσι βγήκαν παγανιά στη δημόσια σφαίρα οι γνωστοί οι δήμονες να νουθετήσουν το πόπολο που δεν καταλαβαίνει την κρισιμότητα των στιγμών, πόσο σοβαρό δηλαδή ήταν το περιστατικό, την ανάγκη να αναβαθμιστούν τα συστήματα ασφάλειας κτλ. Βεβαίως, οι ίδιοι οι Ρώσοι φαρσέρ είπαν ότι τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη, ούτε υβριδικός πόλεμος ήταν, ούτε χρήση προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Ένα απλό Gmail έστειλαν οι άνθρωποι, και στο οποίο απάντησε θετικά ο κύριος Ντόκος. Και δεν χρησιμοποιήθηκε προηγμένη τεχνητή.

τεχνητή νοημοσύνη για να αλλάξω τα χαρακτηριστικά κτλ. Λίγο μακιγιάζ, όπως είπαν. Αυτό που προκύπτει από το χειρισμό του όλου θέματος είναι ότι δεν έγιναν ούτε τα στοιχειώδη. Μία διασταύρωση δια των διπλωματικών διάβλων ή και απευθείας με το πρόσωπο που εμφανίζεται να ζητά συνάντηση. Και πρέπει να πούμε ότι σε άλλα κράτη που επίσης έπεσαν θύματα φαρσέρ και από αυτούς τους Ρώσους και από τους άλλους, η αλήθεια είναι ότι έπεσαν κεφάλια. Δηλαδή καρατομήθηκαν στελέχη, ενώ εδώ περαβρέχει ο κύριος Ντόκος χέρι της εκτίμησης της κυβέρνησης, που τον καλύπτει σε βαθμό που μας κάνει να αναρωτιόμαστε.

Και ένα από τα σημεία που δεν σχολιάστηκε κατά την άποψή μου επαρκώς από αυτή τη συνομιλία του κυρίου Ντόκου με τον Ρώσο Φαρσέρ, που νόμιζε ότι ήταν ο Ουκρανός ομολογός του, αναφορικά με το περιστατικό που είχαμε στο Ιόνιο πριν από μερικούς μήνες με αυτό το ντρόουν το ουκρανικό, ζήτησε τέλος πάντων να μην έχουμε πάλι τέτοια περιστατικά. Το επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο κύριος Ντόκος είναι ότι έρχονται εκλογές σε λίγους μήνες και πως τυχόν επανάληψη παρόμοιου περιστατικού με ντρόουν θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα. Μας κάνει εντύπωση αυτό. Μας κάνει αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι το επιχείρημα είναι ότι προσέξτε, έρχονται εκλογές. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό, αυτό είναι που, στο οποίο δίνεται προτεραιότητα και όχι ασφάλεια της χώρας και των πολιτών της. Εγώ να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Ντόκος είναι πρώην πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Πριν από περίπου 6 χρόνια είχε μιλήσει στο Φιλελεύθερο της Κύπρου και έκανε ανοιχτά λόγο για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Τι είχε πει? Ακόμα και η συνεκμετάλλευση θα μπορούσε να συζητηθεί υπό την προϋπόθεση της πρώτερης οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μέσω προσφυγής σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Αυτά είχε πει. Στη συνέχεια ανασκεύασε και είπε ότι είναι προσωπική άποψη, έτσι είπε για αυτά που δήλωσε, αν θέλετε κεκτημένη ταχύτητα, αν και πλέον θα έπρεπε να έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν εκφράζω προσωπικές απόψεις μετά από 20 χρόνια που εξέφραζα τον εαυτό μου. Πάλι καλά, γιατί πριν από 6 χρόνια περίπου ανέλαβε καθήκοντα ο κύριος Ντόκος στο πλευρό του Πρωθυπουργού ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Και βεβαίως πάλι αναρωτιόμαστε, αλλά με την απορία θα μείνουμε, πώς είναι δυνατόν να βγαίνει και να κάνει τόσο σημαντικές, να πω, δηλώσεις τόσο μακριά από την κεντρική κυβερνητική γραμμή για τα ελληνοτουρκικά. Πώς μπορεί ο ίδιος ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού να εκφράζει προσωπικές απόψεις?

0: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και τα πολιτικά θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια και θέματα καθημερινότητας. Για την ώρα όμως ακούστε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Η επιλογή πανεπιστημίου είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε οικογένεια. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί γονείς και μαθητές σε εκδήλωση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών, υποτροφίες, διαμονή, κόστος φίτησης και επαγγελματικές προοπτικές των αποφύτων. Η είσοδος είναι ελεύθερη, δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο.

0: το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
12: Hondo Center.
13: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 12. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη και πρόεδρος του Συλλόγου ΕΣΥ Πρώτα, ο Γιάννης Ολιονάκης. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: καλά.
1: Καλή εβδομάδα που δεν ξεκίνησε καλά, έτσι, τα έλεγα καλά, και νωρίτερα, και πολύ, πολύ άσχημα ξεκίνησε.
0: Δώσε παρακαλώ μισό λεπτό,
1: ναι.
0: Αν έχεις την καλοσύνη πάρα πολύ λίγο.
1: Θέλεις να αναφερθείς στο τροχαίο που έγινε στα Χανιά.
0: Ναι, θέλω να δω στο τροχαίο στα Χανιά και θέλω να δω πέρυσι την ίδια μέρα που βρισκόμασταν.
1: Πρόκειται για το θανατηφόρο τροχαίο, να πω εγώ, ναι, που έγινε σήμερα το πρωί, το 19ο στην Κρήτη. Ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής μας αεροπορίας υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, οδηγούσε τη μηχανή του, πήγαινε στη δουλειά του. Συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του. 19ο θύμα, είπες, από την αρχή του έτους στην Κρήτη.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι ανησυχώ μέσα μου και επιβεβαιώνεται αυτή η ανησυχία μου. Λοιπόν, πέρυσι την ίδια ημερομηνία σαν σήμερα είχαμε 12.
1: 12 νεκρούς.
0: 12. Και κλείσαμε με 38. Έχουμε δηλαδή 50, για λίγο, 58% έχουμε αύξηση φέτος σε σχέση με πέρυσι. Υποθέτω ότι θυμάσαι που λέγαμε ότι δεν ενθουσιαζόμαστε για το περσινό κλείσιμο με 38 θανάτους, γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει την επόμενη μέρα. Πέρυσι είχαμε 12 σαν σήμερα και καταλήξαμε με 38. 3-12-36 ήταν το 1/3. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο και φέτο. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα περάσουμε τους 45-50.
1: Αυτό το κακό πρέπει να σταματήσει. Αυτό το κακό, ναι. Έχουμε συνηθίσει εδώ και δεκαετίες, ρε Γιάννη, με αυτά τα τροχιά. Απλά βλέποντας και κάνοντας έτσι τη σούμα.
0: Όχι, έχουμε συνηθίσει
1: μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, μέσα σε λίγες ώρες ουσιαστικά, από την Κυριακή το μεσημέρι μέχρι σήμερα το πρωί, τρεις νέοι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο τα θανατηφόρα. Πραγματικά αποδεκατιζόμαστε. Αποδεκατιζόμαστε. Έχουμε τους ευνίδιους θανάτους, που είναι μια άλλη μάστιγα και στη δική μας την περιοχή και παντού. Και βεβαίως τα σταθερά θανατηφόρα τροχαία. Τη μια χρονιά πάμε λίγο καλά, την άλλη χρονιά πάλι ξεφεύγουμε. Μέχρι στιγμής έχουμε αύξηση 58% και 19 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους στο νησί από την αρχή του έτους. Δηλαδή πραγματικά αποδεκατιζόμαστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η λέξη που τα περιγράφει όλα.
0: Είναι τρομερό. Και βλέπω εδώ ηλικίες, στη φετινή χρονιά μόνο,
1: ναι.
0: 15, 52 τροχαία, έτσι, 23, 45, 41, 12, 47, 39, 28, 31. Αυτές είναι ηλικίες νέων ανθρώπων.
1: Αυτή είναι...
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Όσο και αν επιμένουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα, χθες και αυτό έγραψα ότι απογοητεύομαι, δεν ξέρω αν είδες μια ανάρτησή μου. Δεν μπορεί, οδηγός εδώ κοντά στο γραφείο μου, να εμφανίσει κοπέλα πάνω... να οδηγεί.
1: Ναι.
0: Όχι, αυτό το λιγότερο,
1: ναι,
0: το πούμε,
1: ναι,
0: μετά, που παρκάρωνε,
1: ναι,
0: πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Οδηγεί μια κοπέλα, έχει νη πίσω στο αυτοκίνητό της.
1: Ναι, ο οδηγός δηλαδή. Ναι.
0: Ναι, ο οδηγός, και υπάρχει άντρας μέσα, ο οποίος έχει βγάλει το πόδι από το γόνατο και έξω.
1: Α, ναι, ναι, ναι, το είδα,
0: από
1: το είδα.
0: Το παράθυρο,
1: ναι,
0: του αυτοκινήτου.
1: Το πόδι και
0: προσπερνούν αυτοκίνητο διάρκεια. Δηλαδή, πού να μιλήσεις για οδική ασφάλεια σε αυτόν τον άνθρωπο? Πού να του πεις ότι ξέρεις κάτι, δεν πρέπει να τρέξεις, δεν πρέπει να παραβιάσεις το στόπ, πρέπει να ελέγχεις, πρέπει να συνυπάρξεις με τον κώδικα που υπάρχει με όλους τους υπόλοιπους? Το... Πώς θα το εξηγήσεις αυτό?
1: Μπορεί να χάσεις το πόδι σου, αλλά μερικές φορές.
0: Μπορεί,
1: δηλαδή,
0: να χάσεις το πόδι σου.
1: Δηλαδή, γιατί πρέπει όμως τα αυτονόητα να τα
0: και
1: ξανασυζητάμε
0: χέρια,
1: και να τα λέμε? Και χέρια και πόδια. Και όταν βλέπω και χέρια μικρών παιδιών, ειδικά, πραγματικά να τριχιάζω. Αλλά τέλος πάντων, Βρυγιάννη, δηλαδή είμαστε στο 2026. Για όνομα του Θεού.
0: Θα θυμίσω κάτι που είχα πει παλιότερα, ότι συγγενείς μας από την πλευρά της μάνας μου, ταγματάρχης στο βαθμό του στρατού Ξηράς, έχασε το χέρι του λίγο κάτω από τον ώμο εξαιτίας μιας τέτοιας σύγκρουσης που είχε, και είχε το χέρι έξω.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην πω ότι έχουμε και άλλους πολλούς που ακροτηριάζονται σε τροχέα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Και εσύ πας και βγάζεις σώνει και καλά έξω το πόδι από το γόνατο και κάτω από το παράθυρο του αυτοκινήτου και έχεις νη πίσω.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει δηλαδή όταν αποκτήσει εμπειρία αυτό το αυτοκίνητο με τον οδηγό μέσα το σχετικό? Τι θα κάνει, πώς θα φερθεί την επόμενη στιγμή?
1: Λοιπόν, έχω ακροατή Γιάννη να τον ακούσουμε για να... Α, έπεσε γραμμή. Αν θέλει ο φίλος ακροατής σας ξανακαλέσει, ας τον καλέσουμε εμείς. Θέλω λίγο να πάμε στα Πατίνια, σε αυτό το νέο πλαίσιο το νομικό που θα ισχύει μετά τα πανωτά πολύ σοβαρά και θανατηφόρα τροχέα με Πατίνια που είχαμε σε διάφορες περιοχές της χώρας και στη δική μας την περιοχή εδώ στο νησί μας. Αυτό το σχέδιο νόμου που απαγορεύει τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. Να πούμε δύο λόγια για το καινούριο πλαίσιο, Γιάννη, που στόχο έχει να προστατεύσει τέλος πάντων κυρίως τα νέα παιδιά που καβαλάνε ένα ηλεκτρικό πατίνι. Μπορούμε να τα δούμε και στην Εθνική Οδό. Έχουμε δει και μεγαλύτερους σε ηλικία να πηγαίνουν στο ΒΟΑΚ με το ηλεκτρικό πατίνι. Έτσι, αυτά όλα απαγορεύονται. Και ταυτόχρονα,
0: και ταυτόχρονα
1: θα ασφαλίζονται τα ηλεκτρικά πατίνια, έτσι δεν
0: αυτό
1: είναι?
0: Αυτό που αλλάζει στην ναι, κατά βάση είναι το συγκεκριμένο γεγονός ότι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα προκειμένου να κυκλοφορήσουν. Και νομίζω ότι εντάξει, αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Το φωνάζω, θυμάσαι μαζί πόσες φορές το είχαμε πει για το συγκεκριμένο γεγονός. Θα πω εδώ κάτι άλλο, ότι εγώ τουλάχιστον τον τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, έχω επιμείνει με 3-4 επιστολές μου όταν άκουσα ότι ο προηγούμενος υπουργός είχε πει στα 18 το πατίνι ότι δεν είναι σωστό βρε αδερφέ να πηγαίνουμε στην άλλη άκρη, από τα 12 δηλαδή στο 18.
1: Ναι.
0: Μην το κάνεις αυτό επειδή φοβάσαι ας πούμε. Και είχα πει ότι θα ήταν σωστό κατά την άποψή μου να πηγαίνεις στα 16. Όπως επιτρέπεται από τα 16
1: το
0: να
1: μηχανάκι.
0: Πηγαίνεις, να αποκτάς δεξιότητες, ακριβώς να οδηγείς μηχανάκι, με τον ίδιο τρόπο και να βάλουμε κανόνες. Να αποκτιέται και κάποια δεξιότητα για την οδήγηση. Να υπάρχουν κάποιες γνώσεις. Ότι βρε αδερφέ, έχεις κάποια γνώση για να ανεβείς και να, με το πατίνι και να βγεις στον δρόμο. Δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτό. Είδα ότι ακολουθήθηκε η μέση ηλικία. Κατέβασε δηλαδή το 18, το έκανα 17, από το 16 που έλεγα εγώ. Και βέβαια, εκείνα εκεί που φαίνεται να αλλάζει ουσιαστικά είναι αυτό που είπαμε, τα 17 χρόνια οι κυρώσεις για την κυκλοφορία των πατινιών σε οδούς που είναι επικίνδυνοι αυστηροποιείται. Θα δούμε ποιο θα είναι το πλαίσιο. Μιλάνε για 300-350 ευρώ πρόστιμο εάν βγει σε δρόμο που επιτρέπεται ταχύτητα πάνω από 50 χιλιόμετρα ή σε εθνική οδό όπως είναι εδώ η δική μας και του συναντάμε. Η υποχρεωτική ασφάλιση και θα απαγορεύεται και η πώληση ή η ενοικίαση σε κάτω των 17 χρονών
1: στις εταιρείες που τα εμπορεύονται, έτσι,
0: και θα έχουν πρόβλημα οι εταιρείες. Ναι, νομίζω ότι το πλαίσιο θα μιλάει για χιλιάρικο κάτι τέτοιο εάν το νοικιάσουν, τα 350 όπως είπαμε στον δρόμο κλπ. Λοιπόν, τα ανασφάλιστα θα είναι στα 250 ευρώ το πρόστιμο, όπως είναι δηλαδή των δικύκλων γενικότερα. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές και η διάθεση σε άτομα κάτω 17 ετών, η ενοικίαση, το χιλιάρικο όπως είπα. Αυτή είναι η πρόθεση, αυτά τα πέντε πράγματα που είπαμε, 5-6 είναι τα συγκεκριμένα.
1: Και φαντάζομαι ότι θα φορούν κράνος, θα είναι υποχρεωμένοι να φορούν κράνος.
0: Το κράνος υπάρχει και σήμερα σε διάταξη.
1: Αλλά δεν εφαρμόζεται.
0: Το τιμωρεί με 30 ευρώ.
1: 30 αλλά ανεβαίνει τώρα.
0: Μηχανής,
1: δεν θα ανέβει.
0: Μηχανής, ναι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Θα το δούμε.
1: Διαβάζω αυτό, ότι το πρόστιμο σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει, έτσι δεν έχουμε τελικό, ότι από 30 ευρώ που είναι σήμερα θα πάει 350 το κράνος. Ναι, αυτό
0: το
1: διαβάζω.
0: Ίδιο με αυτό, μακάρι να το κάνουν. Μακάρι να το κάνουν. Είναι μέσα σε αυτά που είχα έγραφα συγκεκριμένα, είχα πει αυτά τα στοιχεία που είπαμε, δηλαδή να ενεργοποιήσουν τους δήμους.
1: Ναι.
0: Έλεγα στην αυτή ότι βάλτε τους δήμους να παίξουν το ρόλο που πρέπει αναφορικά με τη στάθμευσή τους και λοιπά, να μην γίνει το χαμός που γίνεται τώρα. ένα είναι αυτό σε κάθε γωνία ή όπου να είναι, σε πεζοδρόμια πάνω κλπ. Ένα είναι αυτό, η ηλικία τα

0: 16,
1: Γιάννη...
0: ασφαλισμένο από όλο. Ναι. Ενάριθμα είχα ζητήσει να είναι. Να έχει ένα αριθμό πίσω.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν... να είναι κάθε χρόνο να έχει ένα σήμα πάνω που να φαίνεται από το χρώμα αν είναι ασφαλισμένο αυτή τη χρονιά και να έχει ένα αριθμό. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε με μία ακροάτρια, νομίζω ναι. έχουμε στην ναι, τηλεφωνική ναι. μας γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Και σε εσάς, κύριο Λιονάκη.
1: Να είστε καλά.
2: Ήθελα να σας πω σχετικά με τα πατίνια. Αυτά τα πατίνια που είχαν παρκάρει στο κέντρο του Ηρακλείου, τώρα τα έχουν βγάλει στις γειτονιές.
1: Ναι.
2: Συγκεκριμένα...
1: Παντού, Σάββατο, παντού, το... παντού, παντού, ναι.
2: Το Σάββατο, 12 χρονό παιδί,
1: ναι.
2: πήρε το ένα πατίνι και έκανε, δεν ξέρω με τι τρόπο τα παίρνουν τα παιδιά, και, δεν ξέρω, ηλεκτρονικά τα παίρνουν και έκανε βόλτες όλη τη γειτονιά.
1: Ναι.
2: Και γύρω-γύρω στη γωνία του δρόμου.
1: Mm-hmm.
2: Αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Εγώ φοβάμαι πολύ για τα παιδιά, αλλά... αυτός ο κύριος που τα έχει βγάλει, εφόσον ο νόμος τα έχει απαγορεύσει πάνω από 17 χρονών, γιατί τα δίνει στα μικρά παιδιά?
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ
2: τρόπο,
1: πολύ.
2: Δηλαδή,
1: ναι,
2: το
1: και ξέρετε,
2: εμένα,
1: δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως, το εγγόνι σας και οποιοδήποτε εγγόνι και οποιοδήποτε παιδάκι.
2: Θα πάει αύριο το πατίνι αφού είναι στην πόρτα μου
1: ναι.
2: και θα το κυκλοφορεί και ξέρω εγώ που θα πάει και... Είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Και σχετικά με τα παιδιά, εγώ πολύ φοβάμαι. Θα ήθελα να είναι νόμος πιο αυστηρός και να. Δεν ξέρω με τι άλλο τρόπο μπορούν τα 12χρονα, παρακαλώ, να παίρνουν τα πατίνια και να κυκλοφορούν στην
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, μία παραμέτρωση είναι αυτή και η άλλη. Αυτό που μας κάνει εντύπωση.
0: Να παρακαλέσω κάτι.
1: Θέλω λίγο.
0: Λεπτό.
1: Ναι, πες.
0: Ένας ακροατής λέει ότι σας ακούω τώρα ναι. μαζί με την κυρία Σημεία Αντωνάκη. Θα σας καταγγείλω κάτι που χθες βράδυ συνάντησα. Αν θέλετε το λέτε, εμείς το λέμε. Δεν έχουν πρόβλημα, δεν είναι. Τι λέει δηλαδή? Λέει ότι πέρασε από την Αμουδάρα, από το σούπερ μάρκετ εκεί το μεγάλο, και λέει ότι στο πάρκινγκ υπήρχαν μεγάλα, πολλά αυτοκίνητα γεμάτο αμάξια, γυαλισμένα, φτιαγμένα, με τη μουσική να παίζει τέρμα στη διαπασόν και οι κινητήρες ίσως φτιαγμένοι. Εκείνη την ώρα περνούσα δύο από αυτήν από αυτά, δύο από αυτά έκαναν κυκλικό drift. Έκανε κύκλο με drift. Ξέρεις τι είναι το drift?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Είναι το κόλπο που κάνουμε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: έτσι, με τα λάστιχα από που εξατμίσεις κλπ. Αν υπάρχει στη γνώση κάποιο, επειδή υπάρχουν και γείτονες και επειδή βγαίνουν στον δρόμο, θα ήθελα, αν σας ενδιαφέρει, να αναφερθεί στην εκπομπή της κυρίας Ρένα. Λοιπόν, κυρία Ρένα.
1: Κυρία Ρένα, ναι, θέλω
0: είπαμε.
1: Λίγο, καλά, δεν θέλω να τα μπερδέψουμε λίγο τώρα γιατί δεν έχω πολύ
0: ναι,
1: χρόνο
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: θέλω να εξαντλήσουμε το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα και εσύ και όλοι όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή έχετε παρατηρήσει ότι παντού στο κέντρο του Ηρακλείου υπάρχουν παρατημένα ηλεκτρικά πατίνια, αυτά τα πράσινα με άσπρο. Φαντάζομαι ότι
0: ναι,
1: τα έχετε δει όλοι. Την ίδια ώρα ο κύριος Καραντινός, ο αντιδήμαρχος, έχει δηλώσει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην δώσει άδεια σε καμία εταιρεία μικροκινητικότητας. Λέει ότι δεν, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, τα σοβαρά τροχιά κτλ., δεν δώσαμε άδεια σε καμία εταιρεία να δραστηριοποιείται εμπορικά. Πώς είναι δυνατόν να είναι παντού πατίνια ηλεκτρικά, παντού όμως στο κέντρο του Ηρακλείου, παρατημένα στη μέση του δρόμου, σε μια πλατεία, σε ένα πεζόδρομο, αυτά τα πατίνια άσπρο με πράσινο? Πραγματικά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα στο Ηράκλειο, χωρίς άδεια?
0: Ναι. Προσωπικά δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος ασκεί μια επαγγελματική δραστηριότητα και λέει δεν με νοιάζει, εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό πραγματικά με προβληματίζει. Εκείνο που θέλω να πω και θα ήθελα σε παρακαλώ πολύ να ακουστεί δυνατά από την εκπομπή σου, τουλάχιστον όσο με αφορά, εγώ είμαι υπέρ της μικροκινητικότητας, αλλά με κανόνας. Έτσι, δεν φταίει το πατίνι σαν όργανο, σαν εργαλείο, σαν μέσο μετακίνησης. Η χρήση του, από ποιους, με ποιο τρόπο και ποιοι βάζουν τους κανόνες και αν οι κανόνες αυτοί επιτηρούνται και εφαρμόζονται. Αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε. Έτσι. Και βεβαίως να έρθουμε με τιμωρητική διάθεση σε όποιον καθ' οποιοδήποτε τρόπο παραβαίνει τους κανόνες. Αυτό θα ήθελα να πω, τουλάχιστον όσο με αφορά, για να μην φανεί ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να πάμε πίσω να πάμε
1: δεν ανάπτυπα, μπορούμε σαν χώρα, σαν κράτος, σαν οργανωμένη πολιτεία να εφαρμόσουμε αυτά που εφαρμόζονται σε όλη πολιτεία. Την Ευρώπη οργανωμένα και με σύστημα. Εδώ πέρα όλα γίνονται πρόχειρα, όλα γίνονται υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων, γιατί συμβαίνει αυτό πάρα πολύ συχνά, Γιάννη. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κάτι τσάτρα πάτρα και μετά νομοθετούμε μετά από 3-4-5 χρόνια, αφού σκοτωθούν 2-3, μετά αποφασίζουμε ότι πρέπει να βάλουμε, λέει, ένα πλαίσιο για να λειτουργήσει. Είναι σοβαρός τρόπος λειτουργίας κράτους αυτός.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτά. Δεν γίνεται αυτά.
1: Λοιπόν,
0: και δεν γίνεται να δοκιμάζεις πρώτα και μετά να άρχισε να λες να βάζεις κανόνες τάχα μου όταν ζοριστεί και πας μάλιστα να το πας στα άλλα άκρα κλπ. Τώρα βλέπω ότι και σήμερα το πρωί είχε τραυματία, λέει, κάπου έτσι,
1: ναι.
0: Πατίνη. Είναι στο νοσοκομείο με σπασμένη κλίδα νεαρό παιδί και
1: λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα εδώ για αυτό που είπαμε νωρίτερα, για αυτά τα πατίνια άσπρο με πράσινο που είναι παντού μέσα στην πόλη. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Καραντινός έχει πει ότι δεν έχει δοθεί απολύτως καμία άδεια σε καμία εταιρεία. Τώρα πώς γίνεται αυτό να συμβαίνει, πραγματικά είναι απορίας άξιων. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχει αποσταλεί 112 από την πολιτική προστασία δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μπραμιανά της Ιεράπετρας στο Λασίθι. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπραμιανά, απομακρυνθείτε προς Ιεράπετρα, λέει το μήνυμα. Το πυροσβεστικό σώμα, η πυροσβεστική, έχει κινητοποιηθεί καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Έχουν κινητοποιηθεί 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, υδροφόρες των Δήμων εκεί από την περιοχή. Λοιπόν, είναι μια τελευταία εξέλιξη αυτή. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, σας είπα πριν τις διαφημίσεις για την μεγάλη φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη στα Μπραμιανά της Ιεράπετρας. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Φραγκούλης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει μια εικόνα της κατάστασης στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε.
9: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είμαστε στην περιοχή των Μπραμιανών, όπου υπήρχε το φράγμα των Μπραμιανών, για όσους ξέρουν την περιοχή. Να πούμε ότι... Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι η φωτιά άρχισε από τον ποταμό του Κόρακα, από ένα αρδιάκι που, το οποίο απορρέει στο φράγμα των Μπραμιανών. Στην αρχή φάνηκε ότι δεν ήταν τόσο ισχυρή, αλλά δυστυχώς λόγω του αέρα έχει εξαπλωθεί και αυτή τη στιγμή είναι εδώ πέρα σύσσωμη πυροσβεστική και οι διοικητές του νομού, και ο διοικητής του νομού και ο διοικητής Ιεράπετρας, με οχήματα, με αρκετούς εθελοντές. Και αυτή τη στιγμή έχουν ζητήσει την συνδρομή εναέριων μέσων. Έχει ισχύ στο 112 για την απομάκρυνση των ανθρώπων από την περιοχή, η οποία όμως δεν είναι κατοικημένη, είναι πολύ αραιές κατοικίες, είναι αγροτική περιοχή με θερμοκηπιακές καλλιέργειες και ελαιώνες.
1: Άρα δεν έχουμε κοντά κατοικημένη περιοχή. Το μόνο που απειλεί, είπατε, καλλιέργειες και θερμοκήπια.
9: Ναι, καλλιέργειες, θερμοκηπιακές καταστάσεις, και πρέπει να πιάσουμε τώρα την φωτιά, γι' αυτό ζητήθηκε και εναέρια συνδρομή. Διότι αν συνεχίσει μπορεί να οδηγήσει προς κατοικημένη περιοχή, δηλαδή στις συγκεκριμένες περιοχές της Βραζιλίας.
1: Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, να το πούμε αυτό, σήμερα σε όλη την Κρήτη και κυρίως εκεί στη δική σας την περιοχή, και αυτό είναι το επικίνδυνο, κύριε Φραγκούλη.
9: Δυστυχώς, ναι. Δηλαδή αν ήταν ο αέρας μπορούσε εύκολα να ελευθεί, αλλά αυτή τη στιγμή φυσάζει τον άνεμος, ο οποίος τη βοηθάει και κατεβαίνει σε άνθρωπος κάτω. Έχουμε πολλούς εθελοντές, δόξα τω Θεώ, είναι οργανωμένοι με τα βιτία τους, με τα μηχανάκια τους, και πέρα από την υπηρεσία, η οποία είναι εδώ πέρα σύσσωμη.
1: Μάλιστα. Έχουν φύγει κάτοικοι εκεί από την περιοχή με το 112, κύριε Δήμαρχε.
9: Ναι, έχει χύσει το 112, ναι. Έχει χύσει, και, αλλά σας λέω ότι η περιοχή δεν είναι τόσο... ήδη έχουν έρθει, βλέπω, πολύ γρήγορα, έχουν έρθει ήδη τα ελικόπτερα.
1: Τα ελικόπτερα, μάλιστα.
9: Η τροχοδοσία είναι πολύ κοντά, διότι είναι το φράγμα του Μπραμιανού ακριβώς δίπλα. Οπότε δεν καθυστερούν, πιστεύω ότι έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σύντομα.
1: Όλοι το ευχόμαστε, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
9: Να είστε καλά, ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, και ελπίζουμε πραγματικά, ακριβώς επειδή το φράγμα είναι δίπλα, τα εναέρια μέσα φάνηκαν, όπως μας είπε ο Δήμαρχος πριν από λίγο, οπότε θα αρχίσουν και οι ρήψεις. Έχουμε τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής με τη συμμετοχή δεκάδων πυροσβεστών. Και ευχόμαστε πραγματικά όλα να πάνε καλά, για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα, να αλλάξουμε μάλλον κλίμα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο βουλευτής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Μανώλης Συντιχάκης. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κύριε Συντιχάκη.
10: Καλημέρα, κύριε Σωματινάκη. Καλή εβδομάδα εσάς και στους ακρότες.
1: Λοιπόν, εμείς θα πάμε στα πολιτικά. Έχουμε βέβαια διάφορες εξελίξεις, διάφορα θέματα εδώ τοπικά, όχι πολύ ευχάριστα δυστυχώς, όμως θέλω να μείνουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, που φαίνεται ότι παίρνει φωτιά εν ώψη εκλογών που τα κόμματα της αντιπολίτευσης περιμένουν γρήγορα. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός λένε ότι θα γίνουν στην ώρα τους, στην άνοιξη του 2027. Ωστόσο, οι τόνοι ανεβαίνουν, και ανεβαίνουν πολύ αισθητά. Θέλω ένα δικό σας σχόλιο για αυτό το περιστατικό με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο, ο οποίος έχει καλυφθεί από την κυβέρνηση με αφορμή αυτή την κάφα με τους Ρώσους Φαρσέρ. Η δική μας κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα διαφορετικά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκεί και εκεί είχαν γίνει τέτοιου είδους φάρσες. Απομακρύνθηκαν αυτοί οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι που είχαν ξεγελαστεί. Δεν συμβαίνει το ίδιο και στη χώρα μας όμως. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
10: Ναι, κοιτάξτε, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πρόκειται για γκάφα. Και είναι γκάφα. Απλώς το μεγαλύτερο, να το πω έτσι, κενό ασφαλείας που προκύπτει από το περιεχόμενο της συνομιλίας του Συμβούλου του Πρωθυπουργού με τους Ρώσους που υποδίονταν τους Ουκρανούς αξιωματούχους, είναι η κίνδυνη, και μάλιστα η ανυπολόγιστη κίνδυνη, που συνεπάγεται για το λαό μας η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας μας στο πόλεμο αυτό. Αν μείνουμε δηλαδή απλά στο ότι πρόκειται για μια κάφα, θα πει εντάξει, δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, έχουν γίνει και σε άλλες χώρες κτλ. Εδώ όμως έχεις μια εγκληματική στάση από την πλευρά της κυβέρνησης με την εμπλοκή της στον πόλεμο, που φυσικά και κανένα άλλο κόμμα, έτσι, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, κανένα άλλο κόμμα δεν βγάζει άχνα. Από αυτή την άποψη λοιπόν μπορεί μόνο ανατριχύρωα να προκαλεί το γεγονός

0: να ακούει έναν Έλληνα αξιωματούχο να λέει ότι καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του πολέμου, όταν έχει μόλις ενημερωθεί ότι επίκειται νέο κτύπημα με ουκρανικά θαλάσσια drones κατά των ρωσικών στόχων κοντά σε ελληνικά νησιά, και απλώς να ζητά να μην υλοποιηθεί αυτό επειδή βρισκόμαστε σε τουριστική και προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, εάν δεν είμαστε σε τουριστική και προεκλογική περίοδο, σημαίνει ότι η κυβέρνηση δίνει το πράσινο φως για να μετατρέψει την θάλασσα, τη χώρα μας, σε πεδίο πολέμου. Δηλαδή πρόκειται για κινησμό με την στάση της κυβέρνησης και την πολεμική εμπλοκή. Το γεγονός δηλαδή ότι ένα σύμβουλος του Πρωθυπουργού, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, θέτει το ίδιο ζήτημα της υπογραφής συμφωνίας συμπαραγωγής των θαλάσσιων drones με την Ουκρανία. Άρα λοιπόν η απέτηση του ελληνικού λαού πρέπει να είναι εδώ και τώρα η χώρα μας να βγει από αυτό το μακελιό του πολέμου πριν είναι αργά. Εμείς το φωνάζουμε συνέχεια ως ΚΚΕ. Οι άλλοι δεν το λένε γιατί έχουν τη φωλιά τους λερωμένη, έχουν συμφωνήσει και με τους Αμερικάνους και με τους Ισραηλινούς και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλουμε στην πολεμική προετοιμασία για τους μελλοντικούς πολέμους με τη Ρωσία. Έτσι. Και δεν τα λέει το ΚΚΕ, τα λένε ήδη οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Δένδιας, ο οποίος λέει ότι πρέπει να συνηθίσουμε τον λαό μας στα φέρετρα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αντιλαμβάνεσαι ότι τα δικά μας παιδιά θα πάνε στον πόλεμο. Δεν θα πάνε ούτε του κυρίου Δένδια, ούτε του κυρίου Μητσοτάκη, ούτε κανενός αλλού. Τα παιδιά του ελληνικού λαού θα πάνε στον πόλεμο. Αυτά θα γίνει το κρέας στα κανόνια των μεγάλων, των ισχυρών υπεριαλιστικών κρατών και μονοπωλίων.
1: Όταν, κύριε Συντυχάκη, λέτε να βγει η χώρα μας από αυτό το μακελιό του πολέμου, τι ακριβώς εννοείτε? Δηλαδή, εμείς είμαστε σύμμαχοι των ΗΠΑ. Έχουμε τις βάσεις εδώ στην Σούδα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όταν λέτε να βγει από το μακελιό του πολέμου, να κλείσουμε τις βάσεις, να μην τους αφήσουμε να τις χρησιμοποιήσουν? Θέλω να πω ότι έχουν υπογραφεί πολύ συγκεκριμένες συμφωνίες. Είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος, ο πόλεμος αυτός ο καταστροφικός, τον οποίο κήρυξαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και είχαμε ανάφλεξη σε ολόκληρη την περιοχή με τις γνωστές οικονομικές επιπτώσεις. Εμείς πώς μπορούμε να πούμε στις ΗΠΑ? Γιατί ακούγεται ωραίο να μην συμμετέχουμε, φαντάζομαι κανένας Έλληνας δεν θέλει συμμετοχή σε έναν πόλεμο που δεν τον αφορά κιόλας. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
0: Καταρχήν δεν μας ρώτησε κανείς, δεν ρώτησε το ελληνικό λαό εάν αυτές οι συμφωνίες, αν ήθελε τέτοιου είδους συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με το Ισραήλ, για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή την εμπλοκή, καθώς επίσης και το αν ο ελληνικός λαός εγκρίνει να δίνουμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, όπως έγινε το 2025, και αυτό θα γίνεται εξακολουθητικά και για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να συμβάλλουμε στις νατοικές απαιτήσεις, στις απαιτήσεις των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου η Ελλάδα να εξοπλιστεί ακόμα περισσότερο. Τι σημαίνει ακόμα περισσότερο? Μα έτσι κι αλλιώς είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο με τους μεγαλύτερους νατοικούς εξοπλισμούς, μας είναι η Τουρκία. Έτσι. Άρα υπάρχει ένα θέμα. Θέλουμε να συμμετέχουμε στον πόλεμο κατά της Ρωσίας ή κατά λαών της περιοχής? Αν όχι, όπως λοιπόν οι συμφωνίες γράφτηκαν και συναποφασίστηκαν, έτσι πρέπει και να ακυρωθούν. Δύο, να κλείσουν οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στην Κρήτη. Εμείς εδώ στην Κρήτη πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε τουρισμό? Θέλουμε ανάπτυξη? Τον θέλουμε πυλώνα της οικονομίας όπως μας έχουν βομβαρδίσει τα αυτιά κτλ? Ή θέλουμε να είναι ένα αβήθιστο αεροπλανοφόρο η Κρήτη? Με ό,τι αυτό πρακτικά σημαίνει και για τον τουρισμό και για την οικονομία και για το εμπόριο και. Πρέπει να αποφασίσουμε. Επίσης, να επιστρέψουν πίσω οι φρεγάτες. Δεν μπορούμε να δίνουμε κάθε μέρα μισό εκατομμύριο ευρώ για τη λειτουργία μιας φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα ή στα στενά του Ορμούς. Έτσι. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας? Θα τα διασφαλίσουμε δηλαδή συμμετέχοντας σε ένα πόλεμο? Με ό,τι συμφωνίες και αυτές έχουν γίνει μέχρι σήμερα, όχι. Πρέπει να η Ελλάδα να αποτελέσει πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

0: να μην στηθούμε κάτω από οποιαδήποτε ξένη σημαία, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει αντίπεινα του αντίπαλου υπεριαλιστικού στρατοπέδου. Άλλωστε το έχει πει η Ρωσία, το έχει πει το Ιράν, ότι όποιος στηρίζει, βοηθάει αντίπαλα στρατόπεδα αυτομάτως γίνεται στόχος. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βγούμε έξω από αυτόν τον πόλεμο, αρκεί φυσικά να το θέλει και ο ίδιος ο λαός.
1: Θέλω λίγο να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θέλω να πάμε στις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του Δημήτρη Κουτσούμπα. Οι δηλώσεις εναντίον του Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Τσίπρα. Δήλωσε: η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα υπηρετούν την ίδια στρατηγική υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Ακούγοντας αυτή τη δήλωση του κυρίου Κουτσούμπα και ακούγοντας όλα όσα λέει τους τελευταίους μήνες ο Αλέξης Τσίπρας για την κατάσταση στη χώρα μας, για την οικονομία, για τους εργαζόμενους κτλ., μπερδεύεται λίγο. Πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα να υπηρετούν την ίδια στρατηγική υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, αφού λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ότι το μεγάλο κεφάλαιο θα προσφέρει και θα συνεισφέρει στην κατάσταση τη δύσκολη που περνά ο ελληνικός λαός. Ποια είναι η ερμηνεία που δίνεται?
0: Να ξεκαθαρίσουμε ότι το πολιτικό σύστημα και η αστική τάξη στην Ελλάδα αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές δυσκολίες και ανησυχεί για το πώς θα εξελιχθεί, πώς θα διαμορφωθεί τελικά το πολιτικό σύστημα. Και λόγω της μεγάλης λαϊκής δυσαρέσκειας που υπάρχει. Και γίνεται μια προσπάθεια και να διαμορφωθούν πολλά αναχώματα, έτσι ώστε να εγκλωβιστεί αυτή η λαϊκή δυσαρέσκεια, και που θα δώσουν και πολλές εναλλακτικές, ούτως ώστε η όποια κυβέρνηση προκύψει να βαδίζει ακριβώς στις ίδιες ράγες. Για να δούμε λοιπόν. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι εδώ υπάρχουν στρατηγικές συμφωνίες με την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Το γεγονός ότι έχουν ψηφιστεί τρία μνημόνια από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλους που σήμερα δεν υπάρχουν, είναι αυτοί οι μικροί διάτοντες αστέρες που έρχονται και φεύγουν και εξαφανίζονται ερυπή οφθαλμού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τα ευρωπαϊκά εξάμηνα, έχουμε την συμμετοχή τώρα της Ελλάδας στην πολεμική προετοιμασία όπου θα καταβάλει 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Για όλα αυτά έχουν συμφωνήσει όλα τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το κόμμα του Τσίπρα 2015-2019, και που τίποτα από όλα αυτά δεν έχει αναιρέσει, δεν παίρνει πίσω από αυτά τα οποία έχει πει. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι όχι απλώς να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και με την απέτηση να φύγει η γυμασμή του και η πολιτική που εφαρμόζει. Να ιτηθεί δηλαδή αυτή η πολιτική του κέρδους και του πολέμου. Όχι να φέρει καβάλα άλογο ξανά τον Τσίπρα στη διακυβέρνηση της χώρας. Το Μητσοτάκη μπορεί να τον αποσύρει και το ίδιο το σύστημα. Αν δει ότι δεν μπορεί να του κάνει πλέον τη δουλειά και να ξεγελά το λαό, ή ακόμα και για να διευκολύνει την ίδια τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος, μπορεί να τον διώξει. Θα είναι όμως πολλαπλά επιδείνος ο κόσμος, οι λαϊκοί άνθρωποι, αν ζήσουν σε επανάληψη το ίδιο έργο της περίοδου 2015-2019. Να επενδύσουν δηλαδή σε ψεύτικες προσδοκίες για δίθεν λύσεις προς όφελός τους, με μια προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου κτλ. Έχετε δει εσείς κάποιο πατριωτικό καπιταλισμό? Γιατί από το σύνθημα ο άνθρωπος πάνω από τα κέρδη, στον καπιταλισμό, περάσαμε στον πατριωτικό καπιταλισμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εθελοντικά, και αν θέλουν οι βιομήχανοι και εφοπλιστές να συμβάλλουν με ένα ελάχιστο ποσό ως φορολογία προς το δημόσιο. Αυτό όμως πρέπει να έχει και συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα. Ποια είναι αυτά τα πρακτικά μέτρα, δεν μας λέει κανείς, πλην του ΚΚΕ. Αναβαλλόμενος φόρος. Από το 2012-2013 ιστού αναβαλλόμενος φόρος. Τα κέρδη ετησίως των τραπεζών αγγίζουν τα 2 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν έχουν καταβάλει ούτε σεν. Άρα,
1: το έθεσε το θέμα πάντως ο Αλέξης Τσίπρας για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Και είχαμε και,
0: δηλαδή,
1: και αντίδραση από τον κεντρικό μας τραπεζίτη.
0: Δεν είπε κατάργηση του αναβαλλόμενου φόρου. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όπως επίσης δεν είπε

0: για την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών. Για το γεγονός ότι έχουν συνταγματοποιηθεί 56 φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές. Όταν οι αγρότες ήταν για πόσες μήνες στο δρόμο και ζητούσαν φθηνό πετρέλαιο, την ίδια στιγμή οι εφοπλιστές έχουν καταφέρει μέσα στο ελληνικό σύνταγμα να υπάρχουν 56 φοροαπαλλαγές. Τρία, εδώ κάνουν πάρτι οι εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο με κέρδη που πραγματικά είναι βασανιστήριο για το λαό. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Θα πληρώσει το κεφάλαιο ή θα πληρώσει ξανά ο λαός?
1: Μάλιστα.
0: Εδώ έχουμε,
1: με αυτό το ερώτημα το ρητορικό, κύριε Συντιχάκη, να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας. Δεν έχω δυστυχώς άλλο χρόνο. Πρέπει
0: αυτό,
1: να πάω σε δελτίο ειδήσεων.
0: Που θέλω να πω είναι ότι έχουμε την πατρίδα που κερδίζει,
1: ναι,
0: και είναι όλοι αυτοί που σας είπα, τραπεζίτες, εφοπλιστές, και είναι και η πατρίδα που πληρώνει. Και είναι ο κόσμος που πραγματικά δεν τα βγάζει πέρα ούτε τις πρώτες 10 μέρες του μήνα. Ποια είναι η εναλλακτική? Η εναλλακτική είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που με ειλικρίνεια, σταθερότητα καιρού, χωρίς να έχει δεσμεύσει σε κανέναν, δίνει τη μάχη και διεκδικεί και την ψήφο του λαού για την διακυβέρνηση της επόμενης μέρας, που είναι έτοιμο να αναλάβει το ΚΚΕ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλό μεσημέρι,
0: κύριε
1: Συντιχάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μαζί μας. Ραντεβού ξανά αύριο, λίγο μετά τις 12. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή του φράγματος Μπραμιανός στο Δήμο Ιεράπετρας. Το έργο της κατάσβεσης δυσκολεύουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ενώ απειλούνται και θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Από αέρος επιχειρούν και δύο ελικόπτερα πραγματοποιώντας ρήψεις νερού. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγούνται οι δύο άντρες που συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για υπόθεση ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε καιρός κοκαίνη, ένα ιδιαίτερα τοξικό και επικίνδυνο μείγμα συνθετικών ναρκωτικών. Στα ύψη οι προκρατήσεις για τον 15 Αύγουστο. Στο μεταξύ, το αυξημένο κόστος, ακτοπλοϊκά και καταλήμματα δημιουργεί ταξιδιώτες δύο ταχυτήτων, με πολλούς Έλληνες να στρέφονται σε παραθαλάσσιους προορισμούς της υπηρετικής χώρας. Αρχίζουν άμεσα αυτοψίες σε χιλιάδες ακίνητα τύπου Airbnb για να ελεγχθεί αν τηρούν τις νέες προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας που θέσπισε η πολιτεία. Στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που κατέθεσε αίτηση, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσης του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες. Στα αθλητικά, για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς, η Αγγλία των 10 παικτών επικράτησε 3-2 του Μεξικού και πέρασε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 2 γκολ, η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια τοπικά τα 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνάει σήμερα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Θυμήσου, στο Μπλε Κάδο τοποθετούμε πάντα άδειες συσκευασίες χωρίς υπολείμματα και χωρίς σακούλα. Με αυτόν τον απλό κανόνα διευκολύνουμε την ανακύκλωση και διασφαλίζουμε καθαρότερους δημόσιους χώρους για το νησί μας.
5: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Πολίτες του Ηρακλείου λαμβάνουν ραβασάκια με πρόστιμο 1.000 ευρώ από την πολεοδομία σε αυθαίρετα που είχαν ηλεκτροδοτηθεί με τα κοινωνικά κριτήρια του 1998 κατόπιν παρέμβασης του ελεκτικού συνεδρίου που απαιτεί να εισπραχθούν. Προβληματισμός επικρατεί στα καταστήματα τουριστικών περιοχών, καθώς παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός τουριστών στο νησί, αυτό δεν αποτυπώνεται και στα έσοδά τους. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο, καθώς και στους δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο απώλειας περιουσίας, δικαστικών περιπετειών και παγώματος των αγοραπολισιών λόγω εκτεταμένων σφαλμάτων στο κτηματολόγιο. Έντονη ανησυχία προκαλεί το τραγικό περιστατικό στους Καλούς Λιμένες, όπου σκύλος πέθανε αφού κατανάλωσε λαγοκέφαλους. Λόγω της υψηλής τοξικότητας του ψαριού, οι τοπικές αρχές αναζητούν ειδικούς χώρους για την ασφαλή απόρριψή τους. Έντονο προβληματισμό και ενστάσεις διατυπώνουν οι Δήμοι για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, που δημιουργεί μια καινούργια πραγματικότητα, σαφώς πιο απαιτητική και πιεστική σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των Δήμων. Με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η είδηση του ξαφνικού θανάτου της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Σήμερα στις 4 συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο, η οποία έφυγε ευνίδια από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 8 Ιουλίου η συνεδρίαση των ηγετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Πολίτες λαμβάνουν ραβασάκια με πρόστιμα 1.000 ευρώ από την πολεοδομία σε αυθαίρετα που είχαν ηλεκτροδοτηθεί με κοινωνικά κριτήρια το 1998 κατόπιν παρέμβασης του ελεκτικού συνεδρίου που απαιτεί να εισπραχθούν. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
2: Ραβασάκια με υπέροχα πρόστιμα αποστέλλονται μαζικά σε εκατοντάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων στο Ηράκλειο μετά από νέο έγγραφο του ελεκτικού συνεδρίου προς την πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο ουσιαστικά επιβάλλει την ολοκλήρωση των εκθέσεων αυτοψίας και την ενεργοποίηση των σχετικών κυρώσεων. Τα πρόστιμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των οικιστών εκτός σχεδίου πόλης Μιχάλη Βλαχάκη, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στο Μανώλη Αργυράκη, που έχουν ήδη αρχίσει να βεβαιώνονται, κυμαίνονται από 100 έως 500.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Βλαχάκη, αφορούν αυθαίρετα κατηγορίας 5, που δεν έχουν ενταχθεί σε διαδικασίες τακτοποίησης, όπως της κατηγορίας 1, 2, 3 και 4, που αφορούν κτίσματα με οικοδομική άδεια, αλλά με άλλες αυθαιρεσίες και μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα υψηλά οικονομικά βάρη και τον κίνδυνο κατεδάφισης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει ρύθμιση για τα κατηγορίας 5 αυθαίρετα από την πολιτεία, παρά τις πιέσεις του Δήμου Ηρακλείου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και βουλευτών στα αρμόδια Υπουργεία. Πρόκειται, όπως είπε ο κ. Βλαχάκης, για τα αυθαίρετα που είχαν ηλεκτροδοτηθεί το 1998 με κοινωνικά κριτήρια, για τα οποία πλέον δρομολογείται η διαδικασία χρέωσης προστήμων και σε ορισμένες περιπτώσεις έκδοσης πρωτοκόλων κατεδάφισης, εάν αυτά δεν εξοφληθούν ή δεν ρυθμιστούν και αφορούν περίπου 3.000 ιδιοκτήτες. Η πίεση που απορρέει από το έγγραφο του ελεκτικού συνεδρίου οδηγεί σε άμεσες ενέργειες της πολεοδομίας, που έχει ξεκινήσει να αποστέλει μαζικά σημειώματα στους πρώτους 1.200 ιδιοκτήτες. Την ίδια ώρα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης από τον περασμένο Μάρτιο έχει αποστείλει επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ζητώντας την επαναλειτουργία της δυνατότητας υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών

στην κατηγορία 5 του νόμου 4495 του 2017. Το τεχνικό επιμελητήριο αναφέρει ότι η δυνατότητα υπαγωγής στην κατηγορία 5 ήταν σημαντική για την καταγραφή και ρύθμιση των αυθερέτων με μεγάλες υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου

0: οφείλεται αποκλειστικά στις αφήξεις εξωτερικού, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12.141 επιβάτες. Αντιθέτως, η κίνηση εσωτερικού σημείωσε οριακή πτώση της τάξης του 1,5%. Ωστόσο, η φετινή σεζόν στο νησί εξελίσσεται με δύο τελείως διαφορετικές ταχύτητες. Από τη μία πλευρά, η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια πετάει, από την άλλη όμως οι επαγγελματίες του νησιού που σχετίζονται με τον τουρισμό κάνουν λόγο για μία από τις πιο υποτονικές περιόδους των τελευταίων ετών όσον αφορά την κατανάλωση. Η εικόνα είναι απογοητευτική ακόμα και σε εξόχους τουριστικές περιοχές της Κρήτης όπως η Χερσόνησος, όπου οι επαγγελματίες της περιοχής περιγράφουν μια ιδιαίτερα υποτονική εικόνα στους δρόμους και τα καταστήματα, καθώς οι περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να παραμένουν μέσα στα ξενοδοχεία τους, αξιοποιώντας στο έπακρο τα πακέτα all inclusive που έχουν πληρώσει. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, Γιώργος Πολιουδάκης, μιλώντας στο Ραδιοκρήτη, τόνισε ότι η εικόνα σε όλο το νησί είναι απογοητευτική, με παράπονα τόσο από εμπόρους όσο και από εστιατόρες. Ότι οι πολλοί ομολογουμένως επισκέπτες δεν αφήνουν χρήματα στις επιχειρήσεις. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση και το υπόλοιπο της σεζόν, τα λουκέτα είναι δεδομένα. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, με πολλές επιχειρήσεις να ρίχνουν τις τιμές προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες. Το 2023 ήταν η τελευταία καλή χρονιά για τον τουρισμό μας όσον αφορά την κατανάλωση, είπε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κυριάκος Κότσογλου. Ενδεικτικό είναι ότι το 2023 τα χρήματα που ξόδευαν κατά μέσο όρο οι επισκέπτες μας ήταν 980 ευρώ, ενώ το 2025 το ποσό σημείωσε ραγδαία πτώση μόλις 690 ευρώ. Γεγονός που καταδεικνύει η συρρήκνωση της κατακεφαλήν δαπάνης. Κάτι που φαίνεται και από τις εισπράξεις. Από τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ πέσαμε στα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ελπίδες πλέον εναποτίθενται στις επόμενες εβδομάδες και στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν.
1: Πάμε στον Άγιο Νικόλαο να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μπάγκαλο. Κύριε Μπάγκαλε, καλό μεσημέρι.
2: Τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικόλαου, κύριε Βαρδάκη.
1: Ναι. Του Αγίου Νικολάου.
2: Όχι του Ηρακλείου.
1: Του Αγίου Νικολάου, με συγχωρείτε. Του Αγίου Νικολάου. Κύριε Παγκαλέ.
2: Μην μας ακούσει ο φίλος μου, ο πρόεδρος, ότι έχω βλέψει για το Ηράκλειο.
1: Ναι. Αλλά λοιπόν, πείτε μας για την κίνηση, αν είστε ικανοποιημένοι από τους τουρίστες που βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, γιατί άλλοι συνάδελφοί σας έχουν εκφράσει παράπονα ότι η αγοραστική κίνηση έχει πέσει στον αδύο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι, πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει μια μικρή αυξημένη προσέλευση τουριστών, έτσι, που αυτό είναι σε αριθμούς. Αλλά αυτό δεν μεταφράζεται αυτόματα σε ανάλογο τζίρο στα ταμεία των εμπορικών καταστημάτων, αλλά και της εστίας. Ο Άγιος Νικόλαος είναι και παραμένει να είναι ένας κορυφαίος προορισμός. Αλλά η αγορά πιέζεται και πιέζεται από πολλούς παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι το all inclusive, έτσι, και βέβαια ένας κύριος παράγοντας που πρέπει όλοι να το πάρουμε, να το έχουμε υπόψη μας, είναι η μείωση της αγοραστικής δύναμης που έχουν πλέον οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι που συμβαίνει φέτος, αλλά και πέρυσι, δηλαδή, που δεν ήταν, κύριε Βαρδάκη, καλύτερη χρονιά, δεν είναι που εμένα προσωπικά να είμαι που, ξέρεις, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με αυτό το θέμα, με εξάπνιασε. Δηλαδή η τουριστική σεζόν φέτος οδεύει όπως πάνω κάτω την περίμενα. Έτσι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Είναι φως φανάρι ότι βλέπουμε οικογένειες που έρχονται και ξανάρχονται στην πόλη του Αγίου Νικολάου για διακοπές. Καμία σχέση με την αγοραστική δύναμη που είχε μια οικογένεια που ήρθε π.χ. πρόπερση, με την αγοραστική δυνατότητα που έχει φέτος. Είναι προσεκτική στις αγορές τους, είναι στοχευμένες αγορές, έτσι.
1: Αυτή
2: είναι
1: η εικόνα,
2: κάτι που πρέπει, πρέπει να ζήσουμε με αυτό.
1: Αυτή η εικόνα αποτυπώνεται και στην εστίαση. Έχετε την ίδια εικόνα, κύριε Μπάγκαλε, πέρα από τα υπόλοιπα
2: δεδομένα. Και η εστίαση στην πόλη του Αγίου Νικολάου, γιατί έχω και τη τιμή να είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμποριοτεχνών Επαγγελματιών του Νομού Λασιθίου, που έχω και την εστίαση και τη Ιεράπετρα, και τη εστίαση του Αγίου Νικολάου και του Οροπεδίου. Και έχω μια εικόνα. Η εστίαση γνωρίζει σε αυτή μια κάψη που περίπου 20-30%. Αυτό μου μεταφέρουν οι επιχειρήσεις της εστίασης, όπως κάπου εκεί είναι και το εμπόριο, έτσι. Είναι ένας συνδυασμός και το δύο. Δηλαδή το all inclusive κρατάει τον επισκέπτη μέσα στο ξενοδοχείο, κύριε Βαρδάκη. Όταν ο τουρίστας κατεβαίνει στην πόλη, έρχεται κυρίως για μια βόλτα στη λίμνη, στο λιμάνι, αλλά το θέμα ψώνια είναι λίγο πλέον πιο, έχει αλλά

0: αλλάξει το οικονομικό προφίλ του μέσου επισκέπτη.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό ζητάμε μονίμως εμείς σαν εμπορικό σύλλογος δράσεις να φέρουν τον κόσμο μέσα στον αστικό ιστό που θα του δώσουμε κίνητρα να στηρίξει την τοπική οικονομία. Και ακούγονται πολλά συχνά βέβαια παράπονα και για το κυκλοφοριακό, για το πρόβλημα το πάρει στον ελληνικό λόγο, που όλα αυτά επηρεάζουν. Αλλά σας λέμε, είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι έχω βρεθεί εξ εκπλήξεων.
1: Μάλιστα. Κύριε Πάγκαλε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Βαρδέκη.
1: Πάμε να συνομιλήσουμε και με τον επιχειρηματία στον χώρο της εγκύας αυτοκινήτων, τον κύριο Γιώργο Μπαμιδάκη, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπαμιδάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Είστε εσείς.
2: Ευχαριστούμε να είστε που καλά. Μας δίνετε τον χρόνο να μιλήσουμε και να ακουστούμε κι εμείς, διότι φέτος είναι μία από τις χειρότερες τουριστικές σεζόν που διανύει το επάγγελμά μας. Δυστυχώς δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη από τους πελάτες. Ένα είναι αυτό και δεύτερον ο φοβερός ανταγωνισμός που υπάρχει στο επάγγελμά μας. Υπάρχουν εκατομμύρια αυτοκίνητα, κατά συνέπεια οι τιμές έχουν πάει στον αδύρ, οι τουριστικές πλατφόρμες που έχουν μπει όλες οι εταιρείες θα δίνουν μπιρ παρά που λέμε τσάμπα τα αυτοκίνητα και δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι έτσι θα εξελιχθεί και η υπόλοιπη σεζόν?
2: Εγώ πιστεύω, ναι, δεν έχει δείξει δυναμική. Βέβαια είναι και ένα άλλο που έχουμε φέτος, είναι το Mundial. Ναι. Δεν ξέρω τώρα εάν στις 15-20 του μηνός πότε τελειώνει και απεγκλωβίσει τις χώρες που συμμετέχουν ακόμα στο Mundial και απελευθερωθούν οι πελάτες και φύγουν να πάνε να κάνουν τις διακοπές. Αλλά ότι δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη και δεν υπάρχει ενδιαφέρον είναι γεγονός. Όσον αφορά τα εισιτήρια που κόβουμε και εισιτήρια για Σαντορίνη και τέτοια πράγματα, μόλις ακούσουν τη τιμή οι άνθρωποι εξαφανίζονται. Δεν έχουν δύναμη, δεν έχουν οικονομική ευχέρεια για αυτήν. Είναι μια κατηγορία πολύ χαμηλή το πελατολόγιο το οποίο έχουμε. Οι καλοί πελάτες μένουν μέσα στα ξενοδοχεία ή όχι καλοί πελάτες, έχουν πληρώσει. Σου λέω, αφού έχω πληρώσει, θα κάτσω να φάω και το πρωινό μου, και το μεσημεριανό μου, και το βραδινό μου, και τα ποτά μου, και τα πάντα. Δεν βγαίνουν έξω.
1: Κύριε Μπαμιδάκη,
2: είναι το μοντέλο τουρισμού. Πρέπει να αλλάξει μοντέλο τουρισμού η χώρα μας. Τελείωσε.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε σε ένα καταπληκτικό νησί που μπορούμε να πάμε σε άλλες μορφές τουρισμού, σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που ο κόσμος αφήνει κάτι την παραπάνω, διότι κάνει το χόμπι του. Όταν ο πελάτης έρθει εδώ ξαπλωτούρα, φαγητό και να κοιμηθεί, δυστυχώς δεν θα βγει έξω. Θα μείνει εκεί που του τα προσφέρει όλα.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Λοιπόν, κύριε Μπαμιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Και δυστυχώς έχουμε και απέναντί μας και τους Δήμους και το κράτος. Έτσι, σαν επιχειρηματίες, έχουμε τεράστια προβλήματα.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα, εχθές μου πήραν εμένα τις πινακίδες από ένα αυτοκίνητο στα Χανιά. Για 30 ευρώ μια κλίση. Και θα πρέπει σήμερα να φύγουμε εμείς να πάμε στα Χανιά να πάρουμε τις πινακίδες. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπαμιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Δύσκολη μέρα σήμερα για το νησί, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές, μεγάλη πυρκαγιά στην Ιεράπετρα και εδώ στο Ηράκλειο σε περιοχές. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και τον Γιώργο Παπαδάκη να μας δώσει την εικόνα. Γιώργο.
3: Δευτέρη, καλό μεσημέρι. Αυτήν την ώρα θα ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο περιστατικό. Φαίνεται πως έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς, αυτή τη φορά σε σημείο λίγο πριν το βουλισμένο αλόνι του Δήμου Μαλεβιζίου. Αυτήν την ώρα σπέβουν στην περιοχή πυροσβεστικά οχήματα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ μεγάλη η κινητοποίηση που έχει στηθεί από νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή του φράγματος Μπραμιανών, στο Δήμο της Ιεράπετρας. Εκεί πανίσχυρες πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν αυτή επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Έχουμε ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή και οι οποίοι δυσχεραίνουν κατά πολύ το έργο της κατάσβεσης. Ένα πύρινο μέτωπο που παραμένει σε μικρή απόσταση από θερμοκήπια και καλλιέργειες και έχει προκαλέσει βεβαίως την έντονη ανησυχία των παραγωγών. Νωρίτερα είχαμε και την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι αυτήν την ώρα πραγματοποιούν ρήψεις νερού δύο εναέρια μέσα. Στην περιοχή επιχειρούν τρεις μονάδες της ΕΜΟΔΕ, οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων δηλαδή, και περίπου 23 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό. Στην επιχείρηση συμβάλλουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι επίγειες εναέριες και εναέριες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, έχουν διασκορπιστεί και έχουν πάει σε όλα τα πιθανά σημεία από τα οποία μπορεί να περάσει η πυρκαγιά. Και είχαμε και πυρκαγιά στο αφρατή του Δήμου Βιάνου. Το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο αυτή την ώρα βρίσκεται σε ύφεση. Επιχείρησαν και εκεί 4 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για λίγη ώρα πραγματοποίησε ρήψεις και το πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο από ό,τι φαίνεται, η συμβολή του οποίου από ό,τι φαίνεται ήταν καθοριστική.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο, καθώς και στους δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο απώλειας περιουσίας, δικαστικών περιπετειών και παγώματος των αγοραπολισιών λόγω των εκτεταμένων σφαλμάτων και της ασφυκτικής προθεσμίας που λήγει στις 27 Ιουλίου όσον αφορά το κτηματολόγιο, περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Καμπανάκι κινδύνου για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη που κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους, κρούν τεχνικό επιμελητήριο, δικηγόροι, συμβολιογράφοι, εκφράζοντας ανησυχία για τη διαδικασία των αναρτήσεων του κτηματολογίου σε Χανιά Ρέθμνου Ηράκλειο και τα προβλήματα που έχουν ήδη καταγραφεί. Την ίδια ώρα μεγαλώνουν και οι ουρές και κλιματικώνεται η δυσαρέσκεια, καθώς δεν επαρκεί ο χρόνος για τη διόρθωση των λαθών της κτηματογράφησης στο Ηράκλειο που λήγει στις 27 Ιουλίου. Ο κόσμος συνοστίζεται και η αναμονή είναι μεγάλη για όσους παίρνουν να διορθώσουν τα λάθη της κτηματογράφησης, σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων, που κατέθεσε και αίτημα για την παράταση της ασφυκτικής προθεσμίας που έχει τεθεί και έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από πολίτες και φορείς. Η πρώτη ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων ανέδειξε πληθώρα σφαλμάτων που αφορούν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και τη χωρική αποτύπωση των ακινήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα αποτελέσματα της ανάρτησης δεν ελήφθησαν υπόψη έγγραφα νομικής φύσεως που είχαν προσκομιστεί από τους ιδιοκτήτες σε εμπράγμα των δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα ακίνητά τους ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Οι πολίτες που διαθέτουν ακίνητα στις περιοχές όπου βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία θα πρέπει να κινηθούν άμεσα, να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των ιδιοκτησιών τους και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις, καθώς σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πολυετείς δικαστικές διαμάχες και σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις. Η διαδικασία αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, εκτός του παλιού Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου, καθώς και τους Δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, όπου ξεκίνησε η πρώτη ανάρτηση των στοιχείων του κτηματολογίου. Επίσης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι παρακάμφθηκε η προανάρτηση, δηλαδή το στάδιο που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να εντοπίσουν και να διορθώσουν λάθη πριν από την επίσημη ανάρτηση. Εάν δεν δοθεί παράταση και δεν αξιοποιηθεί το χρονικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα, πολλοί ιδιοκτήτες θα αναγκαστούν να αναζητήσουν λύσεις στα δικαστήρια. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία λήγει 27 Ιουλίου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην πρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη. Κύριε Ταβερναράκη, καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας κύριε Βαρδάκη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Την είναι αντιπρόεδρο βέβαια.
1: Και βεβαίως.
4: Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ως τεχνικό μελητήριο εκπροσωπώντας το ΤΕΕ και τον τεχνικό κόσμο θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνεται ο κόσμος, ιδιαίτερα σε τέτοια κρίσιμα ζητήματα που όπως και εσείς είπατε κινδυνεύουν οι ιδιοκτησίες να χαθούν. Το θέμα είναι ότι ήδη και στην εκδήλωση την οποία έγινε στο τεχνικό μελητήριο παρουσία του επιτελείου, του Προέδρου του κτηματολογίου και στελέχη της υπηρεσίας, εκφράσαμε την αγωνία μας τόσο προς τις προθεσμίες οι οποίες είναι ασφυκτικές και μέσα στο καλοκαίρι, όπου προφανώς είναι και δύσκολο πολλές φορές να γίνουν αυτές οι διορθώσεις μέσα σε 1,5-2 μήνες που δόθηκε περιθώριο. 27 Ιουλίου, όπως είπατε, λίγη προθεσμία. Το θέμα είναι, κύριε Βαρδάκη, ότι από τη μία, ενώ ο νόμος λέει σαφέστατα ότι θα πρέπει να γίνει προανάρτηση, που σημαίνει ότι είναι ένα στάδιο ακόμα για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι διορθώσεις, δυστυχώς, και να δούμε μετά οι διοκτήτες εάν έγιναν αυτές οι διορθώσεις, δυστυχώς παρακάμπτεται.

0: το στάδιο, παρακάτω και το στάδιο αυτό, έγινε η πρώτη ανάθεση, οπότε η δεύτερη ανάθεση θα είναι και οριστική. Δηλαδή έχουμε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, στο ότι αν δεν γίνουν οι όποιες διορθώσεις υπάρχουν ή όποιοι διευθύνσεις αμέλησαν να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της δημοσιογράφησης τα στοιχεία, είτε πράγματα δικαιώματα, δηλαδή συμβόλαια, νομικά έγγραφα, κληρονομιές που μπορεί να έχουν συνοδευόμενα και με αντίστοιχα τοπογραφικά, θα έχουν πρόβλημα και θα πηγαίνουν στο χρηματολογικό δικαστήριο στη συνέχεια, όπου ο χρηματολογικός δικαστής με πάρα πολύ μεγάλο κόστος, σαν άμεροι δικηγόρους και μηχανικούς, θα μπαίνει σε μια διαδικασία επίπονη και πολύ χρονοβόρα. Εμείς έχουμε ζητήσει πάντως παράταση σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει μια πιθανότητα να δοθεί η παράταση παρά το ότι έχει αποκλειστεί προς το παρόν λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης και της ολοκλήρωσης της χρηματοδότησης του έργου του χρηματολογίου για ολόκληρη τη χώρα. Όπως ξέρετε, οι τρεις τελευταίες περιοχές που περιγράψατε προηγουμένως είναι οι τρεις τελευταίες περιοχές χρηματογράφησης. Δηλαδή ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Χερσονήσου και τα περίχωρα του παλιού καλλικρατικού Δήμου, του Δήμου Ηρακλείου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, διότι έχουν παρουσιαστεί αρκετές εκτάσεις και μία ομολογώ την οποία οφείλω να το πω, προχειρότητα από πλευράς του αναδόχου όσον αφορά και την αποτύπωση των στοιχείων που έχουν καταθέσει οι ιδιοκτήτες, ακόμη και σε δημόσιους χώρους και σε δρόμους, σε αρκετά πράγματα τα οποία έχουμε βρει, αλλά και αρκετά στοιχεία τα οποία δεν έχουν περαστεί σωστά, παρά το ότι οι ιδιοκτήτες έχουν καταθέσει τοπογραφικά σε έδρια κανονικά.
1: Άρα είναι πολλά τα προβλήματα, κύριε Ταπεναράκη. Έτσι όπως μας τα λέτε και τα έχουμε συζητήσει.
0: Είναι πάρα πολλά και μάλιστα είναι απορίας άξιων, γιατί ενώ έχουμε εμπειρία από τις χρηματογραφήσεις, έχουν γίνει σε ολόκληρη την περιφέρεια Ηρακλείου, την περιφέρεια Λαφρυθίου που έχουμε, αν μη τι άλλο, την αρμοδιότητα να ελέγξουμε. Τόσα πολλά λάθη δεν έχουμε ξαναδεί στις προηγούμενες χρηματογραφήσεις. Αυτό οφείλω να το πω. Φάνηκε δηλαδή ότι υπήρχε μια εγρήγορση προφανώς από την υπηρεσία προς τον ανάδοχο να κάνει γρήγορα την πρώτη ανάθεση και να παραλείψει κιόλας την προανάθεση, όπως λέει ο νόμος.
1: Μάλιστα. Θα δούμε τι
0: πιστεύω ότι θα επιληθεί το Υπουργείο σε κάθε περίπτωση, άσχετα με την χρηματοδότηση, να μη τι άλλο να δοθεί τουλάχιστον μια παράταση ώστε οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν το τι έχει καταθέσει και τι έχει περαστεί στο σύστημα. Εγώ καλώ από την εκπομπή σας τον κόσμο με πολύ μεγάλη προσοχή, και όσοι έχουν ιδιοκτήτες, άσχετα σε ποιο σημείο των συγκεκριμένων περιοχών είναι ορεινό, είναι ημιορεινό, είναι παραθαλάσσιο, είναι εντός οικισμού ή εντός σχεδίου ή οτιδήποτε άλλο, να ελέγξουν τα στοιχεία τους ένα προς ένα, να πάνε στο μηχανικό που τους έκανε τα στοιχεία και πέρασε τα στοιχεία του χρηματολογίου και που τα κατέθεσαν στην χρηματογράφηση, να μπορέσουν να τα ελέγξουν και αν δουν κάποιο λάθος να κάνουν ένσταση μέχρι τις 27 Ιουλίου που έχουν και προθεσμία.
1: Κύριε Ταπεναράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Έντονη ανησυχία προκαλεί το τραγικό περιστατικό στους Καλουζημένες, όπου σκύλος πέθανε αφού κατανάλωσε ξεβρασμένους λαγοκέφαλους. Λόγω της υψηλής τοξικότητας του ψαριού, οι τοπικές αρχές αναζητούν πλέον ειδικό χώρο για την ασφαλή απόρριψή τους, ώστε να μην μένουν εκτεθειμένοι στις ακτές. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Μεγαλώνει ανησυχία γύρω από τη μαζική εμφάνιση των λαγοκέφαλων στις ακτές της Κρήτης, παρά και την προσπάθεια που γίνεται τόσο από επαγγελματίες όσο και από ερασιτέχνες ψαράδες για την αλίευση του τοξικού είδους, καθώς η γρήγορη αναπαραγωγή του και έξαπλωσή του δυσκολεύουν στον περιορισμό του. Την ίδια ώρα, ένα νέο περιστατικό δημιουργεί νέα ερωτήματα. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, η κυρία Νίκη Μανολάκη, διοκτήτρια σκύλου, περιέγραψε τη μοιραία κατανάλωση νεκρών μωρών λαγοκέφαλων από το κατοικίδιό της, κάτι που συνέβη στη στεριά. Τα ψάρια είχαν αλλιευτεί από την παραλία και πεταχτεί πίσω από μία ρόδα αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το σκυλί να τα καταναλώσει προτού γίνει αντιληπτό. Πρόλαβε και έφαγε περίπου 2 με 3 λαγοκέφαλους. Έπειτα από λίγη ώρα, το σκυλί απεβίωσε. Σύμφωνα με καταγεγραμμένα περιστατικά, πρόκειται για το 6ο ή 7ο συμβάν που αφορά σκύλο να καταναλώνει λαγοκέφαλο που είχε ξεβραστεί στην ακτή. Μετά το περιστατικό αυτό, η περιφέρεια αναζητάει χώρο στον οποίο θα μεταφέρονται τα νεκρά ψάρια, καθώς η απόρριψή τους σε κάποιο κάδο απορριμμάτων παραμένει επικίνδυνη. Για το κρίσιμο θέμα μίλησε και ο πρόεδρος των αλλιέων του Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε πως οι ψαράδες θα πρέπει μόλις πιάνουν το λαγοκέφαλο να σκίζουν την κοιλιακή του χώρα προτού το ρίξουν στη θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο, το ψάρι βυθίζεται και καταναλώνεται από άλλα θαλάσσια είδη, αποτρέποντάς το από το να φτάσει στη στεριά.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Σουρανάκη.
3: Ο λαγοκέφαλος δεν προκαλεί κατά βάση τραυματισμούς. Προκαλεί τοξικώσεις, οι οποίες είναι πολλές φορές θανατηφόρες, εάν καταναλωθεί. Τώρα, τα ψάρια αυτά, και όχι μόνο το λαγοκέφαλος, έχουν μπει στη Μεσόγειο πάνω από 1000 είδη ψαριών, τα οποία προέρχονται από τις θερμότερες θάλασσες του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού, και τα οποία μπήκαν γιατί έγινε διάνοιξη της διόρυγας του ΣΟΕΣ, γιατί η υπεραλίευση έχει εξαφανίσει από την τοπική οικογένεια, από την τοπική κοινωνία των ψαριών, τους ικανούς θηρευτές και τα μεγάλα ψάρια, τα οποία ψαρεύονται κατά κόρον, και άρα έχει αφήσει ανοιχτό το έδαφος για να μπαίνουν εύκολα και να βρίσκουν εύκολα κατάλληλο χώρο να αναπτυχθούν και να δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό στους ψαράδες,
4: ναι,
3: και στους ερασιτέχνες και στους επαγγελματίες, είναι ότι όταν αλλιεύουν τέτοια ψάρια δεν πρέπει να τα πετάνε από εδώ και από εκεί.
1: Έντονο προβληματισμό και ενστάσεις διατυπώνουν οι Δήμοι για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που δημιουργεί μια καινούρια πραγματικότητα, σαφώς πιο απαιτητική και πιεστική σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των Δήμων. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
5: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, ένα από τα ζητήματα που φαίνεται ότι απασχολεί έντονα την αυτοδιοίκηση είναι αυτό της βαριάς ψηφιακής γραφειοκρατίας που εμφανίζεται έντονα μέσα από το νέο κώδικα, τόσο σε σχέση με την οικονομική λειτουργία των Δήμων, όσο και τη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών. Όπως προκύπτει, οι Δήμοι καλούνται να ενημερώνουν ψηφιακά το αρμόδιο Υπουργείο για όλους τους οικονομικούς δείκτες που αφορούν στη λειτουργία τους. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τα έσοδα και την εισπραξιμότητά τους, για την οποία ελέγχονται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πλέον οι Δήμοι οφείλουν να είναι απολύτως πιεστικοί σε σχέση με τις ανίσπρακτες οφειλές τους και να λογοδοτούν για την εισπροξιμότητά τους, η οποία, εφόσον είναι ελλειμματική, θα έχουν επιπτώσεις. Έτσι, την ίδια ώρα που δεν ικανοποιείται το πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση των πόρων της, οι Δήμοι, με βάση το νέο κώδικα, οφείλουν να διεκδικούν πιεστικά, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος, από τους πολίτες για τα πλήρωτα χρέη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δεν το κάνουν, θα υποστούν σοβαρές κυρώσεις, όπως επίσης θα υποστούν κυρώσεις και σε σχέση με τις απλήρωτες οφειλές τους, καθώς ο κώδικας προβλέπει στο άρθρο 540 τεράστιες παρακρατήσεις που φτάνουν στο 30% της μηνιαίας κρατικής επιχορήγησης σε Δήμους και περιφέρειες που δεν εξυπηρετούν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις επιταγές του μηχανισμού αποτροπής εισόρασης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους. Στον αντίποδο όλων αυτών υπάρχει και η επιβράβευση των Δήμων με ειδικά μπόνους για όσους φυσικά μπορούν να ανταποκριθούν στους δείκτες που ορίζει ο κώδικας της αυτοδιοίκησης. Η κατάσταση αυτή, όπως είναι φυσικό, έχει δημιουργήσει μεγάλες πιέσεις στους Δήμους και ειδικά στους περιφερειακούς, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια βαριά γραφειοκρατία, την ίδια ώρα που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα να μην έχουν το υπόβαθρο για να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο της Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Κύριε Μπαριτάκη, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι στα ακροατές σας.
1: Ο νέος κώδικας που ψηφίστηκε πρόσφατα μπορεί να έχει κάποια σημεία τα οποία βελτιώνουν τη λειτουργία των Δήμων. Υπάρχουν όμως και τα δύσκολα σημεία, όπως αυτά που μας περιέγραψε στο ρεπορτάζ συνάδελφος.
6: Ακριβώς, κύριε Βαρδάκη. Πολύ σωστά τα είπε η κυρία Δεφερμάκη. Ο νέος κώδικας, που είναι ένας όγκος τεράστιος βιβλίων από 900 περίπου σελίδες που αποτελείται, από ό,τι καταλαβαίνετε ότι ακόμα και η ανάγνωσή του απαιτεί χρόνο και ιδιαίτερη προσοχή, όπως και εμείς καθημερινά προσπαθούμε να τον αποδικοποιήσουμε, δημιουργεί θέματα. Θα έλεγα η μεγάλη σόρευση των υποχρεώσεων να αποτυπώνουμε τακτικά χρονικά διαστήματα την εισπραξιμότητά μας, να αποτυπώνουμε τις οφειλές που υπάρχουν, να αποτυπώνουμε τα οικονομικά στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία και αυτά να τα αποστέλνουμε στην βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν είναι εύκολη δουλειά, από ό,τι μας λένε και οι υπηρεσιακοί δικοί μας, διότι και οι άνθρωποι δεν υπάρχουν που θα το υποστηρίξουν, αλλά δεν υπάρχει και η γνώση. Δηλαδή είναι νέα θέματα, νέα πράγματα με ψηφιακές εφαρμογές, που δεν υπάρχει το προσωπικό το εξειδικευμένο να τα υποστηρίξει.
1: Υπάρχει περιθώριο αλλαγής ορισμένων από τα άρθρα του κώδικα, κύριε Μπαριτάκη?
6: Κύριε Βαρδάκη, αυτά τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε για τα συλλαγικά μας όργανα και σε επίπεδο πέρτων. Να τα δούμε τώρα

0: καπετανός. Το θέμα είναι ότι ο κώδικας ψηφίστηκε πριν μερικές μέρες. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα έτσι απλά και έτσι εύκολα. Όμως είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει να δούμε πώς θα πάει η εφαρμογή τους. Πώς θα απλοποιηθούν, πώς θα μπορέσουν, να μπορέσουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν. Γιατί δεν είναι όλοι οι Δήμοι το ίδιο, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες υπηρεσίες, ειδικά οι μικροί, οι μεσαίοι Δήμοι, οι Δήμοι της περιφέρειας ενός χώρας, σε όλη την Ελλάδα θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Εφόσον οι εφαρμογές αυτές απευθύνονται σε όλους. Και κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βλέπουμε ένα Δήμο να επιβραβεύεται, ο άλλος να μην παίρνει τίποτα και ο άλλος να στερείται ενδεχομένως τα έσοδα, δηλαδή Δήμοι πολλών ταχυτήτων. Είμαστε, αλλά πλέον θα έχουμε και άλλα θέματα να αντιμετωπίσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να τα δούμε. Και πρέπει το Υπουργείο να δει την αυτοδιοίκηση ως ένα φορέα που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Έχουμε θέματα στην καθημερινότητα και στην εκτέλεση υλοποίηση των έργων. Είμαστε κοντά στους πολίτες. Έχουμε ένα τεράστιο όγκο καθημερινή δουλειά να επιτελέσουμε και η γραφειοκρατία αυτή θα έρθει επιπρόσθετα να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή και εύρυθμη έτσι λειτουργία μας.
1: Κύριε Μπαρητάκη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
7: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Σήμερα στις 4 συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφου Μαρία Ντονογιαννάκη, η οποία έφυγε ευνίδη από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών. Με την εξώδια ακολουθία να τελείται στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού. Ακούμε το ρεπορτάζ.

0: το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη θα πούν σήμερα στις 4 συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό από τις 3.30. Η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο Ηρακλείου. Η 46χρονη πέθανε φνηδίως το απόγευμα της Κυριακής, όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε διαγράψει σημαντική πορεία στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εργαζόμενη στον όμιλο της Crete TV, αφήνοντας πίσω της έντονα αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό χώρο. Η διεύθυνση και οι εργαζόμενοι του Ράδιο Crete και του ecrete.gr εκφράζουν τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της εκλειπούσης και στους συναδέλφους της.
1: Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 8 Ιουλίου, η συνεδρίαση των ηγετών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Κεντρικό θέμα των συζητήσεων θα αποτελέσει η υλοποίηση της δέσμευσης για συνολικές αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, εκ των οποίων το 3,5% αφορά αμυγός στρατιωτικές δαπάνες και το υπόλοιπο επενδύσεις που ενισχύουν την άμυνα και την ανθεκτικότητα. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που καλύπτουν το νέο στόχο, μαζί με την Πολωνία, τις Σκανδιναβικές και τις Βαλτικές χώρες, ενώ άλλοι σύμμαχοι δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει αξιόπιστο σχέδιο προσαρμογής. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτιμάται ότι θα επαναλάβει την ανάγκη άμεσης εφαρμογής της δέσμευσης του 5%, ζητώντας από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο και δικαιότερο μερίδιο ευθύνης για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης. Η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία αποτελεί επίσης βασικό αντικείμενο της Συνόδου. Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης που έχουν ήδη εγκρίνει οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 32 κρατών μελών στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες αναμένεται να δεσμευτούν για παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 και για τη διατήρηση της υποστήριξης σε τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα το 2027. Το συνολικό ύψος της βοήθειας για τη διετία αναμένεται να φτάσει τα 140 δισεκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας στρατιωτικό εξοπλισμό, εκπαίδευση και λοιπή στρατιωτική υποστήριξη.
1: Κλιμακώνει την κόντρα του με την κυβέρνηση ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Όπως γνωστοποίησε, ο πρώην Πρωθυπουργός κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αριουπάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Έως 15 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026, αποτελώντας το πρώτο μεγάλο ψηφιακό crash test της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στον τομέα των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 έχουν ανοίξει, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση από 1.500 έως και 2.500 ευρώ. Για να περάσουμε τώρα σε άλλα θέματα από της επικαιρότητας. Τη ζωή του έχασε ένας 33χρονος ανθυποσμηναγός της πολεμικής αεροπορίας σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στα Χανιά. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος αξιωματικός συγκρούστηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες με απορριμματοφόρο. Νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε περίπου 1,5 εκατομμύριο φυλέτες του ΕΦΚΑ να εξοφλήσουν παλαιές ασφαλιστικές οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση αφορά χρέη που κατέστησαν λήξη πρόθεσμα έως το τέλος του 2023. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Νέα δυνατότητα εξόφλησης παλαιών ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 μηνιαίες δόσεις αποκτούν περίπου 1,4 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ, με τη νέα ρύθμιση να αφορά χρέη που κατέστησαν λήξη πρόθεσμα έως το τέλος του 2023. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ το συνολικό ύψος των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν υπολογίζεται σε περίπου 47,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρότι η νέα ρύθμιση δίνει σημαντική ανάσα σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αυστηρούς όρους. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν όσοι διαθέτουν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου του 2026, ούτε εντάχθηκαν σε άλλη ρύθμιση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αντίθετα, όσοι έχουν ήδη ρυθμίσει τα συγκεκριμένα χρέη δεν μπορούν να τα μεταφέρουν στο νέο σχήμα των 72 δόσεων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για όσους έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στη νέα δυνατότητα εξόφλησης, θα πρέπει παράλληλα να τακτοποιήσουν τις νεότερες οφειλές μέσω της πάγιας ρύθμισης.
1: Σε μια περίοδο αιχμής για τον τουρισμό, αναδεικνύεται εκ νέου ένα χρόνιο και ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα στην περιοχή των Μαλίων. Ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την ανεξέλεγκτη παράνομη στάθμευση στην Οδό Δημοκρατία στα Μάλια, η οποία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων, με άμεσες επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών και στη συνολική εικόνα του προορισμού. Για τέταρτη μέρα παραμένει αγνοούμενη η 74χρονη τάχνη, της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στη σήμη της Βιάννου. Μάκα, αστυνομία και εθελοντές χτενίζουν δύσβατες περιοχές, ορεινά σημεία και Χαράδρας. Ενώπιον των δικαστικών αρχών σήμερα, οι δύο άντρες που συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε και ροζ κοκαίνη, ένα ιδιαίτερα τοξικό και επικίνδυνο μείγμα συνθετικών ναρκωτικών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς η προθεσμία εκνέει στις 15 Ιουλίου. Έχουν ήδη υποβληθεί 6 εκατομμύρια δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, αριθμός ρεκόρ για την περίοδο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σε ρυθμούς ρεκόρ κινείται η φετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, καθώς μόλις 9 ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 15ης Ιουλίου, σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας Maya ΕΔΕ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, περίπου ένας στους 3 φορολογούμενους θα ακληθεί να καταβάλει επιπλέον φόρο έως τις 31 Ιουλίου, είτε εφάπαξ είτε με την πρώτη δόση. Όσοι επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση δικαιούνται έκπτωση 2%, ενώ υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου σε έως 8 μηνιαίες δόσεις. Παράλληλα, για περίπου 1,75 εκατομμύρια δηλώσεις προκύπτει επιστροφή φόρου, με την ανεξάρτητη αρχή να έχει ήδη καταβάλει ή συμψηφίσει τα ποσά για τη μεγάλη πλειονότητα των δικαιούχων. Επιπλέον, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα έως τις 15 Ιουλίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη παραλήψεις στα στοιχεία τους.
1: Με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα καταργείται οριστικά και με νόμο η περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τα όσα προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής, Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, οι συντάξεις χειρίας δεν θα κόβονται κατά 50% μετά την τριετία. Έτσι, αν κάποιος παίρνει η δική του σύνταξη, θα λαμβάνει κανονικά και το 70% του ή της συζύγου που έχει αποβιώσει. Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί έως σήμερα η περικοπή αυτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει τις επόμενες ημέρες προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει κατά πάσα πιθανότητα από το Σεπτέμβριο, θα προβλέπει ότι θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%. Ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας στο επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου και θα παραμείνει στο 70%. Η Υπουργός υπενθύμησε ότι η υπεραπόδοση που πέτυχε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πέρυσι σε σχέση με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 800 εκατομμύρια ευρώ περίπου, επέτρεψε να κατευθυνθεί σημαντικό μέρος του μερίσματος στη μεγάλη μείωση των φορολογικών συντελεστών από την 1η του 2026. Και στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους, ένα αίτημα πολλών χρόνων. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.551 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,55% τζίρος στα 128,2 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, δύο αγώνες μονοπολούν απόψε το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κοινού, καθώς συνεχίζεται η αγωνιστική δράση για το Μουντιάλ που διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Απόψε η Πορτογαλία, στο πλαίσιο του ντέρμπι της Ιμπυρικής, αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 10 το βράδυ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ως διοργανώτρια χώρα παίζουν αντίον του Βελγίου στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης.

0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, για αύριο στην Κρήτη. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή των Μπραμιανών Ιερά Πετράς, όπου ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και το μέτωπο εξακολουθεί να απειλεί θερμοκήπια και καλλιέργειες. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα, 3 ομάδες της ΕΜΟΔΕ και 23 περίπου πυροσβεστικά οχήματα, ενώ νωρίτερα ενεργοποιήθηκε και το 112. Στο μεταξύ, νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν το βουλισμένο αλώνι στο Μαλεβίζι, ενώ σε ύφεση βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο αφρατή του Δήμου Βιάννου. Πρόστιμα 1.000 ευρώ καλούνται να πληρώσουν πολίτες του Ηρακλείου για αυθαίρετα που είχαν ηλεκτροδοτηθεί το 1998 με κοινωνικά κριτήρια. Τα σχετικά ειδοποιητήρια αποστέλλονται από την Πολεοδομία έπειτα από παρέμβαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, το οποίο ζητά την ίσπραξη των προβλεπόμενων προστήμων. Αντιμέτωποι με σοβαρές συνέπειες βρίσκονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Μαλεβίζι, καθώς λάθη στις τιματολογικές εγγραφές και η προθεσμία της 27ης Ιουλίου δημιουργούν κίνδυνο απώλειας περιουσιών, δικαστικών εμπλοκών και αναστολής μεταβιβάσεων. Σε αναζήτηση ασφαλούς τρόπου διαχείρισης των λαγοκέφαλων βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά τον θάνατο σκύλου στους Καλούς Λιμένες, ο οποίος κατανάλωσε ξεβρασμένα τοξικά ψάρια. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Δεν συμβαδίζει με την τουριστική κίνηση ο τζίρος των επιχειρήσεων στις τουριστικές περιοχές της Κρήτης. Παρά την μεγάλη προσέλευση επισκεπτών, οι επαγγελματίες διαπιστώνουν ότι τα έσοδα παραμένουν χαμηλότερα των προσδοκιών τους. Καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας με νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία αναμένεται να κατατεθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Μαρία Ντονογιαννάκη λένε σε λίγη ώρα φίλοι και συνάδελφοί της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός της οφείλεται σε ρήξη εγκεφαλικού ανευρίσματος. Στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση των ηγετών στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, καθώς το πρόγραμμα των εργασιών οριστικοποιήθηκε. Αυτά προς το παρόν. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

βάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση, μου φάνηκαν χρόνια.

0: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Ραδιοκρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στην Ιερά Πετρά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της κοντά στο φράγμα Πραμιανών. Νέο μέτωπο εκδηλώθηκε στο βουλισμένο Αλώνι, ενώ η φωτιά στο Αφρατιβιάνου βρίσκεται πλέον σε ύφεση. Πολύ υψηλός παραμένει και αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο. Σε ισχύ τίθενται απαγορεύσεις και περιορισμοί πρόσβασης σε φαράγγια, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura. Ανησυχία προκαλεί η συνεχής εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ακτές της Κρήτης. Παρά τις προσπάθειες επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλλιέων, ο ταχύς ρυθμός αναπαραγωγής του τοξικού είδους δυσκολεύει τον περιορισμό του. Από τον Σεπτέμβριο αναμένονται σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας κυβέρνησης, βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

0: Έως 31 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 25-26. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 1.500 έως 2.500 ευρώ. Μαζικά ειδοποιητήρια με υπέρογκα πρόστιμα αποστέλλονται σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτων στο Ηράκλειο μετά από παρέμβαση του ελεγκτικού συνεδρίου που ζητά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων από την πολεοδομία. Από 100.000 μέχρι και 500.000 ευρώ φτάνουν τα πρόστιμα που ήδη βεβαιώνονται σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ρήξη εγκεφαλικού ανευρίσματος αποδίδεται ο θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Αυτήν την ώρα τελείται η κηδεία της μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η παράνομη στάθμευση στα Μάλια εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση των τουριστικών λεωφορείων και ζητά άμεσες παρεμβάσεις. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

ξεχάστηκα. Όμως είχα τόσο γελαστεί. Ρίχνω στη φωτιά τα γράμματα σου

0: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε.

0: ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, βελτιωμένη είναι η εικόνα των δύο πυρκαγιών σε Μαλεβίζη και Ιεράπετρα. Στο βουλισμένο αλόνι η φωτιά βρίσκεται υπό έλεγχο μετά την επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και του εναέριου μέσου. Καλύτερη κατάσταση και στην περιοχή του φράγματος Μπρομιανών στην Ιεράπετρα, όπου οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς, με τους ισχυρούς ανέμους να παραμένουν το βασικό εμπόδιο. Συνελήφθη 42χρονη στο Ηράκλειο, κατηγορούμενη για τον άγριο βασανισμό μιας 55χρονης αλλοδαπής μέσα σε σπίτι όπου διέμεναν. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 55χρονη υπέστη σοβαρή σωματική κακοποίηση, ενώ η κατηγορούμενη φέρεται να κατέγραφε τις πράξεις της με το κινητό της τηλέφωνο. Αποκλειστικά με μινιμπάς θα εξυπηρετούνται από τις 9 Ιουλίου τα τουριστικά καταλήμματα που βρίσκονται στην Οδό Δημοκρατία στα Μάλια από τα μέλη του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Η απόφαση ελήφθη λόγω των σοβαρών και διαχρονικών προβλημάτων προσβασιμότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Μαζική αποστολή ειδοποιητηρίων με πρόστιμα σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτων έχει ξεκινήσει η πολεοδομία μετά από παρέμβαση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η διαδικασία αφορά σε περίπου 3.000 αυθαιρέτα κατηγορίας 5 που ηλεκτροδοτήθηκαν το 1998 με κοινωνικά κριτήρια.

0: Σε ρήξη εγκεφαλικού ανευρίσματος αποδίδεται ο θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που προκύπτουν από την ιατροδικαστική εξέταση. Ο θάνατός της σκόρπισε απέραντη θλίψη σε συγγενείς και φίλους. Έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις θα μπορούν να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους οφειλές, περίπου 1,4 εκατομμύρια οφειλέτες του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που προώθηται. Γενικά αιθρέως προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν. Οι ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και θα μας κρατήσουν συντροφιά.

Και ναι, μπήκαμε σε mood καλοκαιρινό, οπότε από ό,τι καταλαβαίνετε από σήμερα και μέχρι τέλος του μήνα που θα είμαστε κοντά σας με εκπομπές, ουσιαστικά θα έχουμε ανεβασμένο στυλ και θα ακούμε τραγούδια που

Ο Ιούλιος που δεν ξεκίνησε καλά νομίζω. Είχαμε χθες το θάνατο της συναδέλφου της Μαρίας Αντωνογιαννάκη και σήμερα αρκετές φωτιές στην Κρήτη. Μάλιστα και χθες και σήμερα το νησί βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος, πολύ υψηλός κίνδυνος μάλλον, επίπεδου 4 για πυρκαγιές στο νησί. Υπήρχαν κάτι, μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο και ανησυχητικό, απλά καλό θα ήταν όταν υπάρχει προειδοποίηση, μήνυμα από την πολιτική προστασία, καλό θα ήταν να έχουμε το νου μας και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδιαίτερα οι οδηγοί, ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται στο τιμόνι και καπνίζουν, καλό θα ήταν τα αναμένα τσιγάρα να μην τα πετάνε στο πλάι του αυτοκινήτου, στο δρόμο δηλαδή. Γιατί όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά, μπορεί ένα τσιγάρο να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού και αν πέσει.

Και ναι, το καλοκαίρι μας, το καλοκαίρι μας που έχει ξεκινήσει, νομίζω αρκετοί είναι αυτοί που αυτές τις μέρες και τις επόμενες μέχρι και το τέλος του Αυγούστου θα έρθουν στην Κρήτη, και αρκετοί βέβαια είναι αυτοί που θα αφήσουν το νησί για να πάνε κάπου αλλού για διακοπές. Μεγάλη πληρότητα υπάρχει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα πλοία που εκτελούν το δρομολόγιο Ηράκλειο Πειραιάς ή και Χανιά Πειραιάς ή και Ρέθυμνο Πειραιάς. Γενικώς είναι αρκετοί αυτοί που επισκέπτονται την Κρήτη. Είναι δύσκολο να βρεις εισιτήριο αυτό το διάστημα για να έρθεις στο νησί. Οπότε λοιπόν με το καλό να έρθουν οι τουρίστες και να έχουμε ένα όμορφο και ξεχωριστό καλοκαίρι.

Πάμε τώρα μαζί να κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα στην ιδιοσιογραφία, να δούμε τα πρώτα θέματα στο e-crete.gr. Κρήτη, νέο μέτωπο φωτιά στο βουλισμένο αλόνι, μάχη χωρίς τέλος στην Ιεράπετρα. Ηράκλειο σε απόγνωση για τα πρόστιμα αφαιρέτων, ζητούν επαναφορά της ρύθμισης για την κατηγορία 5. Κρήτη, νεκρός 33χρονος ανδιποσμηναγός, η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Ηράκλειο, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη Μαρία Αντωνογιαννάκη. Ακόμη, Κρήτη, μεγαλώνει ανησυχία για τον λαγοκέφαλο, αναζητείται χώρος απόρριψής του μετά τον θάνατο σκύλου. Και τέλος, ποια προϊόντα θα πουλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο.

Τι είναι ένα από τα καινούργια φιντανία στο ελληνικό τραγούδι, ο Απών, και οι επιτυχίες που έρχονται μία μετά την άλλη. Καταφέρνει το τελευταίο διάστημα και κάνει πολλά τραγούδια επιτυχία. Νομίζω πως ξεχωρίζει σε αυτό το είδος και το στυλ της μουσικής ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, και είναι πολύ πιθανό να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στην δισκογραφία. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε μία καντάδα και πάμε τώρα να ανεβάσουμε λίγο ακόμη τους τόνους. Είπαμε, μέσα στο καλοκαίρι θα αλλάξουμε στυλ, θα αλλάξουμε ρυθμούς και θα προσπαθήσουμε όλο αυτό το διάστημα μέχρι τέλος του μήνα να γίνουμε περισσότερο καλοκαιρινοί. Πάμε λοιπόν μαζί τώρα σε μια ανισόπεδη δίσκο.

Ένα τραγούδι που 2 χρόνια τώρα καταφέρνει και ακούγεται πολύ και νομίζω πως αξίζει τον κόπο. Ανεβαστικός ρυθμός, ταιριάζει σίγουρα με το καλοκαίρι και μπορεί και μας φτιάχνει τη διάθεση. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, να φτάσουμε στις 5:30 και στις διαφημίσεις με ένα τραγούδι από τα παλιά σε μια νεότερη εκτέλεση. Το είχε τραγουδήσει η Ελπίδα στην πρώτη του εκτέλεση. Σε αυτήν την εκτέλεση που θα ακούσουμε το ερμηνεύει η Μαρίνα Σάτι, ένα αγαπημένο τραγούδι. «Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι».

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 5:30 φτάσαμε, βρισκόμαστε στο δεύτερο πλημμύρο της εκπομπής μας, απόγευμα Δευτέρας, ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά τραγούδια βρίσκονται για ένα ακόμη απόγευμα εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά. Αυτό που πρέπει και εσείς να κάνετε είναι να μείνετε μαζί μας και αυτό το απόγευμα μέχρι το τέλος.

Μπορεί να είπαμε πως αλλάζουμε λίγο το μουσικό μας στυλ μέσα στο καλοκαίρι μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Όμως αυτό που δεν αλλάζει είναι οι παλιές καλές συνήθειες. Οπότε και τα απογεύματα του Ιουλίου θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη διεθνή μουσική σκηνή, να θυμηθούμε και να ακούσουμε μαζί μεγάλες επιτυχίες από τον κόσμο. Τραγούδια που μέσα στις δεκαετίες του 80 και του 90 κατάφεραν και έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι, Can't Take My Eyes Off You, εδώ στο Radio Crete για τα επόμενα λεπτά.

αυτή η λεγόμενη χρυσή εποχή της δίσκο, ουσιαστικά τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 80, που κατάφεραν και άφησαν παρακαταθήκη, κληρονομιά για μας τους νεότερους, πολύ με ωραία τραγούδια, πολύ ξεχωριστές μουσικές, που ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια καταφέρουν και με νέες εκτελέσεις να παίρνουν ξανά ζωή και να αγγίζουν αρκετούς νέους ανθρώπους. Can't take my eyes off you, και εμείς που συνεχίζουμε καλοκαιρινά. Πάμε λοιπόν μαζί για ένα πολύ όμορφο ξεχωριστό ταξιδάκι μουσικό στη θάλασσα.

πόσες δεκαετίες, πόσα χρόνια αλήθεια είναι που αυτό το τραγούδι συντροφεύει πολλά ταξίδια ανά την Ελλάδα. Είναι αρκετοί αυτοί που έχουν συνδυάσει αυτό το τραγούδι με τις διακοπές, το πλοίο που σαλπάρει το βραδάκι. Ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη αυτό το ξέρουμε πολύ καλά, μιας και τις περισσότερες φορές, όχι βέβαια και μέσα στο καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι έχουμε και πρωινά δρομολόγια, το πλοίο σαλπάρει το βραδάκι και μας πηγαίνει ή μας φέρνει κόσμο εδώ στην Κρήτη. Εύχομαι λοιπόν και για σας το πλοίο να σαλπάρει το βραδάκι το επόμενο διάστημα και να κάνετε τα όνειρά σας, τα σχέδιά σας για διακοπές πραγματικότητα.

Και πάμε τώρα να δούμε μία από τις πρώτες ειδήσεις στο e-crete.gr. Κρήτη, νέο μέτωπο στο βολισμένο αλόνι στο Μαλεβίζι. Μάχη χωρίς τέλος στην Ιεράπετρα. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στην περιοχή του φράγματος Μπραμιανών στο Δήμο Ιεράπετρας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν αυτή επεκταθεί περαιτέρω. Οι ισχυροί άνεμοι που πλέουν στην περιοχή εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ το πύρινο μέτωπο παραμένει σε μικρή απόσταση από θερμοκήπια και καλλιέργειες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παραγωγούς και τις τοπικές αρχές. Νωρίτερα, μάλιστα, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση, να πούμε πως συμμετέχουν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού, 3 ομάδες των ειδικών δυνάμεων δασικών επιχειρήσεων, καθώς και περίπου 23 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό. Παράλληλα, στην προσπάθεια συνδράμουν υδροφόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης. Την ίδια ώρα, μέτωπο πυρκαγιάς έχει ξεσπάσει σε σημείο λίγο πριν το βουλισμένο αλόνι του Δήμου Μαλεβιζίου, και αυτή την ώρα στην περιοχή επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις από Ηράκλειο, Ρέθινο και Ανόγια, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιεί και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Ωστόσο, μετά την εκκλήρωση της πυρκαγιάς στην Ιεράπετρα, νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Αφρατή του Δήμου Βιάννου. Για την αντιμετώπιση του κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ εν αέρια μέσα πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον αισθητά βελτιωμένη, καθώς το μέτωπο βρίσκεται σε ύφεση. Να τονιστεί ότι και αύριο 7 Ιουλίου ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στις ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου θα είναι κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Αυτά με τις φωτιές που σήμερα ταλαιπωρούν την Κρήτη. Είπαμε και νωρίτερα, είπαμε στο ξεκίνημα, καλό θα ήταν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτή την περίοδο. Υπάρχουν πολλά ξερά χόρτα στις άκρες των δρόμων στο νησί μας, και όσοι οδηγούν και καπνίζουν, ας σβήνουν τα τσιγάρα τους μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα εκεί που βρίσκονται, μην πετάνε αναμένα τσιγάρα, μπορούν να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα, μπορούν να καταστραφούν περιουσίες και να κινδυνεύσουν ή και να καούν ανθρώποι. Αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε όταν σβήνουμε το τσιγάρο μας, όταν τελειώσει το τσιγάρο και το σβήνουμε, να το σβήνουμε και να το αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας και να μην το πετάμε στον δρόμο.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Δήμο Ιερά Πέτρας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Υπό έλεγχο η φωτιά και στο βολισμένο Αλώνη αλλά και στο αφρατή του Δήμου Βιάνου. Νεκρός 34χρονος ανθίπος μυναγός της πολεμικής αεροπορίας σήμερα στα Χανιά. Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο όχημα με συνέπεια τον ακαριαίο του θάνατο. Σοκ προκαλεί στο Ηράκλειο υπόθεση άγριας κακοποίησης 55χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να υπέστη βασανιστήρια μέσα σε σπίτι από 42χρονη αλλοδαπή στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Μαζικά ειδοποιητήρια με πρόστιμα αποστέλλονται σε ιδιοκτήτες αυθαίρετων στο Ηράκλειο μετά από παρέμβαση του ελεκτικού συνεδρίου προς την πολεοδομία. Η διαδικασία αφορά περίπου 3.000 περιπτώσεις αυθαίρετων κατηγορίας 5 που είχαν ηλεκτροδοτηθεί το 1998 με κοινωνικά κριτήρια. Σε νέες διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης 670.000 ελευθέρων επαγγελματιών από το επόμενο έτος, χωρίς όμως να μεταβάλει τον βασικό πυρήνα της μεταρρύθμισης που θεσπίστηκε με τον νόμο Χατζηδάκη, σχεδιάζει να προχωρήσει το επόμενο διάστημα το κυβερνητικό επιτελείο. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται εντός της εβδομάδας το νέο νομοσχέδιο για την διαχείριση των υδάτων, το οποίο στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση της λειψιδρίας, τον εξυγχρονισμό των δικτύων και την βελτίωση της διαχείρισης των υδατινών πόρων. Από τις 9 μέχρι και τις 30 Ιουλίου θα γίνονται οι αιτήσεις εγγραφής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων ΑΜΕΑ στο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Δήμητρα του Δήμου Σιτίας, αποκλειστικά για εγγραφές και όχι για vouchers. Για πιθανή πρόοδο στην Ουκρανία έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να είναι πιο κοντά και ότι το θέμα θα συζητηθεί στο ΝΑΤΟ. Για το Ιράν δήλωσε ότι προτιμά συμφωνία με την Ταχεράνη και όχι αλλαγή καθεστώτος. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

λίγο μετά τις 6. Φτάσαμε, βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Να ευχηθούμε σε όλους. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7, ένα ακόμη απόγευμα, είμαστε εδώ μαζί στο Ράδιο Κρήτη. Ελληνικά και ξένα τραγούδια, ανεβασμένη διάθεση λόγω καλοκαιριού. Μείνετε μαζί μας, μείνετε στην συντροφιά μας μέχρι τις 7.

Είπαμε και στο ξεκίνημα πως μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τέλος του Ιουλίου, θα ξεφύγουμε για λίγο από τα καθιερωμένα, θα αφήσουμε λίγο πίσω το έντεχνο τραγούδι και θα επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτά που ζούμε στο καλοκαίρι. Ουσιαστικά θα προσπαθήσουμε να ακούμε τραγούδια ελληνικά και ξένα που μιλάνε για καλοκαίρι, που μας φτιάχνουν τη διάθεση, που γενικά έχουν πιο ανεβαστικούς τόνους και νομίζω ακούγονται περισσότερο και πιο εύκολα από τους περισσότερους αυτό το διάστημα του χρόνου. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε και αυτό το απόγευμα και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που η πρώτη του εκτέλεση ήταν από το συγκρότημα των Zigzag, κάπου εκεί στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 90, ίσως να ήταν και στο τέλος της δεκαετίας του 80. Όπως και να έχει, του έδωσε πνοή και μια διαφορετική αίσθηση ο Στέλιος Ρόκος και έκανε την αγάπη του καλοκαιριού καινούργια και πιο σύγχρονη ξανά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά σε μια νεότερη εκτέλεση.

Ένα ακόμη τραγούδι που νομίζω αυτοί που βρίσκονται σήμερα εκεί στα 40-50 άκουγαν όταν βγήκε για πρώτη φορά και πήγαινα το ξημέρωμα στο σπίτι τους. Δεν ξέρω αν οι εποχές έχουν αλλάξει, αν και η νέα γενιά ακολουθεί αυτό το στυλ διασκέδασης και αν τα νέα παιδιά γυρνάνε το ξημέρωμα στο σπίτι ακούγοντας ακόμη αυτό το τραγούδι. Όπως και να έχει πάντως, οι λαθρεπιβάτες και το απόψε λέω να μην κοιμηθούμε είναι ένα από τα τραγούδια που κατάφεραν και καταφέρουν και αντέχουν μέσα στον χρόνο και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια το είχαμε ακούσει και σε μια διαφορετική εκτέλεση σε ζωντανή ηχογράφηση από τη Δέσποινα Βανδύ. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να πάμε κατευθείαν για δουλειά, έχουμε σκοπό όμως να συνεχίσουμε να ακούμε καλοκαιρινά τραγούδια, αυτή τη φορά φέρνοντας μαζί μας τον Γιάννη Πάριο.

Να πάμε τώρα σε μία ακόμη είδηση μέσα από το ecrete.gr και να μιλήσουμε για την Μαρία Αντωνογιαννάκη. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη Μαρία. Ενώ θλίψη έχει σκορπίσει στη δημοσιογραφική κοινότητα του Ηρακλείου η είδηση του θανάτου της συναδέλφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη που εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Η 46χρονη γνωστή δημοσιογράφος βρέθηκε χωρίς αισθήσεις και άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά για την άτυχη γυναίκα. Να πούμε πως η ελληνική αστυνομία αποδίδει τον ευνίδιο γαμό της σε παθολογικά αίτια. Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινότητα και τον δημοσιογραφικό κόσμο, καθώς η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε μακρά και αξιόλογη επαγγελματική διαδρομή, καθώς εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό Crete TV, ενώ είχε και έντονη παρουσία στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Να πούμε πως η κηδεία της άτυχης Μαρίας έγινε το απόγευμα της Δευτέρα, σήμερα το απόγευμα στις 4, ενώ η διεύθυνση και οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Κρήτη και του ecrete.gr εκφράζουν τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της εκλοιπούσης και στον όμιλο της Crete TV, καθώς και στους συναδέλφους της.

Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίωρο και να φτάσουμε στις 6:30 και στις διαφημίσεις με ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι. Θα ρίξουμε για λίγο τους τόνους, θα αφήσουμε για λίγο το ρυθμό και θα πάμε για πάντα και λίγο ακόμη να φτάσουμε στις 6:30.

0: ακόμα. Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Θυμήσου, με την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου και πλαστικού μειώνουμε την εξόρυξη πρώτων υλών.
5: Εξοικονομούμε ενέργεια, περιορίζουμε τη ρύπανση στην Κρήτη και οι συσκευασίες που ανακυκλώνονται μετατρέπονται σε πολύτιμους πόρους για το μέλλον.
6: ΕΣΤΑΤ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
5: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
7: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λίγα λεπτά μετά τις 6.30 φτάνουμε σιγά σιγά, φτάσαμε μάλλον στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα, να ευχηθούμε για μία ακόμη φορά σε όλους. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 έχουμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε μαζί στη μουσική, στον κόσμο με πολύ όμορφα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Η Λάτιν που όχι μόνο μέσα στο καρναβάλι αλλά και μέσα στο καλοκαίρι νομίζω πως και επιβάλλονται αλλά και ακούγονται πολύ αυτά τα τραγούδια που καταφέρνουν και μας φτιάχνουν τη διάθεση, νομίζω μας θυμίζουν πως βρισκόμαστε σε μία από τις πιο όμορφες εποχές του χρόνου, ιδιαίτερα για εμάς εδώ στην Κρήτη, που το καλοκαίρι εκτός από παραλίες και βόλτες σημαίνει και πολλά ακόμη, γιατί αρκετός κόσμος ζει, δραστηριοποιείται, εργάζεται με τον τουρισμό, οπότε χρειαζόμαστε και θέλουμε να έχουμε και διάθεση καλή αλλά και ανεβασμένους ρυθμούς σε ό,τι αφορά τη μουσική.

Έτσι λοιπόν πήραμε και μία δόση νομίζω από ξένη μουσική, από Beatles και ένα τραγούδι που μοιάζει με το παλιό κρασί όσο περνάνε τα χρόνια, όσα χρόνια και όσες δεκαετίες και αν περάσουν, νομίζω πως είναι τόσο όμορφο σαν να τα ακούς πρώτη φορά. Love, love me too. Ένα τραγούδι που λέει νομίζω πολλά και μιλάει κατευθείαν στην καρδιά μας. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, λίγο πριν σας αφήσουμε, συνεχίζουμε. Ρυθμοί ανεβασμένοι αυτό το μήνα μέχρι το τέλος του μήνα όπως είπαμε και οι Mal by D που αποκαλύπτουν και ανακαλύπτουν πως δεν τους θέλει κανείς.

Και εμείς που κάποτε θα πρέπει να σας αφήσουμε για δύο ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν Λευτέρης Ψωμάς. Ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά από Πόπη και ο Στεράκη, έτοιμοι και αυτό το απόγευμα να σας ψυχαγωγήσει με πολύ όμορφες μουσικές. Καλή εβδομάδα σε όλους, να είμαστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σημαντικές ζημιές άφησαν πίσω τους οι δύο πυρκαγιές σε Ιερά Πέτρα και Μαλεβίζη. Στην πρώτη κάηκαν 40 στρέμματα, με την φωτιά να έχει οριοθετηθεί και τη συνδρομή 2 εναέριων μέσων. Στο βουλισμένο αλόνι κάηκαν περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκθεσης. Πολύ υψηλός παραμένει και για αύριο ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Σε ισχύ απαγορεύσεις και περιορισμοί πρόσβασης σε φαράγγια, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura. Ανησυχία προκαλεί συνεχής εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ακτές της Κρήτης. Παρά τις προσπάθειες επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλλιέων, ο ταχύς ρυθμός αναπαραγωγής του τοξικού είδους δυσκολεύει τον περιορισμό του. Απογοητευτική χαρακτηρίζεται η εικόνα στην τοπική αγορά της Κρήτης, καθώς οι επαγγελματίες αναφέρουν ότι παρά την μεγάλη τουριστική κίνηση, οι επισκέπτες δεν αφήνουν χρήματα και η κατανάλωση παραμένει χαμηλή. Σε απόγνωση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τα πρόστιμα αυθαιρέτων ζητούν επαναφορά της ρύθμισης για την τακτοποίηση όσων είναι στην κατηγορία 5. Ξεκίνησαν στο Ηράκλειο τα ειδοποιητήρια με τα πρόστιμα 1.000 ευρώ. Τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στα Χανιά, στην περιοχή του Καλικά, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες που διερευνάει η τροχέα, ταξί συγκρούστηκε με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο ένας εκ των δύο οδηγών. Δειλινά, Κορώνη, Μαγαρά, Παλιά Κάτε και οδός Χριστομιχάλη Ξυλούρη θα μείνουν χωρίς νερό αύριο λόγω εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης στην οδό Στριμώνος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για σχεδόν 2 μήνες στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στο τμήμα του δρόμου Χανίων Σιτίας κοντά στο ύψος του Χιτά Ηρακλείου. Γενικά εθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο ikriti.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στη μουσική μας συντροφιά. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη και για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε στην άκρη τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και δίνουμε χώρο στη μουσική και στις σκέψεις που μας κάνουν να βλέπουμε τη ζωή διαφορετικά, με αισιοδοξία. Και αισιοδοξία, όταν λέμε, εννοούμε ότι δεν είναι όλα πάντα εύκολα, όμως ακόμη και στις δυσκολίες μπορούμε να αναζητήσουμε έναν λόγο να συνεχίσουμε με χαμόγελο. Απόψε λοιπόν θα πούμε για αυτά, θα πούμε για τις μικρές αφορμές που μας δίνουν δύναμη, για τους ανθρώπους που μας εμπνέουν και για τις στιγμές που μας θυμίζουν ότι κάθε καινούργια μέρα κρύβει μια νέα ευκαιρία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας. Καλώς ήρθατε!

Κάθε πρωί που ξυπνάμε έχουμε μπροστά μας μία νέα σελίδα. Δεν έχει καθόλου σημασία τι έγινε χθες, ούτε πόσες δυσκολίες συναντήσαμε. Η ζωή μας δίνει καθημερινά την ευκαιρία να ξεκινήσουμε ξανά. Με περισσότερη εμπειρία, περισσότερη γνώση και ίσως λίγη περισσότερη υπομονή. Δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές για να αλλάξει η διάθεσή μας. Μερικές φορές αρκεί μόνο μία όμορφη σκέψη για να δούμε διαφορετικά ολόκληρη την ημέρα μας.

Ένα χαμόγελο έχει έναν ξεχωριστό τρόπο να ταξιδεύει. Το προσφέρεις σε κάποιον και πολλές φορές επιστρέφει πίσω σε εσένα. Είναι ένας πολύ απλός τρόπος επικοινωνίας που δεν χρειάζεται λόγια. Μπορεί όμως να αλλάξει τη διάθεση ενός ανθρώπου, ακόμη και αν η μέρα του δεν ξεκίνησε καλά. Αυτές οι Δευτέρες λίγο δεν ξεκινάνε και τόσο καλά. Φυσικά το χαμόγελο δεν λύνει όλα τα προβλήματα, όμως κάνει το βάρος τους λίγο πιο ελαφρύ.

Καμιά φορά κάνουμε ένα λάθος, επικεντρωνόμαστε σε όσα μας λείπουν και ξεχνάμε όσα ήδη έχουμε. Έναν άνθρωπο που μας αγαπά, ένα σπίτι που μας περιμένει, έναν φίλο που είναι πάντα εκεί για μας όταν τον χρειαστούμε. Η ευγνωμοσύνη λοιπόν δεν σημαίνει ότι σταματάμε να ονειρευόμαστε, σημαίνει όμως ότι αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε όλα όσα ήδη υπάρχουν στη ζωή μας. Και όταν το κάνουμε αυτό, μαντέψτε, η καθημερινότητα αποκτά διαφορετικό χρώμα.

Κι αν χρόνια επενδύσαμε στη σχέση, μας φτάνουνε να ζήσουμε απ' τους τόκους. Κανείς μας πια

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να εύχεται να περάσει δύσκολες στιγμές. Κι όμως πολλές φορές αυτές οι δύσκολες στιγμές είναι που μας κάνουν πιο δυνατούς. Γιατί μας βοηθούν να ανακαλύψουμε δυνατότητες που δεν γνωρίζαμε καν ότι έχουμε. Μας διδάσκουν την υπομονή, την επιμονή, αλλά και την αντοχή. Όταν περνά ο καιρός, συχνά κοιτάμε πίσω και καταλαβαίνουμε πως εκείνες τότε οι δυσκολίες και τα προβλήματα που περάσαμε έγιναν τα μεγαλύτερα μαθήματα της ζωής μας.

Πολλές φορές ψάχνουμε την ευτυχία σε κάτι μεγάλο και εντυπωσιακό, ενώ αυτή βρίσκεται μπροστά μας. Σε έναν πρωινό καφέ, σε μία βόλτα που κάνουμε χωρίς να βιαζόμαστε, σε μία συζήτηση με αγαπημένους ανθρώπους ή ακόμα και σε ένα τραγούδι που μας ταξιδεύει. Οι πιο όμορφες στιγμές είναι αυτές λοιπόν, οι οποίες δεν κάνουν θόρυβο, έρχονται πάρα πολύ ήσυχα και αφήνουν και ένα χαμόγελο στην καρδιά μας. Όταν μάθουμε να τις αναγνωρίζουμε, η καθημερινότητά μας αλλάζει και τότε καταλαβαίνουμε ότι η χαρά τελικά βρίσκεται στα πολύ πολύ απλά πράγματα.

Πριν ακόμα πιστέψουν οι άλλοι σε εμάς, χρειάζεται να πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι στις δυνατότητές μας. Όλοι έχουμε αμφιβολίες και στιγμές που νιώθουμε ότι δεν μπορούμε, ότι δεν θα τα καταφέρουμε, και αυτό είναι μέσα στη ζωή, είναι φυσιολογικό. Σημασία όμως έχει να μην αφήνουμε αυτές τις σκέψεις να μας σταματούν. Κάθε μικρό βηματάκι που μπορεί να κάνουμε είναι μία πρόοδος και κάθε προσπάθεια μας φέρνει λίγο πιο κοντά στους στόχους μας. Η μεγαλύτερη λοιπόν δύναμη, μην το ξεχνάτε, βρίσκεται μέσα μας.

Στη ζωή μας συναντάμε ανθρώπους που χωρίς να το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι μας εμπνέουν με τη στάση τους, με την αισιοδοξία τους, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τις δικές τους, τις δυσκολίες της ζωής. Δεν είναι απαραίτητα διάσημοι ή γνωστοί. Μπορεί να είναι ένας φίλος, να είναι ένας συγγενής, ένας συνάδελφος. Αυτοί οι άνθρωποι μας θυμίζουν καθημερινά ότι πάντα υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε. Και πολλές φορές γίνονται το καλύτερο παράδειγμα για όλους μας.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 40 στρέμματα γης κάηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή του φράγματος Μπραμιανών στην Ιερά Πέτρα, ενώ ακόμα 30 αγροτοδασικής έκτασης καταστράφηκαν από την πυρκαγιά στο βουλισμένο αλώνι του Δήμου Μαλεβιζίου και τα δύο μέτωπα έχουν πλέον οριοθετηθεί. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Βαρύ πένθος στην 115 πτέρυγα μάχης και στην πολεμική αεροπορία μετά τον τραγικό θάνατο του ανθιποσμιναγού Ιωάννη Μισιούδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σήμερα το πρωί στα Χανιά και ενώ κατευθυνόταν στην μονάδα του για να αναλάβει υπηρεσία. Μία 42χρονη γυναίκα συνελήφθη στο Ηράκλειο και κατηγορείται για τον άγριο βασανισμό μίας 55χρονης αλλοδαπής μέσα σε σπίτι όπου διέμεναν. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 55χρονη υπέστη σοβαρή σωματική κακοποίηση, ενώ η κατηγορούμενη φέρεται να κατέγραφε τις πράξεις της με το κινητό της τηλέφωνο. Αποκλειστικά με μινιμπάς θα εξυπηρετούνται από τις 9 του μήνα τα τουριστικά καταλήμματα στην Οδό Δημοκρατία στα Μάλια από τα μέλη του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Η απόφαση ελήφθη μετά και τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα προσβασιμότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Σοβαρές επιφυλάξεις για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης εκφράζουν οι Δήμοι, υποστηρίζοντας ότι οι προβλεπόμενες αλλαγές αυξάνουν σημαντικά τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ρήξη εγκεφαλικού ανευρίσματος αποδίδεται ο θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που προκύπτουν από την ιατροδικαστική εξέταση. Ο θάνατός της έχει σκοπήσει απέραντη θλίψη σε συγγενείς και φίλους, ενώ νωρίτερα όλοι την αποχαιρέτησαν μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Αυτά προς το παρόν, επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ikriti.gr.

Σκέφτομαι τώρα πως η μουσική έχει έναν μοναδικό τρόπο να ενώνει τους ανθρώπους. Ένα τραγούδι μπορεί να μας θυμίσει ένα αγαπημένο πρόσωπο, μία όμορφη στιγμή ή ένα καλοκαίρι που δεν ξεχνιέται, μένει μέσα μας. Μπορεί ένα τραγούδι λοιπόν να μας συγκινήσει, να μας δώσει κουράγιο ή απλώς να μας χαρίσει λίγα λεπτά ξεγνιασιάς. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η μουσική μας συνοδεύει σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας. Και εμείς χαιρόμαστε που είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μπορούμε να μοιραζόμαστε αυτές τις μελωδίες, τα επιλεγμένα τραγούδια και αυτές τις στιγμές μαζί με όλους και όλες εσάς εκεί έξω.

Δεν χρειάζονται μεγάλα καταρθώματα για να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Αρκεί, ας πούμε, μια ευγενική κουβέντα, μια βοήθεια σε κάποιον που τη χρειάζεται ή ακόμα ένα απλό ευχαριστώ. Αυτά μπορούν να αλλάξουν τη διάθεση μιας ολόκληρης ημέρας. Οι πολύ μικρές, καλές όμως πράξεις έχουν τη δική τους δύναμη. Δεν ζητούν κανένα αντάλλαγμα και πολλές φορές, να ξέρετε, επιστρέφουν σε εμάς, μη σας πω όλες τις φορές, πολλές φορές επιστρέφουν σε εμάς με ένα διαφορετικό τρόπο. Όταν προσφέρουμε καλοσύνη, δημιουργούμε μία αλυσίδα αισιοδοξίας που συνεχίζεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο δώρο της καθημερινότητάς μας.

Πολλές φορές ακούμε τη φράση «είναι αργά πια». Κι όμως, να σας πω πως τα όνειρα δεν γνωρίζουν ούτε ηλικίες, αλλά ούτε και ημερομηνίες. Πάντα υπάρχει χρόνος να μάθουμε κάτι καινούριο, να κυνηγήσουμε έναν στόχο ή να αλλάξουμε μία συνήθεια που δεν μας κάνει καλό. Δεν χρειάζεται να γίνουν όλα μέσα σε μία μέρα, όχι, δεν βιαζόμαστε, αρκεί όμως να κάνουμε το πρώτο βήμα. Γιατί η κάθε μεγάλη διαδρομή ξεκινά από μία μικρή απόφαση και ποτέ δεν είναι αργά να πιστέψουμε ξανά στις δυνατότητές μας.

0: Διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια και επιστρέφουμε.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σιγά τα λάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Στην εποχή που ζούμε είναι πάρα πολύ εύκολο να συγκρίνουμε τη ζωή μας με τη ζωή των άλλων. Όμως, ο καθένας ακολουθεί τη δική του πορεία, με διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικούς στόχους. Η μόνη σύγκριση που πραγματικά αξίζει είναι αυτή με τον εαυτό μας. Αν σήμερα είμαστε λίγο πιο ήρεμοι, λίγο πιο σοφοί ή λίγο πιο δυνατοί από χθες, τότε έχουμε ήδη προχωρήσει. Η προσωπική εξέλιξη δεν είναι αγώνας ταχύτητας, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι που κρατά μια ολόκληρη ζωή.

είσαι σκέτο παράκρατος και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε

Όπως ακριβώς μεταδίδεται το χαμόγελο, έτσι μεταδίδεται και η αισιοδοξία. Ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τη ζωή με θετική διάθεση μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την παρέα του. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος αγνοεί τις δυσκολίες, αλλά ότι επιλέγει να μην χάνει την ελπίδα του. Οι άνθρωποι, ξέρετε, έχουμε ανάγκη από τέτοιες παρουσίες γύρω μας και πολλές φορές μπορούμε να γίνουμε εμείς αυτή η θετική παρουσία για τους άλλους, αρκεί να ξεκινήσουμε με μια καλή σκέψη και με μια καλή πρόθεση.

Όσο και αν αλλάζει η καθημερινότητα, όσο και αν υπάρχουν στιγμές που μπορεί να μας κουράζουν, πάντα υπάρχει ένας λόγος να κοιτάζουμε μπροστά. Ένα νέο ξεκίνημα, μια όμορφη συνάντηση, ένα τραγούδι που μας συγκινεί ή ένας άνθρωπος που κάπου μας περιμένει. Η αισιοδοξία λοιπόν δεν σημαίνει να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, όλα είναι τέλεια, αλλά όμως να ξέρουμε ότι ακόμη και μετά από μια δύσκολη ημέρα ο ήλιος θα ανατύλει ξανά. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό το μικρό φως μέσα μας και ας το μοιραζόμαστε με όσους συναντάμε στο δρόμο μας.

Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η απόψινή μας μουσική συντροφιά. Ελπίζουμε οι σκέψεις που μοιραστήκαμε να σας κράτησαν όμορφη παρέα και να σας θύμισαν πως η αισιοδοξία βρίσκεται συχνά στα πιο απλά πράγματα της ζωής. Σε ένα χαμόγελο, σε μια καλή κουβέντα, σε έναν άνθρωπο που νοιάζεται και σε μια μελωδία που αγγίζει την καρδιά μας. Αυτά είναι που μπορούν να κάνουν μια ολόκληρη μέρα πιο φωτεινή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας κρατήσατε συντροφιά. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε καλά, να χαμογελάτε και να πιστεύετε στις δυνάμεις σας. Και να μην σταματάτε ποτέ να βλέπετε το καλό που υπάρχει γύρω σας, γιατί υπάρχει. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη, και πριν σας καληνυχτήσω, να σας πω ότι πρέπει να θυμάστε τα λόγια του James Berry. Αυτοί που φέρνουν τον ήλιο στη ζωή των άλλων φωτίζουν εξίσου τη δική τους ύπαρξη. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Σημαντικές ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις άφησαν πίσω τους οι δύο μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Ιεράπετρα και Μαλεβίζη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή του φράγματος Μπραμιανών στην Ιεράπετρα κάηκαν περίπου 40 στρέμματα, ενώ η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί. Καθοριστική ήταν η συμβολή δύο εναέριων μέσων με ρήψεις νερού, ενώ επιτόπου παραμένουν επίγειες δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση. Στο βουλισμένο αλώνι του Δήμου Μαλεβιζίου, φωτιά κάηκαψε περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και επίσης έχει οριοθετηθεί. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβεστικές δυνάμεις από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Νόγια, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποίησε για λίγη ώρα και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στο μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Μαζικά ειδοποιητήρια με πρόστιμα αποστέλλονται σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτων στο Ηράκλειο μετά από παρέμβαση του Ελεκτικού Συνεδρίου προς την πολεοδομία του Δήμου. Η διαδικασία αφορά σε περίπου 3.000 περιπτώσεις αυθαιρέτων κατηγορίας 5 που είχαν λάβει ρεύμα το 1998 με κοινωνικά κριτήρια. Ήδη έχουν ξεκινήσει να βεβαιώνονται πρόστιμα που σύμφωνα με στοιχεία κυμαίνονται από 100 έως 500.000 ευρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν επιβεβαιώνει η αγορά την αυξημένη τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο, καθώς επαγγελματίες του νησιού κάνουν λόγο για χαμηλή κατανάλωση και περιορισμένες εισπράξεις παρά τον μεγάλο ρυθμό επισκεπτών. Όπως αναφέρουν, οι τουρίστες παραμένουν κυρίως στα ξενοδοχεία all inclusive και δεν αφήνουν χρήματα στην τοπική αγορά, με συνέπεια η εικόνα σε περιοχές όπως η Χερσόνησος να χαρακτηρίζεται υποτονική. Εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου προειδοποιούν ότι αν η τάση συνεχιστεί, δεν αποκλείονται λουκέτα επιχειρήσεων, ενώ πίεση καταγράφεται και στον κλάδο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η υπόθεση άγριας κακοποίησης μιας γυναίκας 55 ετών, η οποία φέρεται να υπέστη βασανιστήρια μέσα σε σπίτι από μια 42χρονη γυναίκα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 55χρονη δέχθηκε πολλαπλές επιθέσεις με γροθιές, χαστούκια και ρόπαλο, ενώ φέρατε να σημειώθηκαν και πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Η κατηγορούμενη, όπως αναφέρεται, φέρεται επίσης να της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά και να είχε αποκλείσει την έξοδο του σπιτιού. Η υπόθεση διερευνάται από την ασφάλεια Ηρακλείου. Τώρα, τα εγγένεια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Παρασκευή παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Η νέα υπηρεσία θα λειτουργήσει στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη μεταξύ Μυρών και Γαλλιάς σε έναν ενιαίο διοικητικό χώρο. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Υπουργός θα παραστεί σε εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία στο κινηματοθέατρο Αστόρια στο Ηράκλειο στο πλαίσιο σχετικής πανελλαδικής δράσης. Στο πένθος βυθίστηκε η 115 πτέρυγα μάχη στα Χανιά μετά και τον θάνατο του 33χρονου ανθιποσμιναγού Ιωάννη Μισιούδη, ο οποίος σήμερα το πρωί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Ακροτήρι, ενώ κατευθυνόταν στην υπηρεσία του. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά, ενώ τα ακριβή αιτία του δυστυχήματος διερευνά η τροχαία Χανίων. Στα εσωτερικά τώρα, η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται με επίκεντρο την οικονομία, την ακρίβεια και την υπόθεση των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ εντείνει την κριτική του προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων για τον περιορισμό των τιμών. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση απαντά ότι η αντιπολίτευση διαστευρώνει την πραγματικότητα. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση των υποκλοπών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζητά ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να τα εφαρμόσει. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται εντός της εβδομάδας το νέο νομοσχέδιο για την διαχείριση των υδάτων, το οποίο στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση της λειψιδρίας, τον εξυγχρονισμό των δικτύων και την βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Καθυστερήσεις σε αφίξεις και αναχωρήσεις προκαλεί αυξημένη επιβατική κίνηση και η συγκέντρωση πολλών πτήσεων στις ώρες αιχμής στα ελληνικά αεροδρόμια, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου η συσσόρευση πτήσεων, κυρίως το πρωί, δυσκολεύει την διαχείριση της κυκλοφορίας. Στον αερολιμένα πραγματοποιούνται καθημερινά περίπου 1.000 πτήσεις, γεγονός που επιβαρύνει τη λειτουργία του και αυξάνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων. Από αύριο μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους γενικών, λυκείων και επαγγελματικών, οι οποίοι συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Με δάκρυα στα μάτια και με ένα απέραντο γιατί, αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι την δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσού, όπου πλήθος κόσμου έσπευσε να της πει τον τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός της ήταν ακαριαίος και οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία, πιθανότατα από εγκεφαλικό ανέβρισμα. Διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο σε περιοχές του Ηρακλείου λόγω εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης στην οδό Στριμώνος. Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΙΑΗ, η διακοπή κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών και θα επηρεάσει τις περιοχές Δειλινά, Κορώνη Μαγαρά, τα Παλιά Κάτε και την οδό Χρήστο Μιχάλη Ξυλούρη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την γεωργική έκθεση Μεσαράς, η οποία ανοίγει τις πύλες της την 5η 9 Ιουλίου στους Βόρους, δίνοντας το έναυσμα για ένα τετραήμερο αφιερωμένο στον πρωτογενή τομέα, την καινοτομία και την αγροτική επιχειρηματικότητα. Από τις 9 μέχρι και τις 12 Ιουλίου η έκθεση θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για παραγωγούς, επαγγελματίες του αγροτικού χώρου, επιχειρήσεις, φορείς και επισκέπτες από όλη την Κρήτη αλλά και την Ελλάδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για περίπου 2 μήνες στον ΒΟΑΚ λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Από τις 26 Ιουλίου μέχρι και τις 22 Αυγούστου θα υπάρχουν παρεμβάσεις στο τμήμα του δρόμου Χανίων Σιτίας κοντά στον Χιτά Ηρακλείου. Οι εργασίες θα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Με αισιοδοξία αλλά και επίγνωση των απαιτήσεων της νέας σεζόν, για να περάσουμε τώρα και στην αθλητική επικαιρότητα, ξεκίνησε η προετοιμασία του ΟΦΗ με τον προπονητή της ομάδας Χρήστο Κόντι να δίνει το στίγμα του για την χρονιά που έρχεται. Ο τεχνικός της ομάδας στην πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη και απαιτητική σεζόν που θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και σκληρή δουλειά από όλους, εκφράζοντας παράλληλα την ανυπομονησία του για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Όπως ανέφερε, ο στόχος είναι η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Μύρον Παπαδάκης συνεχίζει στο τιμόνι της αναγέννησης και στην ιστορική πρώτη συμμετοχή της ομάδας στην Elite League Basket, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Σύλλογος. Η σύγκρουση Πορτογαλίας-Ισπανίας για την φάση των 16 του Μουντιάλ συγκεντρώνει σήμερα στις 10 το βράδυ τα βλέμματα, ενώ ο νικητής θα περιμένει την αναμέτρηση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο που ακολουθεί στις 3 τα ξημερώματα. Γενικά ήθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης 5η και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο.

Το πολυπόθητο καλοκαίρι που δυστυχώς κρατάει ημερολογιακά μόνο 120 ημέρες, αλλά στη συνείδησή μας και στο μυαλό μας, ακόμα και τις κρύες μέρες του χειμώνα, για το καλοκαίρι ελπίζουμε και συζητάμε. Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 ελπίζουμε να περάσουμε όμορφα, να ευχηθούμε σε όλους εσάς, είτε βρίσκεστε στον χώρο της εργασίας σας, είτε στο σπίτι σας, είτε διασκεδάζετε, να έχετε την υγειά σας.

Καλή άνοιξη με τα λουλούδια και τις πεταλούδες της, αλλά σαν το καλοκαίρι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, και μάλιστα στην Ελλάδα, τίποτα. Και όσοι κι αν η λυπή επικαιρότητα φροντίζει τον τελευταίο καιρό για το ακριβώς αντίθετο, εμείς απόψε θα βρούμε 32 λόγους για τους οποίους θα ανακαλύψουμε ότι αγαπάμε το καλοκαίρι περισσότερο από κάθε άλλη εποχή του χρόνου και γιατί το έχουμε ανάγκη φέτος περισσότερο από ποτέ.

Το καλοκαίρι μας αρέσει γιατί πάμε διακοπές. Ξεκουραζόμαστε, χαλαρώνουμε και γεμίζουμε τις μπαταρίες μας για τη νέα σεζόν που έρχεται. Γιατί για τους περισσότερους αποτελεί ίσως το τέλος της σεζόν. Την περίοδο που οι δουλειές και τα project ολοκληρώνονται και που ό,τι κάναμε, κάναμε. Δουλεύουμε στο ρελαντί μέχρι να φύγουμε για διακοπές και από Σεπτέμβρη τα κεφάλια μέσα πάλι.

Μας αρέσει το καλοκαίρι γιατί κλείνουν τα σχολεία και έχουμε τη δυνατότητα να περνάμε περισσότερο και ποιοτικότερο χρόνο με τα παιδιά μας, χωρίς να τα κυνηγάμε να διαβάσουν και να αγχωνόμαστε οικογενειακώς για τις επιδόσεις τους στις σχολικές εξετάσεις. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις ανώτερες και ανώτατες σχολές, τις οποίες αποχαιρετάμε με δάκρυα χαράς ή λύπης, ανάλογα με τα πόσα μαθήματα βέβαια χρωστάμε, για το Σεπτέμβριο. Δεν είναι λίγοι βέβαια και αυτοί που το καλοκαίρι επισκέπτονται κατά τις διακοπές τους τόπους καταγωγής τους. Τα μέρη στα οποία μεγάλωσαν, γεννήθηκαν και εκεί συναντούν γονείς, συγγενείς και παιδικούς φίλους που τόσο έχουν επιθυμήσει. Και ένα παραπάνω τον Αύγουστο, στα λεγόμενα μπάνια του λαού, τον Αύγουστο που μας έρχεται, που όλο και πληθαίνουν οι συγκεκριμένοι επισκέπτες,

Μοιραζόμαστε μαζί σας τους λόγους που μας αρέσει το καλοκαίρι. Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 και συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας αυτές τις μικρές κουβεντούλες που τις δίνουμε με όμορφα ελληνικά τραγούδια. Μας αρέσει λοιπόν το καλοκαίρι γιατί υπάρχουν αμέτρητα καταπληκτικά τραγούδια για κάθε γούστο που εκθιάζουν το καλοκαίρι και που κάθε φορά που τα ακούμε μας πιάνουν χτυποκάρδια προσμονής. Γιατί η Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε, είναι χώρα καλοκαιρινή, με όλα τα καταπληκτικά νησιά της, τις μοναδικές παραλίες της και τον ουρανό που βάφεται στο ωραιότερο μπλε, αντικαταπτρίζοντας τη θάλασσα που γαλινεύει και μας περιμένει.

Μας αρέσει το καλοκαίρι, γιατί χάρη στα μπάνια μαυρίζουμε, αδυνατίζουμε, τα μαλλιά μας αποκτούν τέλειες αντάβγες, ειδικά στις γυναίκες, και γενικώς γινόμαστε ακαταμάχητα γοητευτικοί. Προσέχουμε ωστόσο τις βλαβερές επιπτώσεις του ήλιου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το καλοκαίρι ευδοκιμούν τα φλερτ και γεννιούνται νέοι έρωτες, οι οποίοι ακόμα και αν δεν κρατήσουν, μας φτιάχνουν τουλάχιστον τη διάθεση και μας κορυφώνουν την αυτοπεποίθηση.

Για πολλούς, μάλιστα, το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ιδανική εποχή για να έρθουν σε επαφή με ξένους τουρίστες, να εξασκηθούν στις ξένες γλώσσες και γιατί όχι να δημιουργήσουν φιλίες που πιθανόν να συνεχιστούν και το χειμώνα. Το καλοκαίρι μας αρέσει γιατί είναι η μόνη εποχή του χρόνου που η χώρα έχει ελπίδες να αυξήσει τα έσοδά της από τον τουρισμό. Τα απομακρυσμένα νησιά ξυπνούν από τη χειμερή ανάρκη. Οι ντόπιοι ανοίγουν τα beach bar, απλώνουν τραπεζάκια σε αυλές και βεράντες, αερίζουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και φορούν τα πιο ειλικρινή τους χαμόγελα για να υποδεχτούν τους κατατελεπορημένους κατοίκους των πόλεων.

Στο Ράδιο Κρήτης του 101,5 βρίσκεστε. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας με καλό ελληνικό τραγούδι από μια τεράστια παλέτα τραγουδιών, στίχων και συνθέσεων. Ξεχωρίζουμε και προσφέρουμε σε όλους εσάς ακούσματα μέσα στη νύχτα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε κάθε γωνιά της Κρήτης, από τα Χανιά έως και τη Σιτία, την Νότια Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα το οποίο δέχτηκα προχθές, ένα μήνυμα από τη Χαλκιδική, από τον φίλο τον κύριο Γιάννη, όπου μου έλεγε έτσι απλά: «Καλησπέρα Κρήτη, σε ακούμε από Χαλκιδική. Στους Έλληνες του εξωτερικού, υγεία να έχετε και να γευτείτε τις στιγμές του καλοκαιριού».

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Στην καρδιά του καλοκαιριού, στον μήνα Ιούλιο, συζητάμε μαζί σας και μοιραζόμαστε μικρές κουβεντούλες για το καλοκαίρι, για τους λόγους που μας αρέσει το καλοκαίρι. Γιατί τρώμε παγωμένο καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα, βερίκοκα, τα πρώτα σταφύλια, αλλά και λαχταριστά παγωτά και μάλιστα χωρίς τύψεις, γιατί όσο αδυνατήσαμε, δίαιτες και άλλα τέτοια καταπιεστικά, από Σεπτέμβρη πάλι.

Μας αρέσει το καλοκαίρι γιατί μπορούμε, άσχετα ότι όσο πάει και μειώνεται, να πηγαίνουμε στα ταβερνάκια δίπλα στο κύμα με δαχτυλάκια γεμάτα άμμο και αλμύρα, να απολαμβάνουμε φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, συντροφιά με δροσερά ουζάκια. Γιατί ακόμα και αν πρέπει να δουλέψουμε, περιέργως μας ενοχλεί λιγότερο από όταν δουλεύουμε το χειμώνα. Μας είναι πιο εύκολο να ξυπνήσουμε το πρωί, οι δρόμοι έχουν πολύ λιγότερη κίνηση και έχουμε σχεδόν πάντα διάθεση για ένα απογευματινό καφέ μετά τη δουλειά. Γιατί να κλειστείς στο σπίτι άλλωστε με τόσο ωραίο καιρό.

Καλοκαιρινές ημέρες και καλοκαιρινές νύχτες, στιγμές καλοκαιριού. Αυτές οι νύχτες οι όμορφες που μας αρέσει ακόμα και στο κέντρο της πόλης όταν ζούμε, να κοιμόμαστε με τον ανούρισμα των τζιτζικιών και τα πρωινά να ξυπνάμε με τα κελαϊδίσματα που δεν έχει ακόμα βέβαια προλάβει να καλύψει ο βήχας, επιτρέψτε μου τη λέξη, των εξατμίσεων και της καθημερινότητας και της βουής της πόλης. Μας αρέσει το καλοκαίρι γιατί ξεκινούν οι εκπτώσεις και φέτος μάλιστα είναι λίγες οι μέρες που ξεκίνησαν και οι βόλτες μας στα μαγαζιά αρχίζουν να αποκτούν νόημα για όσους τουλάχιστον ακόμα έχουν τη δυνατότητα και στις εκπτώσεις να ψωνίσουν.

Συνεχίζοντας να μιλάμε για το καλοκαίρι, αναφέρουμε ότι το μπαλκόνι, η βεράντα, ο κήπος μας γίνεται το καλοκαίρι το στέκι μας. Εκεί μπορούμε να απολαύσουμε την Πανσέλινο, να μαζευτούμε με φίλους για ποτό, για φαγητό και παιχνίδι, ενώ από εκεί μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να κοινωνικοποιηθούμε, γνωρίζοντας περισσότερους μπαλκονάτους γείτονες.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Κρήτης, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σιτία, την Νότια Κρήτη. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου. Πληκτρολογώντας www.radiocrete.gr έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έχετε όμως επίσης και τη δυνατότητα να ενημερωθείτε όλο το 24ωρο για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο από το δημοσιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, πληκτρολογώντας www.ikrite.gr.

Ράδιο Κρήτη 101,5 για την ψυχαγωγία σας. Ράδιο Κρήτη όμως και για την ενημέρωσή σας. Έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας www.ecrite.gr να επισκεφτείτε το ειδησιογραφικό και όχι μόνο πόρταλ του σταθμού μας, όπου από εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και να ανακαλύψετε ποικίλη ύλη για θέματα που αφορούν τον άνθρωπο, τη γυναίκα, την Κρήτη, την φύση, τη διατροφή. ecrite.gr με ένα απλό κλικ στο ίντερνετ κοντά σας.

Όμορφα ελληνικά τραγούδια κρατούν συντροφιά έως και τις 2 κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Αυτό το ταξίδι που έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάμποσους μήνες. Στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Από το χθες, αλλά και από το σήμερα της ελληνικής δισκογραφίας.

Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Απομένει άλλος ένας μήνας για να φύγει ημερολογιακά το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι το οποίο πάντα κρατάει περισσότερο στην Ελλάδα. Αυξημένες οι θερμοκρασίες, αυξημένη όμως και η κίνηση. Οι τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας ένα παραπάνω τον μήνα Αύγουστο γίνονται περισσότεροι. Δεν ξέρω βέβαια με βάση τον τουρισμό αν έχετε ποτέ σκεφτεί και θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε το ρόλο των ξεναγών σε όλη αυτή την μουσική, σε όλη αυτή την τουριστική βιομηχανία, το ρόλο τους, ο ρόλος τους ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Ο ξεναγός ο οποίος συνοδεύει και ενημερώνει τους τουρίστες σχετικά με τα αξιοθέατα, τις αρχαιότητες μιας περιοχής που επισκέπτονται και σε ορισμένες περιπτώσεις αναλαμβάνει και ρόλο εμψυχωτή για την ψυχαγωγία των ομάδων των τουριστών που παρακολουθούν τα πολιτιστικά δρόμενα. Να πούμε ότι το επάγγελμα του ξεναγού είναι ενδιαφέρον. Ασκείται συνήθως από άτομα που αγαπούν την ιστορία, τη φύση, την παράδοση, τις κοινωνικές επαφές, τις συχνές βέβαια μετακινήσεις και τα ταξίδια. Ο ξεναγός χρειάζεται να βρίσκει τρόπους να κινεί την προσοχή και το ενδιαφέρον του ακροατηρίου του, ώστε η ξενάγηση να μην γίνεται κουραστική ή ανιαρή.

Δεν μπορεί να είναι έτσι αυτό που λέμε αγάπη. Δεν μπορεί να τ' αντέξει η καρδιά μου το δάκρυ.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά.